0: συναντά τη Φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μοιάζεις με πληγή που πονάει πολύ. Αθεράπευτη αγάπη και καταστροφή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Μες στα χαράματα.

Βγαίνω στους δρόμους και περνάω τα κόκκινα φανάρια, γιατί η ζωή μου τώρα είναι άδεια.

Papi Night. Papi Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Φλάς 99,4 με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών,

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για όλες εκείνες τις φορές που συνεχίζουμε και αγαπάμε λάθος γυναίκα. Πες του να φύγει από μπροστά σου, θα του τη στήσω.

0: Ντράγκη. Τι έγινε, Πασάμα, μετά να ψάχνει.
1: Ναι, μωρέ, Ρουμανέ, εδώ να πούμε για καμιά μαλακία. Όχι ποτέ άλλο. Μετά σου λέω ότι βρίζουν και οι τράπεζες, κατάλαβες. Δεν σε δω τι σου έχω. 400 εκατομμύρια.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
3: Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Άλλες heavy metal, άλλες μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλο συγκάμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω το μαχαίρι από τη λάμα. Όλα τόσο mental μου, δεν χάνω το mentality. Ό,τι κάνω real το πηγαίνω για φιτάλι. Μπαντίτο, μαύρα μάτια, δύο. Σημαδεμένος, όχι σαν αλπατσίνο. Ό,τι μου είχε κάτσει δεν ήταν λαχείο. Κάθομαι το βράδυ για να κάνω ταμείο. Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν έχει μείον. Άμα σε ρωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιο να εμπιστευτώ. Ξέρω τις πουτάνες δεν κρατάν μυστικό. Σπούτε καν τα βγάζω, μήνα με το βασικό. Σου πω 5-10 με τα λες κινητό. Τι να καταλάβει, μα το μένα είναι τα βέρες μου πως τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Πες τα μου όλα χήμα, πια δεν μου μιλάνε αγγέλη. Να, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξε.

Αν η πουλά κινήθηκες, έγινες στόχο. Τα μάτια 14 στον δρόμο είναι νόμο. Στα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιούμα, μην μιλάς από το φόβο. Αλλά θέλει τρόπο, αλλά θέλει κι άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε μπομ, μοιάζει C4. Σφίξαμε την πόρτα πάλι on the floor. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να πω, φύγω. Πριν να βγω την πόρτα, ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώματα, τότε χρόνος να το κλείνω. Ρίχνω όλους τους στόχους, με έχω πόνους να παλύνω. Και μου κάνουνε σινιάλο να μην πέσουν από τείχους. Σίγουρα, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή

Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επιλογών, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήγα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνω με κι όπου βγει, και σπάν τα κοντέρ με στη τζιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ κι αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ κι αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλάζι.

Μα δεν έχουμε σταματήμο. Υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρόλη. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Πάρνηθα. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι maniac. Θέλω λαστιχάκια για τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά. Και αντιπαλοί μου έρχονται πιο κοντά. Οι μέρες παρά τις

Μένος για μια απόδραση, μέσα στον υπόνομο μια όαση. Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επιπονά κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα ντράβαλα λύτησε. Στον ιστό της άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα.

κατρά κυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οι οπτικές όπως και να κοιτάς. Ίσως το μηδέν δεν είχες τι να φας. Το μυαλό σου τρέχει όταν κονομάς. Οι μέρες παράδεισες.

0: μέσα φυλακισμένος για μια κόδραση. Μέσα στον υπόνομο μια όαση.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Λάς 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

φύγεις για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Θα τα λέμε μέχρι τις 9, εδώ παρέα με τον Γιάννη Καραβιδέ στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο που είναι στην ηχοληψία.

9 Ιουλίου σήμερα στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε για δύο μέρες χθες και προχθές στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε και επί του συγκεκριμένου του θέματος. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό για να γνωρίζετε και εσείς τι πρόκειται να περιμένετε σήμερα. Συννεφιά, αρκετά σύννεφα υπάρχουν, με τη θερμοκρασία να είναι στους 23 βαθμούς. Αναμένεται η εικόνα να μην αλλάξει και μάλιστα να είναι σχετικά δροσερά, θα λέγαμε, σήμερα, εφόσον η θερμοκρασία θα αγγίξει μόλις τους 31 βαθμούς Κελσίου, με τη συννεφιά να συνεχίζεται από το μεσημέρι και μετά.

Και ρίχνοντας και μια ματιά στο εορτολόγιο, βλέπουμε ότι σήμερα γιορτάζει είναι Αγίου Παγκρατίου, ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίου. Γιορτάζει λοιπόν ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Σπάνιο όνομα. Τις ευχές μας στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.

Η μέρα, μάλλον η νύχτα, ξεκίνησε με νέο αμερικανικό βομβαρδισμό ιρανικών θέσεων στα στενά του Ορμούζ και βλέπουμε ότι η τιμή του Brent ανέβηκε από τα 72 που ήταν προχθές, έχει φτάσει στα 77,2 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτό που λέγαμε, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κεχηρία και πού ακριβώς θα οδηγήσει. Μάλιστα έχουμε δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ ότι αν συμβεί ξανά θα γίνει πολύ χειρότερο. Να δούμε. Διαβάζουμε και για μαζικές αποστολές όπλων από την Κίνα στο Ιράν. Πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.

Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που διαβάζουμε, συντάξεις αύξηση στα όρια ηλικίας μετά το 2030, ποιοι ασφαλισμένοι θα την υποστούν. Τα δημογραφικά προβλήματα πιέζουν το ασφαλιστικό σύστημα. Το είπαμε και το ξαναλέμε, είχαμε εδώ τη δυνατότητα να τα αναφέρουμε και αυτά με τον κύριο Καμπισιούλη. Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι στο 1,65 προς ένας, 1,65 εργαζόμενοι προς έναν συνταξιούχο, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε αυτό το νούμερο να ήταν κοντά στο 4 προς 1. Και εφόσον συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς και δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει, γιατί δεν υπάρχει διάθεση να αλλάξει, η αναλογία θα γίνει 1 προς 1. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν γίνει αναλογία 1 προς 1 τα επόμενα 13 χρόνια, πόσο μεγάλη πίεση θα υπάρχει και τελικά ποιοι θα παίρνουν συντάξεις και πού θα το φτάσουν το όριο ηλικίας. Προνόησαν λοιπόν αυτοί που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Ήταν τόσο προνοητικοί, τόσο καλοί, που δεν έβλεπαν το δημογραφικό που διέλυε σιγά σιγά την Ελλάδα. Και έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις μέσα από τα πρωτοσέλιδα και να σχολιάσουμε, να ξεκινήσουμε με τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, alert 117 ημερών. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35.

Είπαμε, η αντίδραση της Ελλάδος στο κάζους Μπέλ ήταν απλώς μια αναφορά. Δεν έχει θέσει κανένα θέμα ούτε στους Ευρωπαίους εταίρους για κυρώσεις, για πιέσεις οικονομικές στην Τουρκία, ούτε οτιδήποτε άλλο έχει κάνει, απλώς για την Λεζάντα. Είναι αυτά, είναι λόγια άνευ ουσίας. Όπως λόγια άνευ ουσίας, το διαπιστώσαμε, ήταν και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ. Σε άλλη είδηση, υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αποχώρησε αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου. Μάλιστα. Αφού δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, αγαπητοί της κυβέρνησης, για ποιο λόγο η συγκάλυψη και το μπλόκο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναρωτιέται κανείς. Και αναρωτιέται βέβαια και πώς ο κύριος Τζαβέλας έβαλε αυτή την υπόθεση, την αρχιοθέτησε, την έβαλε στο συρτάρι όπως λέμε, ενώ είχε, θα έπρεπε κανονικά να είχε παραιτηθεί, γιατί ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτός ήταν ο εισαγγελέας στην ΑΕΠ όταν γινόταν αυτά που γινόταν με τις υποκλοπές. Πάμε λίγο στην απογευματινή, την κυβερνητική απογευματινή που όλα τα βλέπει καλά, ό,τι κάνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλι. Ποια είναι η βόμβα τώρα θα μου πείτε. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Ακούσανε λοιπόν τώρα οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ ότι είναι ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι της Τουρκίας από το 1995 και ταρακουνήθηκαν πάρα πολύ. Ήταν αυτή η βόμβα που έριξε ο κύριος Μητσοτάκης για το κάζους Μπέλι. Έξι λοιπόν γυρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα έστειλε ο Μητσοτάκης και τα παριθμεί από κάτω. Απειλή πολέμου για την ένομη επέκταση των χωρικών υδάτων, σημαντικά νομικά εμπόδια για απόκτηση F-35 από τους γείτονες. Δεν δέχομαι υποδείξεις πώς θα θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Αλήθεια, σε ποιον απευθύνεται αυτό? Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών. Επίλυση κρεμοτήτων στο πλαίσιο του πνεύματος της συνεργασίας. Μία συμμαχία πρέπει να εδράζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ηχηρά μηνύματα πραγματικά, πολύ ηχηρά. Έχουν συγκινηθεί πάρα πολύ και έχουν δακρύσει και τρέμουνε οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Τους είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να δράζει στις σχέσεις καλής γειτονίας. Μάλιστα. Ο ήλιος λάμπει. Είναι δυνατόν με τέτοια πολιτική περιμένουμε, με τέτοια στάση περιμένουμε να κερδίσουμε κάτι?

Σε άλλη είδηση από την απογευματινή, φορολογικές δηλώσεις διορία 7 εξτρά ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου. Τεχνικά προβλήματα και αφόρτος εργασίας. Τεχνικά προβλήματα. Για άλλη μια φορά το σύστημα σέρνεται, όπως τα λέγαμε.

Εφημερίδα των Συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Περσικό, το τέλος εκχειρές με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Εδώ είπαμε και το ξαναλέμε. 72 δολάρια το βαρέλι, όσο ακριβώς 70 και κάτι είχε πριν την έναρξη του πολέμου. Έχει εδώ και 20 μέρες περίπου που είναι στα 72 δολάρια το βαρέλι. Θυμόσαστε καθόλου πριν από τις 28 Φεβρουαρίου πόσο πληρώνατε, πόσο πληρώναμε τη βενζίνη, το ντίζελ, το αέριο κλπ. Για να κάνετε μια σύγκριση και να δείτε ποιος κοροϊδεύει ποιον. Έτσι, ποιος κοροϊδεύει ποιον εδώ στην Ελλάδα. Τι γίνεται λοιπόν με τα καρτέλ, τι γίνεται λοιπόν με τα δύο δηληστήρια που διαμορφώνουν τιμές και πολύ βολικά είναι αυτά τα δεδομένα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί όσο ψηλότερη είναι η τιμή, τόσο περισσότερο φόρο θα εισπράττει από το ΦΠΑ.

Εφημερίδα Ο Λόγος, μια γροθιά η συμμαχία. Ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στον ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Να μην σχολιάσουμε πάλι τα ίδια. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταδίκασε 57 άτομα για πάτη 1,7 εκατομμύριων ευρώ με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αποχώρησε αντιπολίτευση μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Είπαμε. Είναι τόσο καθαροί που δεν θέλουν. Αφού είσαστε καθαροί, κύριοι, γιατί δεν δεχόσαστε να έρθει στην Επιτροπή και ο ένας και ο άλλος, όπως και πολλά άλλα ονόματα τα οποία ζητήθηκαν από την αντιπολίτευση. Το ερώτημα είναι ρητορικό.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Έχει μία φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη με τη σύζυγό του. Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εδώ να ενημερώσουμε για όσους δεν το ξέρανε. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν περνούσε εκεί μπροστά από την μπάντα, έπαιζε ένα εμβατήριο το οποίο μιλούσε, η στίχη του τέλος πάντων, αφορούσαν την Ελλάδα. Και ο κύριος Μητσοτάκης περπατούσε χαμογελαστός από εκεί. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Γενικά έχει αυτό το μηδίαμα, το χαμόγελο που αναρωτιέσαι για ποιον λόγο το έχει, μέχρι και σε περιπτώσεις κηδιών. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω άλλο. Αφού τα πήρε όλα Ερντογάν, σημειώνει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα, προσκύνησε στην απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία. Πέρασε δίπλα του πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε. Το είδαμε όλοι το βιντάκι, αν δεν το είδατε ψάξτε

Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αν θυμόσαστε τότε μιλούσε για τραμπισμό, πήρε λοιπόν την πάρα πολύ σοφή απόφαση, ειρωνεύομαι φυσικά, να πάρει το μέρος του ενός από τους δύο υποψηφίους. Τι ακριβώς σκεφτόταν και το έπραξε αυτό, πραγματικά κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει. Αντί λοιπόν να τηρήσει μια ουδέτερη στάση, ο κύριος Μητσοτάκης τότε παραμονές των εκλογών, πήρε θέση υπέρ των δημοκρατικών λοιπόν. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας και χαρακτηρισμούς όπως σας είπα, τραμπισμός κλπ. Τα οποία αυτά οι Αμερικάνοι τα σημειώνουν. Σημειώνουν τα πάντα. Γνωρίζουν τα πάντα. Είναι ένα σοβαρό κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σαν και εμάς, παιδική χαρά. Και εννοείται φυσικά ότι αυτά τα κρατάνε. Και αφού λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης χλέβαζε τον Τραμπ, έτσι, μετά τις εκλογές πλήρωσε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, 500 εκατομμύρια σε εταιρεία συμβούλων, μήπως και αντιπρόεδρος Βάνς δώσει το χέρι του στον Κυριάκο, που τελικά δεν καταδέχτηκε ούτε με πληρωμή να το δώσει. Ο Τραμπ λοιπόν για ποιο λόγο να σεβαστεί τον κύριο Μητσοτάκη και για ποιο λόγο λοιπόν μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν. Είμαστε δεδομένοι και το έχουμε δηλώσει παντιοτρόπως για τους συμμάχους, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους εταίρους. Δεν έχουμε φέρει ούτε μία φορά αντίδραση και αντίρρηση στο οτιδήποτε. Υπηρετούμε την ατζέντα της νέας τάξης, την νεοταξίτικη που λέμε, και την woke ατζέντα ως η πρώτη στον κόσμο. Να θυμίσουμε ότι εδώ τα lockdown, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κλπ. Ήταν από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη χώρα που τα εφάρμοσε. Είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που κλείνουμε τα λιγνητικά μας εργοστάσια. Ήμασταν οι πρώτοι που κηρύξαμε τον πόλεμο στην Ρωσία και απαιτούσαμε επιβολή κυρώσεων. Κυρώσεις οι οποίες κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία και δει την αγροτική παραγωγή και πολύ περισσότερο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αντιθέτως, ας δούμε ποια είναι η στάση μας και πότε ζητήσαμε επιβολή κυρώσεων για την Τουρκία. Ποτέ. Ούτε ζητήσαμε με τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε θέσαμε κάποιο βέτο κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζουμε, έχει ξυλώσει ένα σωρό οπλικά συστήματα τα οποία υπήρχαν στα νησιά και τα οποία, αν θυμάστε, έλεγαν ότι θα αντικατασταθούν. Ακόμη αντικαθίστανται, δεν έχει αντικατασταθεί απολύτως τίποτα. Οπλικά συστήματα που όσο παλιά και να ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για την Τουρκία, για τα σχέδια των Τούρκων, οι οποίοι Τούρκοι δηλώνουν εφθαρσός και παντιοτρόπως ότι θέλουν να καταλάβουν νησιά, θέλουν την γαλάζια πατρίδα, η οποία η γαλάζια πατρίδα περιλαμβάνει τα μισά νησιά του Αιγαίου ως τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, με αυτήν λοιπόν την πρακτική, την τακτική, για ποιο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει στα σοβαρά τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Και για ποιο λόγο να πάρει στα σοβαρά τον Έλληνα Πρωθυπουργό και για ποιο λόγο να πάρει στα σοβαρά τους Έλληνες, αφού αν πιστέψουμε, ξαναλέω, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, αυτός ο συγκεκριμένος ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας, ο προδότης με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, με την Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, με τις υπογραφές των μνημονίων, όπως και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δεν τα ξεχνάμε. Τρίτος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πώς να μας πάρει στα σοβαρά κάποιος, αλήθεια? Έχετε την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί ειδικά δεν τα γνωρίζουν αυτά? Δεν γνωρίζουν τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας? Όποιος νομίζει ότι δεν γνωρίζουν, είναι πλανάτι πλάνα ικτράν.

Μένουμε λοιπόν στην δημοκρατία. Αποκλειστικό. Η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Ολοκληρώθηκε η εκτροπή στη Βουλή με την πραξικοπηματική άρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις αστείες δικαιολογίες για να μην κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης. Εξαιρετικά, έγινε αυτό που λέγαμε όλοι. Θα κάνουν το πραξικόπημα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε το εσείς όπως θέλετε, όταν δεν σέβονται τους θεσμούς και τους νόμους, αλλά προφανώς αυτά που θα κερδίσουν έστω και με την, μάλλον η χλέβη που θα δεχτούν για αυτό το συγκεκριμένο το θέμα, προφανώς για αυτούς αξίζει τον κόπο, γιατί εάν ερχόταν στην Επιτροπή και οι δύο, θα βγαίνανε πάρα πολλά πράγματα στη φόρα. Και είδαμε στην εξεταστική που νόμιζαν ότι θα ήταν ένα ταξιδάκι, ας πούμε, την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρομαι, το τι ακριβώς συνέβη. Επειδή λοιπόν το πήραν το μάθημά τους από εκεί, με πραξικοπηματικό τρόπο αρνήθηκαν την κλήση στην Επιτροπή της Βουλής Θεσμών και Διαφάνειας των κύριων Ντίλαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, φωτογραφία Άδωνη Γεωργιάδη και Βελόπουλο, συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Άλλοι αδειάζουν, άλλοι στηρίζουν τον Άδωνη. Λαγός του Μαξίμου, πάλι ο Βελόπουλος. Πάλι ο Βελόπουλος, πάλι ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, ο οποίος ψήφισε μνημόνια, ζητούσε μετά συγγνώμες, έκανα λάθος, μετά το γύρισε, μετά μας έλεγε ότι τα ψήφισε γιατί αφορούσανε, δεν θα παίρναμε συντάξεις, μετά τα ξαναγύρισε. Εντάξει, αυτός είναι ο κύριος Βελόπουλος.

Πάμε να δούμε και μερικές κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους φίλους και εταίρους. Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταγράφουν υποχρεωτικά μέσω κάμερας τις κινήσεις του οδηγού. Τα συστήματα προηγμένης προειδοποίησης για την απόσπαση της οδήγησης θα είναι υποχρεωτικά για όλα τα νέα οχήματα. Οι κάμερες θα παρακολουθούν αν ο οδηγός αποσπάται, κοιτάζει αλλού ή απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι. Εκφράζονται ανησυχίες και δικαιολογημένα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κομισιόν που υποστηρίζει πως η επιβολή ενός ακόμα ελευθεροκτόνου μέτρου γίνεται δήθεν με τις καλύτερες προθέσεις για την υποστήριξη της αυτόνομης οδήγησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Επιπροσθέτως, με το GPS που διαθέτουν πλέον όλα τα αυτοκίνητα, ο οδηγός θα μπορεί να εντοπιστεί ανά πάσα στιγμή, όπως επίσης και πού πηγαίνει. Η απόλυτη παρακολούθηση και έρχεται φυσικά σιγά σιγά, σταγόνα σταγόνα, φέτα φέτα, η σαλαμοποίηση που λέμε, ώστε να μην αντιδρά ο κόσμος. Και αυτά που λέγανε κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονταν ως ψεκασμένοι, έρχονται σιγά σιγά να συμβούν. Σε αυτά μέσα εμπλέκεται και η ψηφιακή ταυτότητα και ο προσωπικός αριθμός και τα data center, για τα οποία θα μιλήσουμε και για αυτά με τον καλεσμένο μας τον κύριο Παπαγεωργίου στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το τι ακριβώς λοιπόν, τι δεδομένα θα επεξεργάζονται με την τεράστια ισχύ που απαιτούν σε ρεύμα, μιλάμε και για τεράστια υπολογιστική ισχύ. Θέλουν λοιπόν να μας παρακολουθούν για τα πάντα. Και δεν απλώς παρακολούθηση, μετά θα περάσουν και άλλοι νόμοι. Και άλλοι νόμοι και άλλοι κανονισμοί. Δεν έκανες αυτό, δεν έκανες το άλλο. Θα αρχίσουν να πέφτουν λοιπόν τα πρόστιμα, οι αποκλεισμοί. Αποκλεισμοί από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Έχει κάποιες πάρα πολύ ωραίες ταινίες μικρού μήκους, οι οποίοι προβάλλουν αυτή την δυστοπική κοινωνία, η οποία φαίνεται ότι θέλουν πάρα πολύ γρήγορα να την εφαρμόσουν και αναρωτιέται κανείς γιατί.

0: Σε άλλη είδηση πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το απόγευμα της Τρίτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία του κατεπήγοντος για την υιοθέτηση του chat control, δηλαδή την σάρωση των ιδιωτικών μας ψηφιακών μηνυμάτων σε WhatsApp, Viber, email κλπ. Κλπ. Η ψηφοφορία λοιπόν αναμένεται την Πέμπτη έτσι, σήμερα, εν μέσω θέρους, όπου υιοθετούνται οι πιο αμφιλεγόμενοι και εννοείται κατάπτυστοι για τους λαούς νόμοι στα κοινοβούλια. Το Ευρωκοινοβούλιο είχε ήδη απορρίψει το κείμενο, ωστόσο οι τεχνοκράτες των Βρυξελών επέλεξαν να το επαναφέρουν μέσω δεύτερης ανάγνωσης σε μια διαδικασία όπου απαιτούνται 361 ψήφοι για να απορριφθεί, ενώ οι αποχές ουσιαστικά λειτουργούν υπέρ της πρότασης. Λοιπόν, απορρίφθηκε αρχικά το κείμενο, αλλά το ξαναφέρνουν. Επιμένουν, ψάχνουν να βρουν τα παραθυράκια για να το περάσουν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ψηφοφορία προγραμματίστηκε για την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις στενές διακοπές, όταν πολλοί ευρωβουλευτές θα απουσιάζουν. Σας θυμίζει κάτι αυτή η τακτική και η πρακτική? Σας θυμίζει κάτι με το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Γνωρίζουν λοιπόν όμως και το κάνουν, και αυτό αποκαλύπτει τις αντιδημοκρατικές προθέσεις τους που κανείς δεν θέλει να δει. Ακόμα και η ίδια νομική υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επισημάνει πως η πρόταση νόμου γύρει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που προστατεύει την ιδιωτική ζωή και το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό που συναρμολογεί κομμάτι-κομμάτι η τεχνοκρατία των Βρυξελών είναι μια εκτροπή. Ένα τέλειο πλουστάσιο για την ημέρα που μια πραγματική οικονομική ή άλλη κρίση για την οποία εργάζεται πυρετοδός θα φέρει στην εξουσία πολιτικούς που δεν θα έχουν κανέναν ενδιασμό για να επιβάλλουν ό,τι πιο ακραίο μπορούν για να προστατευτούν οι ίδιοι και οι εντολείς τους. Να θυμίσουμε λίγο το τι συνέβη εν μέσω κορονοϊού με τους φορτηγατζίδες στον Καναδά, που τους μπλοκάραν με το πάτημα ενός κουμπιού, κυριολεκτικά με το πάτημα ενός κουμπιού τους λογαριασμούς τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί επειδή αντιδρούσανε. Και εντελώς δημοκρατικά η κυβέρνηση λοιπόν τους μπλόκαρε το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Έτσι απλά. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να κοιμόμαστε απαθείς και να είμαστε στον καναπέ και δεν αντιδράσουμε, πρόκειται αυτές οι ταινίες που βλέπετε και νομίζετε ότι είναι επιστημονικής φαντασίας και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, πρόκειται να έρθουν και σε εμάς. Και όποιος θέλει ας ρίξει μια ματιά τι γίνεται με το point system, το λεγόμενο που εφαρμόζεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για μέλλον, δεν μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, πέρασαμε 2 λεπτά μετά τις 8.30, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Flash 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε εδώ στον Flash και στην πρωινή παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος και να καλωσορίσουμε τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα.
0: Καλή σας ημέρα. Να πούμε ότι ο κύριος Πέτρος Παπαγεωργίου είναι συντονιστής και μέλος του Διαρκούς Βουλευτηρίου της Νίκης, επικεφαλής θεματικής ομάδας ενέργειας, είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός και λέω την ιδιότητά του γιατί, για να ξέρουμε με ποιον άνθρωπο μιλάμε, για αυτά που θα μιλήσουμε. Είναι άνθρωπος σχετικός λοιπόν και κύριε Παπαγεωργίου, θέλω λοιπόν να αναφερθούμε σήμερα στο τι γίνεται με το Λιγνίτη. Θα έχετε και μία συμμετοχή σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην Κοζάνη, να συζητήσετε για το συγκεκριμένο το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, την πλήρη και χωρίς επιστροφή, θα λέγαμε, κατάργηση του Λιγνίτη ως καυσίμου. Το εθνικό μας καύσιμο ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι, σήμερα πράγματι το απόγευμα, το βραδάκι στις 8.30 γίνεται ένα συλλαλητήριο στην πόλη της Πτολεμαΐδας για να διαδηλώσει ο κόσμος και η τοπική κοινωνία για τη βία απολιγνητοποίηση που έχει γίνει και έχει επιφέρει πολλά προβλήματα στην περιοχή. Εμείς εξ αρχής ήμασταν πάντα τοποθετημένοι υπέρ του ενός μείγματος ενέργειας που θα έχει όλα τα καύσιμα, τους ενεργειακούς πόρους της χώρας μας, θα εκμεταλλεύεται κάθε ενεργειακό πόρο της χώρας μας, από το λιγνίτη, από το υδάτινο δυναμικό, από τον ήλιο, από τον αέρα, το αιωλικό δυναμικό και κάθε μορφή ενέργειας, με τη σωστή χρήση βέβαια κάθε φορά. Και επειδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι σταθερές όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο, γι' αυτό πάντα μιλούσαμε και μιλάμε για την αποθήκευση ενέργειας και μάλιστα αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας όλο το 24ωρο.
0: Και κάνει, συγγνώμη αν σας διακόπτω, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Παπαγεωργίου, τουλάχιστον για μας που τα θυμόμασταν, οι δηλώσεις τότε του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάποιοι που λίγα πράγματα γνωρίζαν από το χώρο αναρωτιόταν πώς ακριβώς θα γίνει αυτό.
1: Ναι, πρέπει να είσαι εντελώς άσχετος τεχνικά και οι σύμβουλοι σου να είναι άσχετοι τεχνικά για να λένε κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν ένα σύστημα ενέργειας, ένα δίκτυο ενέργειας να στηρίζεται σε πηγές που είναι μεταβαλλόμενης παροχής. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερή παροχή ενέργειας και μάλιστα αν μεταβάλλεται πρέπει να ακολουθεί συνεχώς τη μεταβολή της κατανάλωσης. Δηλαδή αν αυξάνει η κατανάλωση πρέπει να αυξάνει και η παραγωγή ενέργειας. Αν μειώνεται πρέπει να μειώνεται και η παραγωγή ενέργειας. Αλλιώς ένα δίκτυο δεν μπορεί να σταθεί και παθαίνει blackout.
0: Και μάλιστα το λέγανε χωρίς να έχουν πει ότι θα κάνουμε τεράστιους αποθηκευτικά έργα, τέλος πάντων ενέργειας κλπ. Το λέγανε έτσι. Λέγανε έτσι ότι εμείς αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε κλπ.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Απλά αυτό έγινε η αιτία να σπείρουν παντού στα βουνά μας ανεμογεννήτριες και φαντάζομαι το δικό του σενάριο ήταν αντί της αποθήκευσης να έχουν διάσπαρτες ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα βουνά, ώστε φαντάζομαι το σκεπτικό τους ήταν άμα δεν φυσάει παράδειγμα στον Εύρο θα φυσάει στη Φλόρινα παράδειγμα.
0: Αυτό όμως είναι τζόκερ όπως γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι τζόκερ ακριβώς, δεν μπορεί να στηθεί με μια τέτοια υπόθεση ένα δίκτυο ενέργειας.
0: Βλέπουμε λοιπόν το πόσο σοβαρά αντιμετώπισε η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση το θέμα αυτό και πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει, μάλλον δεν ξέρω αν είναι σωστό το όρο σοβαρά που χρησιμοποιώ για τον Λιγνίτη και είδαμε και πριν από λίγες μέρες την ανατίναξη κάποιων καδοφόρων εξκαφέων, δεν ξέρω αν ήταν σε χρήση ή όχι. Αλλά για ποιο λόγο έγινε ανατίναξη και
1: ναι,
0: Μάλιστα, θέλουν να κάνουν και κάτι άλλο. Πείτε μας.
1: Με την ανακοίνωση της ανατίναξης αυτών των εξκαφέων, εμείς σαν Νίκη πήγαμε στην Πτολεμαΐδα και κάναμε αυτοψία επί τόπου και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, και εγώ και ένα κλιμάκιο και από τοπικούς παράγοντες και άλλα άτομα από Θεσσαλονίκη. Επισκεφθήκαμε εκεί διάφορα σωματεία κλπ. Και ανθρώπους και το δήμαρχο της Πτολεμαΐδας για να μάθουμε από πρώτο χέρι για τα γεγονότα. Και αυτό που έγινε, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα εθνικό έγκλημα. Ένα εθνικό έγκλημα γιατί δημιουργείται τελεσμένα που δεν μπορεί κανείς να επιστρέψει μετά. Λένε ότι αυτοί οι καδοφόροι εξκαφείς ήταν σε αχρηστία. Όμως επειδή ξέρω καλά τη δουλειά του μηχανικού και έχω κάνει χρόνια τεχνικός διευθυντής σε μεγάλες επιχειρήσεις, ξέρω ότι αυτά τα μηχανήματα με κατάλληλη συντήρηση μπορούν να επισκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν. Σωστά. Η ανατίναξη τα διαλύει και τα αχρηστεύει διαπαντός. Εδώ υπάρχει δηλαδή κάτι εκδικητικό στη στάση της κυβέρνησης ή κάτι τόσο υπόδουλο που τελικά θέλει να αποτρέψει κάθε δυνατότητα επιστροφής σε ένα εθνικό καύσιμο όπως ανέφερες κύριε Καραβίδα, το οποίο πριν ακόμα εξαντληθεί, ενώ υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα ακόμα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να το σταματήσουν. Και όλο αυτό για να πάρουμε το αφήγημα από την αρχή, αν δεν έχετε αντίρρηση, ξεκίνησε με μία συγκεκριμένη καθοδήγηση από κέντρα ευρωπαϊκά και παγκόσμια, τα οποία θέλουν με το ζόρι και με το στανιό να ενοχοποιήσουν το διοξείδιο του άνθρακα για να πάνω σε αυτό να στηρίξουν μια ολόκληρη πολιτική η οποία θα φέρει ενεργειακή κρίση και στη συνέχεια επισυντηστική κρίση. Θα μου πείτε γιατί να το θέλουν αυτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται πώς θα γίνουν κυρίαρχοι του πλανήτη και πώς θα δημιουργήσουν καταστάσεις ελέγχου όλων των πολιτών του Ισηφιλίου, όχι μόνο της Ελλάδας. Η Ελλάδα απλά έχει κυβερνήσεις που είναι εθνικά υπόδουλες και είναι οι πιο πρόθυμες στο να εφαρμόσουν τέτοια σχέδια καταστροφικά για την πατρίδα μας.
0: Και νομίζω θα είμαστε οι πρώτοι που θα εφαρμόσουμε ό,τι πιο δεν ξέρω, ό,τι πιο εσχρό θα μπορούσα να πω, θα μπορούσα να φανταστεί ανθρώπινος νους, γιατί εσχρό είναι για μένα αυτό που γίνεται με το λιγνίτη, ενώ είχαμε και μία μονάδα την Πτολεμαΐδα 5 υπερσύγχρονη, όπως οι μονάδες που χτίζουν η Γερμανία και η Πολωνία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν λιγνίτη και λιθάνθρακα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς λοιπόν δώσαμε 1,5 δις για να την κλείσουμε αυτή τη μονάδα.
1: Να πετάξουμε τα λεφτά στον αέρα. Και αναρωτιούνται πολλοί και μας λένε, αλλά εσείς ζητάτε παροχές, πού θα βρείτε τα λεφτά. Μα τα λεφτά πετιούνται από το παράθυρο. Δεν πιάνουν τόπο. Εδώ έγινε μια σύγχρονη εγκατάσταση, η μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας, η οποία ήταν περιβαλλοντολογικά πολύ προηγμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες, που και εκεί είχαν γίνει κάποιες βελτιώσεις, και ο στόχος ήταν να πετύχουμε χαμηλότερο τέλος ρήπων, ρήτρα ρήπων. Πράγματι, ενώ πληρώνουμε τη μεγαβατόρα σε ρήπους πληρώνουμε τη μεγαβατόρα 90 ευρώ, η μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας είχε ένα κόστος ρήπων 40 με 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άλιστα. Και ο λόγος είναι ότι είχε μεγάλο βαθμό απόδοσης, λιγότερα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα. Να φανταστείτε ότι η μονάδα 5 δεν έχει καν καμινάδα, δεν έχει, δηλαδή τα καυσαέρια της είναι τελείως καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Και αντί να δουλέψει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση αυτή, να βελτιώσει και τις υπόλοιπες μονάδες να έχουν την ίδια τεχνολογία, πάει και καταστρέφει και τις κλείνει και κάνει τη μονάδα 5, την μετατρέπει σε μονάδα φυσικού αερίου. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε ό,τι πιο προδοτικό σχέδιο μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι αυτό. Δηλαδή να έχεις μια δυνατότητα να παράγεις και φθηνή και οικονομικά συμφέρουσα ενέργεια και να το απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και να πας να ανατινάζεις εξκαφείς, οι οποίοι είναι το πρώτο εργαλείο για να δουλέψει ένα λιγνητορχείο. Χωρίς τον εξκαφέα δεν έχεις λιγνίτη, δεν έχεις παραγωγή ενέργειας.
0: Οι ανατινάξεις, συγγνώμη κύριε Παπαγεωργίου, οι ανατινάξεις γίνονται σε περίοδους πολεμικών σειράξεων, είναι τα πρώτα που χτυπάνε, υποτίθεται, οι πρώτοι στόχοι για τον αντίπαλο, να καταστρέψει λοιπόν τις ενεργειακές υποδομές. Εμείς το κάνουμε λοιπόν σε περίοδο ειρήνης μόνοι μας.
1: Υπάρχει και ένα άλλο προηγούμενο, όχι μόνο καταστρέφουν υποδομές σε τέτοια περίπτωση, αλλά και όταν φεύγουν, όταν οι Γερμανοί φύγανε από την Ελλάδα, θέλουν να αφήσουν καμένη γη πραγματικά και να τεινάξανε εγκαταστάσεις ενέργειας στο Κερατσίνι. Δηλαδή ούτε το μένος των Γερμανών δεν ήταν σαν το μένος των Ελλήνων αυτών που θέλουν να λέγονται Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή φοβερό. Και σήμερα έχουν πάρει ήδη τα εκρηκτικά για να ανατινάξουν πύργους ψήξης στη μονάδα του Αγίου Δημητρίου και της Καρδιάς, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν στα σχέδιά τους να σταματήσουν τη λειτουργία παντελώς και επειδή δεν θέλουν να υπάρχει καμία προοπτική επανόδου στο λιγνίτι, έστω και σε καθαρή τεχνολογία, γι' αυτό κάνουν αυτές τις καταστροφές και ετοιμάζουν τι? Ετοιμάζουν data centers, τα οποία τι θα προσφέρουν? Δεν προσφέρουν ούτε θέσεις εργασίας, ούτε τίποτα άλλο, παρά μόνο θέλουν μια τεράστια χρήση νερού για την ψήξη τους.
0: Έτσι.
1: Και αυτό θα στερήσει υδάτινους πόρους της περιοχής. Να πούμε και άλλα πράγματα έτσι φεδρά που συμβαίνουν στην περιοχή της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, ότι ενώ γίναν απαλωτριώσεις με σκοπό την εκμετάλλευση του λιγνητικού πεδίου, δηλαδή μετακινηθήκαν χωριά για να μπορέσουν οι εξκαφείς να βγάλουν το λιγνίδι και να το χρησιμοποιήσουμε ενεργειακά, σήμερα που σταμάτησαν το λιγνίδι η ΔΕΗ, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, γιατί η χρήση γης ήταν για συγκεκριμένο σκοπό, για την εκμετάλλευση του λιγνίδι. Σήμερα λοιπόν αυτή η γη που δεν εκμεταλλεύεται το λιγνίδι έχει γεμίσει με φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ θα έπρεπε κανονικά από τη στιγμή που δεν γίνεται η χρήση για την οποία προβλέφθηκε να έχει επιστραφεί στους παλιούς ιδιοκτήτες της.
0: Πολύ
1: αυτό
0: σωστά.
1: Όμως γίνεται με παράνομο τρόπο, χωρίς καμία έγκριση από κανένα. Όπως επίσης με παράνομο τρόπο γίνονται όλα αυτά, τα οποία ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε με τον ιδρώτα του και αντί να... στη χειρότερη περίπτωση θα έλεγα εγώ, αντί να μείνουν σαν ένα μουσιακό είδος το οποίο να ξέρουν τα νέα παιδιά, να κάνουν επισκέψεις και να βλέπουν πώς προχώρησε η ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ανατινάζουν πράγματα που στήχησαν δισεκατομμύρια και δεν θέλουν να αφήσουν ούτε ίχνη.
0: Να είμαστε λοιπόν τώρα πλήρως εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν το παράγουμε εμείς, το εισάγουμε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιος μπορεί να κλείσει την στρόφιγγα ή οι τιμές να πάνε στον Θεό, όπως λέμε. Και εμείς λοιπόν σε μια τέτοια έκτακτη περίπτωση να μην έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη, έστω για την έσχατη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ακριβώς.
0: Να μην έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες να τα βάλουμε μπρος να λειτουργήσουν και να είμαστε λοιπόν πλήρως εξαρτημένοι.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται και μάλιστα θα μπορούσαμε, ξέρετε, και αυτό το φυσικό αέριο είναι υδρογονάνθρακας. Ό,τι καίγεται, όποιος υδρογονάνθρακας καίγεται, παράγει διοξείδιο το άνθρακα και νερό. Άρα δεν είναι ότι το φυσικό αέριο βγάζει μηδενικούς ρήπους. Μηδενική ρήπη θα υπήρχαν, ας πούμε, από καύση υδρογόνου, που είναι μια άλλη πρόταση της Νίκης, όπου λέμε το εξής, μπορούμε με την φωτοβολταϊκή ενέργεια και την αιωλική να κάνουμε ηλεκτρόλυση νερού και να παράγουμε υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτό στη συνέχεια, αν το χρησιμοποιήσεις στην αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή με κάψη υδρογόνο με τη βοήθεια του οξυγόνου, παράγει θερμότητα. Σχεδόν παίρνει σε θερμότητα την ενέργεια που ξόδεψες για να κάνεις την ηλεκτρόλυση. Επομένως θα μπορούσε να είναι, αν θέλουν να κάνουν πραγματική οικολογική παρέμβαση, θα πρέπει να καλλιεργήσουν την καινοτομία του υδρογόνου που ήδη την ψάχνουν πολλές χώρες για να έχουν πραγματικά πράσινη ενέργεια, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν πραγματικά να δικαιολογήσουν και κάποια πράγματα ότι τα κάνουν με καλή πρόθεση, ας πούμε. Αλλά εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συμβαίνει το εντελώς αντίθετο.
0: Δεν βλέπουμε καμία καλή πρόθεση εδώ, βλέπουμε μια πρόθεση να διαλύσουν τα πάντα, βασισμένη σε ένα αφήγημα, όπως είπατε και εσείς, του κακού διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο, αν θέλετε να πούμε και κανένα δύο λόγια για να γνωρίζουν και οι ακροατές το τι ακριβώς ισχύει με το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο το έχουν δαιμονοποιήσει, και είναι ένας εύκολος τρόπος να πείσεις κάποιον ότι κάτι είναι κακό, ώστε μετά να τον ελέγξεις, όπως είπατε και εσείς.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η δαιμονοποίηση φαίνεται και από ένα project που ετοιμάζουν στη Θάσο, στον Πρίνο. Θέλουν να θάψουν διοξείδιο του άνθρακα στις κοιλότητες που έχει αδειάσει το πετρέλαιο. Αυτό όμως είναι μία βόμβα στα θεμέλια της Θάσου, γιατί το σκεπτικό τους είναι πως αφού υπήρχε πετρέλαιο και δεν διέρευσε τόσα χρόνια υποθαλάσσια, άρα θα μπορεί να σταθεί για εκατομμύρια χρόνια και το υγροποιημένο διοξίδιο. Όμως αυτό είναι ένα ψέμα μεγάλο, τεράστιο. Ποιο είναι το ψέμα? Ότι το διοξίδιο, για να είναι σε υγρή μορφή, έχει συμπιεστεί και έχει κατέβει η θερμοκρασία του. Η συμπίεση του είναι σε 80 ατμόσφαιρες τουλάχιστον, και ξέρουμε πολύ καλά από υγροποιημένα αέρια ότι μόλις βρουν μία διέξοδο διαφυγής επανέρχονται στην αέρια κατάσταση, στις κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Οπότε η παραμικρή χαραμάθα στα πετρώματα των υπόγειων αυτών κυλοτήτων θα διαρρεύσει διοξίδιο, και αν μάλιστα γίνει και κανένας ψιλοσεισμός, που η περιοχή έχει ρήγματα, όπως εξήγησε και ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε μια εκδήλωση που είχε κάνει ο Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Θάσου, στην οποία ήμουνα και εγώ μιλητής, και ο κύριος Παπαδόπουλος και ένας έγκριτος νομικός σε περιβαλλοντολογικά θέματα, φάνηκε με ξεκάθαρο τρόπο το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Τώρα, αυτό για να πούμε τι σημαίνει δαιμονοποίηση του διοξιδίου. Δηλαδή, δεν θέλουμε ούτε να το ξέρουμε. Απ' την άλλη μεριά, να πούμε ότι το διοξίδιο είναι ένα στοιχείο της φύσης, το οποίο σε συγκεκριμένη περιοχή επικνοτήτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ίδια τη ζωή. Σήμερα στην ατμόσφαιρα η περιεκτικότητα του διοξιδίου είναι στα 420 ppm, που σημαίνει part per million. Δηλαδή, άμα πάρεις 1 εκατομμύριο μόρια, τα 420 είναι διοξίδιο. Δεν είναι δηλαδή κάποια φοβερή συγκέντρωση. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις το διοξίδιο όχι δεν είναι επικίνδυνο, είναι και ωφέλιμο. Και αντί λοιπόν να βρούμε τρόπους να σώσουμε τα δάση μας, τα οποία, ξέρετε, η αύξηση του διοξιδίου έχει συνέπεια την αύξηση της χλωρίδας στον πλανήτη. Αυτό δεν είναι μία υπόθεση, είναι μία αποδεικνύεται μέσα από δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι με μία μικρή αύξηση των 50 ppm που έχει συμβεί τα τελευταία 40 χρόνια, η χλωρίδα της γης αυξήθηκε κατά 10% περίπου, που είναι μία έκταση σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα η φύση έχει φτιαχτεί έτσι από θεϊκό χέρι, για να έχει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Τι γίνεται λοιπόν? Η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξιδίου αυξάνει τη χλωρίδα. Η χλωρίδα απορροφά περισσότερο διοξίδιο και μαζί με το νερό το κάνει φωτοσύνθεση και παράγει γλυκόζη που είναι η τροφή των φυτών. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μετά τα φυτά να δίνουν τροφή στα ζώα, τα ζώα και τα φυτά στον άνθρωπο και να εξασφαλίζεται ο κύκλος της ζωής.
0: Είναι λοιπόν το αέρα της ζωής.
1: Αν κινδυνεύει ο πλανήτης από κάτι, είναι από μια περιεκτικότητα κάτω από τα 150 ppm. Αν κατέβει η περιεκτικότητα του διοξιδίου κάτω από τα 150 ppm, ο πλανήτης πεθαίνει. Γιατί δεν μπορεί να παράγει χλωρίδα, δεν μπορεί η χλωρίδα να δίνει τροφή στα ζώα, δεν μπορούν τα ζώα και τα φυτά να δίνουν τροφή στον άνθρωπο, άρα καταστρέφεται ο πλανήτης. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι τοξικό αέριο, είναι ασφυξιογόνο. Δηλαδή σε μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά σε μικρές συγκεντρώσεις είναι χρήσιμο όπως είπαμε. Και έχω και προσωπικό παράδειγμα για μια δουλειά που είχα κάνει σε ένα φυτώριο της Δράμας, όπου διοχετεύσαμε διοξίδιο σε κρεμαστά κανάλια από την οροφή, γιατί το διοξίδιο είναι βαρύ και όταν το απελευθερώσεις με αργό τρόπο κατεβαίνει προς τα κάτω, γιατί είναι βαρύτερο από τον αέρα. Και αυτό είχε σαν συνέπεια, φέρνοντας τη συγκέντρωση του διοξιδίου στα 1000 με 1200 ppm, αυξήθηκε η παραγωγή ντομάτας του θερμοκηπίου κατά 30%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η αλήθεια και όλα τα άλλα είναι ψέματα με δράκους για να τρομάζουν τον κόσμο.
0: Και κάποια στιγμή, κύριε Παπαγεωργίου, πρέπει να μάθουμε και πέντε βασικά πράγματα από την βιολογία, τη φυσική και τη χημεία.
1: Ακριβώς, και εκείνο που πρέπει να πούμε, επειδή οι ισχυρισμοί είναι ότι το διοξίδιο θα βοηθήσει στην υπερθέρμανση του πλανήτη και κάτι τέτοια φετρά, να πούμε ότι δεν συμβαίνει αυτό έτσι όπως το λένε. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το διοξίδιο όπως είπαμε και αντί να προστατεύουν τα δάση, γιατί τώρα είναι και επίκαιρο το θέμα, να προστατεύουν τα δάση τα οποία απορροφούν πολύ μεγάλες ποσότητες διοξιδίου, δεν κάνουν τίποτε γι' αυτό, αφήνουν και καίγονται τα δάση.
0: Έτσι.
1: Και δημιουργείται καταστροφή. Απ' την άλλη μεριά να πούμε και το άλλο, το παράδοξο έως, πώς να το πω,
0: περίεργο.
1: Αυτοί που νοιάζονται για την προστασία του πλανήτη υποτίθεται, το οποίο το έχουν συνδέσει με την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βομβαρδίζουν διυλιστήρια, αποθήκες LNG, δεξαμενόπλια που μεταφέρουν καύσιμα. Αυτό γίνεται και στον Ουκρανο-Ρωσικό πόλεμο. Έτσι. Με βομβαρδισμό αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Στα στενά του Ορμούς βλέπουμε γίνεται κατά κόρον. Ήδη πλέον οι εκεχηρίες που δήθεν υπήρχαν κατέρευσαν και χθες γίνανε μεγάλα χτυπήματα στην περιοχή. Και κυρίως πλήττονται έτσι ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες με το βομβαρδισμό και την καύση υδρογονανθράκων παράγουν εκατομμύρια τόνους διοξιδίου. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που νοιάζονται για την προστασία του πλανήτη? Αυτοί που κάνουν οτιδήποτε για να δημιουργήσουν πρόβλημα, ακόμα και να δεχθούμε το σενάριό τους για το κακό διοξίδιο, όχι μόνο δεν κάνουν τίποτε, καταστρέφουν τα δάση που μπορούν να το απορροφήσουν, καταστρέφουν αυτό που είπαμε, διυλιστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, πετρελοπηγές και όλα τα σχετικά. Άρα υπάρχει μια τεράστια υποκρισία σε όλο αυτό το θέμα, εν ονόματι προστασίας του πλανήτη και από τις κλιματικές αλλαγές, τις οποίες τις έχουν χρεώσει αν όχι 100% 95% στο διοξίδιο.
0: Και για να συμπληρώσω, κύριε Παπαγεωργίου, στο φεδρό και παράδοξο που λέτε, διάβασα χθες μία είδηση: από 1η Ιανουαρίου του 2030 τα μπουκάλια του νερού θα τα αγοράζουμε ένα-ένα από τα σούπερ μάρκετ, γιατί θα καταργήσουν τη συσκευασία, την άιλον που έχουμε, τη γνωστή, και τα παίρνουμε σε εξάδες ή δωδεκάδες.
1: Ναι.
0: Όχι το PET, τη συσκευασία που παίρνουμε εξάρτητα τα μπουκάλια. Θα την καταργήσουν,
1: μάλιστα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά οι βομβαρδισμοί, δεν υπάρχει εκεί θέμα.
1: Ναι, ναι, όπως και τα χάρτινα καλαμάκια που θα σώσουν τον πλανήτη, ας πούμε, βέβαια, και, διάφορα ναι. άλλα, και διάφορα άλλα φεδρά που μας έχουν πει. Εκείνο που δεν λένε βέβαια, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, που έχει γίνει καραμέλα στα στόματα όλων των άσχετων δημοσιογράφων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν τίποτε πιπηλάνε ένα ποίημα που τους έχει υποθεί, είναι το εξής. Κλιματικές αλλαγές και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η Σαχάρα πριν από 6.000 χρόνια, στο 6.000 χρόνια π.Χ. περίπου, ήταν μια έφορη πεδιάδα με λίμνες, ποτάμια κλπ. Σήμερα είναι μια έρημος. Τι βοήθησε στο να γίνει έρημος? Η βιομηχανική δραστηριότητα ή η πληθώρα των αυτοκινήτων της περιοχής, της εποχής? Έλεος, δηλαδή τα ψέματα και η υποκρισία δεν έχουν τελειωμό.
0: Πραγματικά.
1: Είναι φοβερό αυτό που γίνεται και για όλα αυτά η Ελλάδα, σταματώντας τις λιγνητικές εγκαταστάσεις της, θα σώσει τον πλανήτη που συμμετέχει στους αέριους, στους παγκόσμιους αέριους ρήπους με 0,2%. Εάν είναι δυνατόν, δηλαδή όταν η Αμερική παράγει το 12%, η Κίνα το 33%, η Ινδία το 15% και η Ευρώπη το 7-8%, η Ελλάδα με το 0,2% θα σώσει τον πλανήτη.
0: Και πρωτοπορούμε, ναι.
1: Όλοι αυτοί οι γίγαντες της ρύπανσης να μην κάνουν τίποτε, ίσα ίσα να φεύγουν και από τη συμφωνία του Παρισιού, όπως έκανε ο Τραμπ πρόσφατα, και εμείς να τρέχουμε με το σταγονόμετρο να μετράμε το διοξίδιο σε κάθε ενέργεια του ανθρώπου, για να κάνουμε τι? Για μένα ένα στόχος υπάρχει, γι' αυτό γίνονται και τα data centers. Ο στόχος είναι ο εξής: ελέγχοντας την κατανάλωση διοξίδιου και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί εκεί μας πάνε, από ό,τι έχω διαβάσει το 27 σκέφτονται να το κάνουν, και ήδη άμα δείτε στα αεροπορικά εισιτήρια δίπλα στην τιμή, στις διεθνείς πτήσεις, γράφουν και το πόσα κιλά διοξίδιο αντιστοιχούν στο ταξίδι σου αυτό.
0: Υπάρχει, κύριε Παπαγεωργίου, εφαρμογή γνωστής ελληνικής τράπεζας, η οποία λέει υπολογιστής διοξιδίου του άνθρακα.
1: Ακριβώς.
0: Το τι αγοράζεις.
1: Άρα θέλουν με το ζόρι, με το στανιό, να μας πείσουν ότι το διοξίδιο είναι ό,τι χειρότερο και ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή, ενώ ο στόχος τους είναι μέσω του διοξιδίου και άλλων παραγόντων βέβαια, να ελέγξουν τις ροές των ανθρώπων, ώστε θα πω έτσι ένα παράδειγμα που ήδη γίνεται στην Κίνα.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι. Ότι σε πολλές επαρχίες της Κίνας υπάρχει, δίνεται σε κάθε Κινέζο ένα πλαφόν για το διοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να παράγει σε ετήσια βάση ή σε μηνιαία βάση. Στη συνέχεια, μετρώντας το πότε φουλάρισε και πόσο και πότε θα επαναφουλάρει, μετράνε δηλαδή το καύσιμο που έκαψε και το υπολογίζουν, το μετατρέπουν σε διοξίδιο. Το ίδιο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που θέλει κάποια οικογένεια για να ζεσταθεί. Το ίδιο τα ταξίδια με τα αεροπλάνα, όπως ήδη είπαμε κλπ. Όταν λοιπόν φτάσει το πλαφόν αυτό να τελειώσει, ο Κινέζος και αύριο ο Έλληνας έχει δύο δυνατότητες. Ή θα πρέπει να πληρώσει ακριβά για εξαγορά ρήτρα στρίπων.
0: Ναι, να μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλο διοξίδιο. Δηλαδή.
1: Να χρησιμοποιήσει και άλλο διοξίδιο, αγοράζοντας από αυτούς που δεν το έχουν καταναλώσει. Ή θα πρέπει από την άλλη μεριά να καθίσει στο σπίτι του, να μην μπορεί να κινηθεί, να μην μπορεί να ζεσταθεί και να δέχεται με ευκολία πλέον κάποια power pass, market pass κλπ. Για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτός είναι και ο στόχος. Μέσα από αυτά τα passes, αύριο και σε συνεργασία με τον προσωπικό αριθμό που έχουν ετοιμάζει και προωθούν με κάθε τρόπο, θα ελέγξουν τις ζωές μας. Θα μας λένε: μείνε σπίτι σου, δεν έχεις δικαίωμα πλέον να κινηθείς με το αυτοκίνητό σου, δεν έχεις δικαίωμα να θερμανθείς, να παγώνεις εκεί πέρα και είσαι αναγκασμένος ή να σου δώσουμε το Power Pass, αλλά για να το πάρεις πρέπει να πάρεις τον προσωπικό αριθμό και την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Εμείς όμως κύριε Παπαγεωργίου πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο ώστε οι ενημερωμένοι πολίτες να μπορούν να αντιδρούν σε αυτά τα οποία προγραμματίζουν για αυτούς και με την αντίσταση που θα φέρουμε να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους. Να σας ευχαριστήσω Γιάννη, πάρα πολύ.
1: Μόνο μια κουβέντα να πω ακόμα, ότι η Νίκη εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή, προωθεί παντού, έχει κάνει πολλές συγκεντρώσεις για τη μη υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού. Εμείς δεν είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε, όποιος θέλει, άμα θέλει κάποιος ας τον πάρει, αλλά δεν πρέπει να υποχρεωθώ και εγώ να τον πάρω που δεν θέλω να τον πάρω. Σωστά. Ούτε να πάρω την ηλεκτρονική ταυτότητα για να στείλω αύριο το παιδί μου σε στρατιωτική σχολή, γιατί φτάσαν και σε αυτό το σημείο να βγάλουν άτυπη οδηγία, άτυπη, με τα οποία λένε στα παιδιά ότι αν θέλεις να γραφείς στη στρατιωτική σχολή θα πρέπει να έχεις ηλεκτρονική ταυτότητα, αλλιώς μη πας ούτε να δηλώσεις. Αυτά τα πράγματα, αν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα, τι να πω.
0: Δεν είναι καθόλου δημοκρατία. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Παπαγεωργίου, να ξανασυζητήσουμε και για άλλα θέματα. Ήσασταν χήμαρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για την ενημέρωση που κάνατε στους ακροατές μας. Και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
1: Θα ήθελα αυτά που είπαμε, αν είναι δυνατόν, να τα στείλουμε σήμερα πριν την διαμαρτυρία που θα γίνει στην Πτολεμαϊδα, να τα ακούσει εκεί ο κόσμος για να ξέρει τι παιχνίδι παίζεται πίσω από τις πλάτες του.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπαγεωργίου, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, συντονιστής του Ιδεαρικού Βουλευτηρίου της Νίκης. Περάσαμε κατά πολύ και ζητώ συγγνώμη τις 9. Φάγαμε 6 λεπτά από την Όλγα του Γιωβατζάκη. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο πρωινή παρέμβαση 8 ώρα το πρωί. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στον Flash. Ακολουθεί Όλγα Γιωβατζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα, 9 του μηνός σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γεβαντζάκη ξεκινάει. Στην παρέα μας είναι και ο Γιάννης, ο Καραβίδας, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με την εκδήλωση την οποία έχουν στην Πτολεμαϊδά. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Είναι μια διαμαρτυρία και αφορά αυτό που συνέβη και αναφέραμε και εγώ και εσύ τις προηγούμενες ημέρες με την καταστροφή εκεί των κατοφόρων εξκαφέων. Αλλά αφορά γενικά την κατάσταση που αντιμετωπίζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι, γιατί αν θυμάσαι, υποτίθεται τους έχουν πάρει καταρχάς την γη για να την χρησιμοποιήσουν για την εξκαφή του λιγνίτη, και τώρα όμως που σταμάτησε η εξκαφή του λιγνίτη, παρανόμως αυτή η γη που θα έπρεπε να επιστρέψει σε αυτούς, την κρατάνε για να στήσουν, ας πούμε, φωτοβολταϊκά πάρκα. Επίσης έχουν χάσει τις δουλειές τους οι άνθρωποι, δεν υπάρχει αυτή η δίκαιη μετάβαση, πώς την ονομάσαν, πράσινη μετάβαση για αυτούς εκεί πέρα, και φτάσαν στο άκρο νάτων οι άνθρωποι, διαμαρτύρονται. Τώρα το τι θα γίνει και τι θα κερδίσουν με την διαμαρτυρία και αν θα εισακουστούν.
0: Πόσοι εργαζόμενοι, Γιάννη, έχουμε εικόνα, πώς είναι?
1: Δεν γνωρίζω, Όλγα, πώς είναι. Είναι πάντως πάρα πολύ, γιατί η περιοχή εκεί πέρα ζούσε από αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζούσε από αυτό. Ζούσαν
0: και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα, ξέρουμε ότι.
1: Τους πήραν όλα τα χωράφια όλα τα... και ζούσαν όλοι από αυτό. Γιατί ήταν όλα φουλ στο λιγνίτι, οπότε.
0: Τι ώρα θα γίνει η διαμαρτυρία?
1: Το απόγευμα στις 8.
0: Μίλησες με τον κύριο Παπαγεωργίου, αν άκουσα καλά, έτσι?
1: Ναι, με τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός εκεί πέρα, και αναλύσαμε εδώ το τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς έχουμε χάσει την ενεργειακή αυτάρκεια, την παραδώσαμε. Και το τραγικό είναι ότι πέραν του ότι το διοξείδιο του άνθρακα το έχουν δαιμονοποιήσει πολύ κακώς, ενώ το αέριο της ζωής, ναι, να πούμε για τα μικροσωματίδια κλπ. Και τα οποία ελέγχονται με τους καινούριους. Με τις καινούργιες μονάδες όπως η Πτολεμαϊδα 5, δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Το να εκπέμψεις κάποιο διοξείδιο του άνθρακα δεν τρέχει και τίποτα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, εμείς παράγουμε το 0,2% παγκοσμίως του διοξείδιου του άνθρακα. Η Κίνα το 35% είναι εκτός Συμφωνίας Παρισιού, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 13-14% εκτός Συμφωνίας Παρισιού, δηλαδή βγάζουν όσο θέλουν, χωρίς έλεγχο. Και εμείς, λοιπόν, αποφασίσαμε να σώσουμε τον πλανήτη.
0: Με το λιγότερο ποσοστό,
1: Ναι, εμείς θα σώσουμε το 0,2%.
0: Ναι.
1: Και επιταχύνουμε, λοιπόν, αυτές τις διαδικασίες. Πετάμε τον λιγνίτη ως καύσιμο έξω. Και λες, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι, κάποιο έκτακτο γεγονός.
0: Έκανε ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, ερώτηση στη Βουλή για ποιο λόγο ακριβώς γίνονται όλα αυτά εδώ?
1: Έχει κάνει και στη Βουλή, έχει κάνει. Ήταν και πριν από λίγες μέρες, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, είχε πάει εκεί, συναντήθηκε με φορείς. Και σήμερα θα βρίσκεται εκεί πέρα, όπως και πολλοί άνθρωποι της Νίκης, για να συμπαρασταθούν στον αγώνα εκεί των πολιτών. Και ξαναλέω, αποφασίσαμε, λοιπόν, ότι γιατί τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Παπαγεωργίου, τα λέω εντάχει και τώρα, δεν μπορείς να πας 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως.
0: Καλά, πρέπει να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, είναι τεχνικό το θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια μονάδα βάση, μάλλον μονάδες βάσεων, οι οποίες λειτουργούν συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο με μεταβαλλόμενο φορτίο. Και μετά εκεί πάνω κουμπώνεις και τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν είναι σταθερές. Λοιπόν, εμείς αυτές τις μονάδες, οι οποίες ήταν λιγνητικές, θα τις μετατρέψουμε ή τις μετατρέψαμε σε μονάδες φυσικού αερίου. Άρα εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο το εισαγόμενο, το οποίο η τιμή του επηρεάζεται από άλλους παράγοντες που δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε, και σε κάποια φάση, σε κάποια σύραξη ή σε οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή ή κλείσει στρόφιγγα του φυσικού αερίου, εμείς μένουμε ξεκρέμαστοι. Απλά
0: συγγνώμη,
1: τα πράγματα.
0: Αν θυμάμαι καλά, είχαμε φιλοξενήσει στο παρελθόν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι και γνώστες και λέγανε ότι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το λιγνίτη έτσι ώστε να έχουμε και να αποκομίσουμε και κάποια θετικά στοιχεία όσον αφορά τη χώρα μας.
1: Ο λιγνίτης έχει αρκετό κόστος, κοντά στα 90 ευρώ τη μεγαβατόρα, τέλος πάντων. Το οποίο αφορά το κόστος είναι οι φόροι για τους ρήπους. Είπαμε, ονοματίσαμε το διοξείδιο του άνθρακα ρήπος και πληρώνουμε πολύ μεγάλο ποσό, πολύ μεγάλο τίμημα, επειδή είμαστε στην συμφωνία του Παρισιού. Αρχικά Κιώτο και μετά στο Παρίσι. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής από λιγνίτη είναι αυξημένο. Αν δεν πληρώναμε αυτά τα 90 ευρώ τη μεγαβατόρα, θα ήταν πάρα πολύ φθηνότερο.
0: Ποιες χώρες? Η Κίνα
1: εκμεταλλεύεται εκτός. Η Κίνα είναι εκτός, δεν είναι μέσα στην
0: συμφωνία. Η Γερμανία?
1: Η Γερμανία είναι εντός, παρόλα αυτά συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το λιγνίτη.
0: Ναι, και αυτό ήθελα να πω.
1: Να φτιάχνει σύγχρονες μονάδες λιγνίτη. Η Τουρκία είναι εκτός, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ξαναλέω.
0: Πολωνία στηρίζει ένα μεγάλο μέρος.
1: Η Πολωνία επίσης συνεχίζει με το λιγνίτη και στείλουν καινούργιες μονάδες. Εδώ να πούμε ότι.
0: Επίσης, Τσεχία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, όλες αυτές εδώ πέρα στηρίζουν όσον αφορά την.

0: και ξέπρεμπε πολύ λιγότερους ρήπους πάλι εντός εισαγωγικών. Μας έλεγε και πριν ο κύριος Παπαγεωργίου, να φανταστείτε, λέει, δεν έχει καν φουγάρο, δεν έχει καν καμινάδα. Αυτή λοιπόν την μονάδα την κλείνουμε, την υπερσύγχρονη, και τη μετατρέπουμε σε μονάδα φυσικού αερίου.
1: Και οπότε διερωτάτε, το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι αν...
0: Ότι είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από ξένους σε θέματα ενέργειας.
1: Γιατί και παρόλο το γεγονός ότι πολλές αναπτυγμένες χώρες μπαίνουν στη διαδικασία και μειώνουν την χρήση των υψηλών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, χρησιμοποιούν τον λιγνίτη ακόμα και σήμερα, ναι, και τον εκμεταλλεύονται.
0: Και εδώ είναι και η υποκρισία που λέγαμε πριν, ότι οι ίδιοι αυτοί που κόπτονται για το διοξιδίο του άνθρακα βομβαρδίζουν δηληστήρια, αποθήκες αερίου, αποθήκες, ναι, καυσίμων κλπ. Κλπ.
1: Χωρίς υποθέτω ότι δεν θέλουν να έχουμε την ανεξαρτησία αυτή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Της...
0: Ανεξαρτησία και αυτάρκεια, αυτό δεν είναι το θέμα. Και στα τρόφιμα και στην ενέργεια αυτό δεν ζητάμε.
1: Ναι.
0: Να είμαστε αυτάρκεις και ανεξάρτητοι, να μην εξαρτώμαστε από άλλους. Γιατί θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με την έναρξη του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού, που είχαν εκτοξευτεί οι τιμές, είχαν πάει στο Θεό. Γιατί το φυσικό αέριο είχε ανέβει 10 φορές πάνω. Και εμείς το πληρώνουμε από την τσέπη μας.
1: Απλά θα πρέπει να γίνει και σε εμάς αντιληπτό ότι θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να μπούμε στη διαδικασία να εκμεταλλευόμαστε τα κοιτάσματά μας και να στηρίζουμε την εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια. Και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούμε μόνο.
0: Πολύ σωστό, πολύ
1: να
0: σωστό.
1: Να συμβάλλουμε κιόλας.
0: Πολύ σωστό, αλλά για να γίνει αυτό, Όλκα, πρέπει να είμαστε κι εμείς ενημερωμένοι. Να γνωρίζουμε τι ισχύει με το διοξείδιο του άνθρακα, τι ισχύει με τον... σε τι ποσοστό εμείς μολύνουμε εντός εισαγωγικών τον πλανήτη. Να μην δηλαδή μας κοροϊδεύουμε. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες για να μπορούμε να αντιδρούμε.
1: Νομίζω ότι εάν δούμε λίγο τον παγκόσμιο χάρτη, τότε θα καταλάβουμε τι μεγάλη δύναμη έχει ο λιγνίτης, διότι δεν είναι τυχαίο ότι 14 χώρες τον αξιοποιούν και τον εκμεταλλεύονται για δική τους ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια. Τώρα εμείς για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία...
0: Και βλέπεις υποκρισία εκτός από αυτό που αναφέραμε.
1: Δηλαδή
0: πριν.
1: Η παρουσία, είπε σε η Τουρκία, Πολωνία, Σερβία, Γερμανία. Βουλγαρία, Γερμανία,
0: μας
1: Κίνα,
0: σκέψονται.
1: Η Δονησία εκμεταλλεύονται τον λιγνίτη. Και η Ελλάδα που θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί μπαίνει στη διαδικασία να κλείσει τα εργοστάσια.
0: Και να σκεφτούμε και το άλλο φεδρό και παράδοξο εκεί στην Αχλάδα, ένα χωριό έξω από τη Φλόρινα, που ήταν εκεί το λιγνητορυχείο, το κλείσανε, έκλεισε ο ΑΕΣ Μελίτης, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Μελίτης, και πλέον σκάβουμε, βγάζουμε το λιγνίτη και το μεταφέρουμε
1: και το
0: φορτικά
1: δίνουμε
0: στα Σκόπια.
1: Ναι, ναι, και το δίνουμε στα Σκόπια.
0: Για να κάψουν εκεί, ναι, λες και εκεί πέρα δεν θα υπάρξει εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και άλλων ρηπογόνων ουσιών για να έρθει εδώ προς τα μας. Και συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αυτό... Μόνο προδοτικό θα μπορούσα να το
1: και
0: χαρακτηρίσω.
1: Πέρα από αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να λειτουργούμε, ρε παιδί μου, για το κοινό συμφέρον, ανεξάρτητα από τα κόμματα, έτσι, και από τις παρατάξεις, να στηρίζουμε και τις τοπικές κοινωνίες, γιατί μια ολόκληρη κοινωνία και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα εργαζόταν, ρε παιδί μου, σε αυτά εδώ τα εργαστήρια. Δίνανε ψωμί στους ανθρώπους αυτούς εδώ.
0: Και αν έχεις πάει που έχεις πάει τώρα... εκεί πέρα, σίγουρα είναι εικόνα ερήμωσης και εγκατάλειψης.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πέρα σε εκείνα τα μέρη.
1: Θλιβερή εικόνα. Σε πιάνει κατάθλιψη όταν πηγαίνεις, η αλήθεια είναι. Οπότε και η ερημοποίηση εκεί πέρα της περιοχής, η οποία θα γίνει άμεσα. Έτσι. Μετά τι επιπτώσεις θα έχει? Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό έχουν. Θα ρημώσουν εκείνα τα μέρη, θα σηκωθούν να φύγουν εκεί, από εκεί οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν τώρα.
1: Και είμαστε και μια χώρα η οποία μιλάει συνεχώς για το δημογραφικό, για την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Και ουσιαστικά τι κάνουμε?
0: Δεν κάνουν απολύτως.
1: Συμβάλλουμε στο να φεύγουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, εκτός χώρας.
0: Και το δημογραφικό, έλεγα, ήταν ξεχασμένο από πολλούς. Και τώρα εσχάτως άρχισε
1: τώρα
0: να
1: είναι στην ατζέντα όλων των πολιτικών κομμάτων.
0: Αλλά
1: έτσι.
0: Δεν κάνουν απολύτως τίποτα.

Λοιπόν, να πούμε όσοι κινείστε στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει μια φυσιολογική ροή. Όσοι κινείστε όμως στην πόλη, στο κέντρο της πόλης κυρίως, και βρίσκεστε εκεί στην Ιόνας Δραγούμη, στην Καρόλου Ντιλ και στην Τζιμισκή, αυτή τη στιγμή είναι ποτηλιαρισμένοι. Ποτηλιαρισμένοι κυρίως είναι η Ιόνας Δραγούμη και η Καρόλου Ντιλ, στα κόκκινα. Η Τζιμισκή έχει μια καλύτερη έτσι ροή. Στη Λεωφόρο Στρατού υπάρχει ένα πολύ έντονο μεγάλο πρόβλημα εδώ και 1,5 ώρα από ό,τι παρακολουθούσα. Στη Μητροπολίτου Ευσταθίου το ίδιο. Και βγαίνοντας από την Καλαμαριά, στην Κωνσταντίνου, εκεί, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά στο ύψος, ρε παιδί μου, του παραλιακού κυρίως, πηγαίνοντας για την Καλαμαριά, συγγνώμη, καθώς επίσης και στο ύψος της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, μέχρι το ύψος του Νέου Ρίσιου, και βέβαια είναι φυσιολογικό εκεί να υπάρχει πρόβλημα, διότι γίνονται διάφορες εργασίες κοπής πρασίνου. Οπότε, εάν υπάρχει δυνατότητα από πλευρά σας, όσο το δυνατόν χαμηλές ταχύτητες για να μην δημιουργηθούν ατυχήματα. Να πούμε ότι σήμερα θα πούμε και το τελευταίο αντίο στην μητέρα της κυρίας Νέστορα. Γίνεται η κηδεία στην Κοζάνη, η οποία θα παρευρεθεί, πιθανόν να παρευρεθεί κάτω από συνθήκες τις οποίες δεν τις είχαμε προβλέψει. Θα μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, λόγω της κλινικής κατάστασης της υγείας της που δεν της επιτρέπει να ταξιδέψει διαφορετικά. Συλληπιτήρια να πούμε για άλλη μια φορά στην οικογένεια και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Και επειδή με ειδοποιεί ο Χρήστος ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε μία είδηση ότι οι νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανσης θα έχουμε στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από σήμερα το βράδυ. Όσοι λοιπόν κινείστε επίσης τις βραδινές ώρες από τις 11 η ώρα, 10-11 μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν κάποιες παρακαμπτήριες, έχει δώσει κάποιες διεξόδους όσον αφορά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, κάποιες κατευθύνσεις ή διεύθυνση της τροχέας. Είπε ότι στο ύψος της Παπαγεωργίου θα υπάρχει ένας κόμβος προς τη Λαχαναγορά και στις δύο κατευθύνσεις θα γίνει κοπή της κυκλοφορίας. Η κλάδη εξόδου κυρίως θα είναι κυκλική, κυρίως στην Ευκαρπία, στη Μακρυγιάννη και στη Μεάνδρου. Τα συνεργεία θα εκτελούν εργασίες. Τα οποία εκτελούν εργασίες, συγγνώμη, είναι κινητά, οπότε θα υπάρχουν και αποκλεισμοί λωρίδων κυκλοφορίας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μια 90 χρονών ασθενή, συγγνώμη. Γελάω γιατί αποχαιρετάει ο Γιάννης, βγήκε από το στούντιο. Εύχεται λοιπόν καλή συνέχεια σε όλους σας. Μία ασθενής λοιπόν 90 χρονών έχασε τη ζωή της χθες από μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το πρώτο θέμα, η ηλικιωμένη πέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Να πούμε ότι τα ξημερώματα εκτελήχθηκαν οι σκηνές του πανικού στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής, στο Σισμανόγλιο, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής.

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πριν λίγο ήρθε και το αστυνομικό δελτίο με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη μιας γυναίκας 54 χρονών, Ελληνίδας, η οποία κρατούσε δύο παιδιά, μιας 33χρονης μητέρας που τις είχε αναθέσει την επιμέλεια. Η 54χρονη συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Θερμαϊκού χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι της κατόπιν καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης με την παρουσία κοινωνικής λειτουργού του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες εντός του σπιτιού ήταν ακατάλληλες για τη φιλοξενία των παιδιών και ότι ο χώρος εμπεριείχε κινδύνους για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και της υγείας τους, καθώς το σπίτι ήταν γεμάτο με ακαθαρσίες ζώων και διάφορες ακαθαρσίες από τρόφιμα τα οποία είχαν παραιτηθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες μέσα στο σπίτι. Οι αρχές μπήκαν στη διαδικασία της σύλληψης, θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία και να δούμε τι ποινή θα της αποδώσουν.

Ο Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί από ό,τι μας λένε οι ειδικοί στη Δυτική Ευρώπη, στα χρονικά, και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρωτική και παγκόσμια κλίμακα, όπως αποκαλύπτουν σήμερα από το παρατηρητήριο του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Στη Θεσσαλονίκη ωστόσο όμως εμείς έχουμε δροσούλα σήμερα, 23 δείχνει το θερμόμετρο, θα ανέβει μέχρι τους 30 από ό,τι προβλέπεται. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι σταθερή η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, εκτός από τα ηπειρωτικά, όπου λένε ότι υπάρχει περίπτωση κατά τις βραδινές ώρες να έχουμε και κάποιες τοπικές νεφώσεις, το ίδιο λένε και για τα νησιά του Ιόνιου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 βαθμών έως 31 βαθμών.

Χθες είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση για το Κυπριακό μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου και του πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας του κ. Αχμέτ Νταβούτογλου στο συνέδριο Economist, με τον Έλληνα υφυπουργό να απαντά ευθέως στις τουρκικές αιτιάσεις. Στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή, είχε πει ο κ. Νταβούτογλου. ο κ. Νταβούτογλου ισχυρίστηκε ότι η εισβολή που έγινε στην Κύπρο ήταν νόμιμη. Ο κύριος Χατζηβασιλείου είπε ότι η εισβολή ήταν παράνομη. Η συζήτηση που είχε ως αφετηρία τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ένταξή της στην Κυπριακή Δημοκρατία εξελίχθηκε γρήγορα σε αυτή η αντιπαράθεση για το Κυπριακό. Ο Αχμέτ Νταβούτογλου επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος της μη λύσης στην ελληνοκυπριακή πλευρά, επικαλούμενο στο δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν. Ο πρώην Πρωθυπουργός λοιπόν της Τουρκίας υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν εκείνη που απέρριψε το σχέδιο, αφήνοντας εχμές για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο, ενώ το πολιτικό πρόβλημα παρέμενε ανοιχτό. Η απάντηση του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου ήταν άμεση. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο δικός μας, υπενθύμησε ότι η βασική πραγματικότητα στην Κύπρο δεν είναι μια τεχνική εκκρεμότητα, αλλά η παράνομη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο, δήλωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το 1 τρίτο της Κύπρου, όπως ανέφερε, βάζοντας το ζήτημα στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι στη λογική των τουρκικών συμψηφισμών. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας την επιλογή απολύτως ορθή. Η θέση της Αθήνας, όπως επανέλαβε, παραμένει σταθερή. Επιζητούμε τη λύση του Κυπριακού στη βάση διαζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Αχμές Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι δίκαιη και στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Εκεί είδαμε οι τόνοι να ανεβαίνουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου ότι η διατύπωση αυτή δεν είναι σωστή και είπε ότι στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και ότι το τι υποθέτουν οι Τούρκοι δεν αφορά ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και δεν αφορά ούτε και τους Έλληνες. Εμείς μιλάμε με βάση την ιστορία, τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου, και παραμένουμε σε αυτήν. Easy come, easy go.

Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στην Σύνοδο. Είχαμε δηλώσει και από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος. Η Τουρκία έχει δικαίωμα να αγοράσει τα F-35 και πιο συγκεκριμένα είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε στη διαδικασία του λάθους. Για την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού, λοιπόν, όσον αφορά το κάζους μπέλι, για τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε, τόνισε ο κύριος Ερντογάν, εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο και όμως είναι ο γείτονάς μας, μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει ό,τι θέλει. Η Τουρκία από την άλλη τα παράγει, λέει, αυτά τα συστήματα και έχει δικαίωμα να τα αγοράσει. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ενοχλήθηκε και φάνηκε πάρα πολύ έντονα όσον αφορά τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για τα F-35 συμπλήρωσε ότι σε ένα άλλο σημείο ο Ταγίπ Ερντογάν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην πραγματικότητα έχει μια πολύ θετική προσέγγιση απέναντι στην Τουρκία. Εύχομαι, είπε, τα F-35 να παραδοθούν κάποια στιγμή στην Τουρκία και όλοι οι φίλοι να πει ότι η Αμερική κράτησε τον λόγο της. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σχολίασε ότι με τον κύριο Μητσοτάκη τα προβλήματα του Αιγαίου είναι ένα θέμα που συμφωνούμε ότι θέλουμε να τα επιλύσουμε και η επίλυση τέτοιων ζητημάτων είναι πρωτίστως θέμα ηγετών, πράγμα το οποίο συμφωνεί, λέει, και ο ίδιος. Ωστόσο όμως έχουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν εντελώς αντίθετος όσον αφορά την αγορά των F-35 και εντός ολίγων θα τις ακούσουμε.

0: Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο το ηχητικό από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε από πλευράς του και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τη μετάφραση παράλληλα.
1: We meet here in Ankara today at a time of profound geopolitical uncertainty, and today's discussion is going to take place in the backdrop of a discussion regarding burden sharing at NATO, which goes back many years. It was President Trump during his first term who, in his own way, confronted European allies about the necessity to rebalance NATO in favor of a more European burden-sharing approach. And this is something which indeed has taken place over the past years, and I've always been a strong advocate of the concept of strategic European strategic autonomy, not as a competitor to NATO, but as a strong European pillar that would strengthen the alliance across the board. In Hague, in The Hague last year, we took important decisions regarding the milestones that we will set regarding defense spending. And I'm happy to report that my country, Greece, is already, as of this year, meeting the 3.5% defense target way ahead of schedule. We are currently
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικά συστήματα, επισημένοντας ότι με τον ίδιο τρόπο δεν αποδέχεται παρεμβάσεις στις αποφάσεις της Αθήνας για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Μίλησε για την ιστορική ανορθογραφία όσον αφορά το κάζους μπέλι που διατηρεί η Τουρκία από το 1995, όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απειλή πολέμου δεν συνάδει με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κάλεσε την Τουρκία να την εγκαταλείψει. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 μετά τις επαφές που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, είπε, νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, υπενθυμίζοντας ότι η απομάκρυση της Άγκυρας από το πρόγραμμα συνδέθηκε με την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην πορεία ενίσχυσης της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύως, επισημένοντας ότι το πρόγραμμα απόκτησης των ελληνικών F-35 εξελίσσεται κανονικά, ενώ οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι αναμένεται να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους το 2027. Σημείωσε ότι προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η αναβάθμιση των F-16 στην έκδοση Viper, με περισσότερα από 50 αεροσκάφη να έχουν ήδη εξυγχρονιστεί και στόχο την ολοκλήρωση 83, ενώ η πολεμική αεροπορία, είπε, διαθέτει ήδη 24 μαχητικά Ραφαέλ.

0: Μαχητικά Ραφάλ, έχεις πολύ δίκιο γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Επανερχόμενος λοιπόν στο θέμα του κάζους Μπέλη, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια πολιτική που δεν συνάδει, όπως είπαμε, στη διακήρυξη των Αθηνών. Να αφήσουμε λίγο να τρέχει το ηχητικό, Χρήστο.
1: Program for our armed forces. My country is in a very delicate neighborhood facing geopolitical challenges. We have always kept our commitment to NATO spending, even in times of deep austerity, and we're now one of the five countries leading NATO when it comes to defense spending. Finally, when it comes to the regional situation, let me express my hope and optimism that the truce between Iran and the United States will hold. It is critical to give diplomacy time to resolve this thorny issue, and at a time when the cost of living is the number one priority for all European governments, we of course all hope that we will not have.
0: Ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ του Τούρκου Πρόεδρου και της χώρας μας. Εξακολουθεί να υπάρχει μία οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει μία πρόοδο σε ζητήματα όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού και η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των δύο λαών. Και τόνισε ότι ακόμη και αν δεν επιληθεί η βασική διαφορά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο χώρες δεν μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά και να συνεργάζονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
1: Leading to a further increase in the price of oil.
2: Influence of Turkey within NATO and the fact that now the US president looks like he will allow F-35s to be bought by Turkey. Does that upset the balance within the Eastern
1: Mediterranean? Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
0: Δεν ήθελε να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Τραμπ. Είπε ότι η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη, υπερασπίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης ναυπηλοείας και τα ελεύθερα στενά χωρίς διόδια αποτελούν μια κεντρική προτεραιότητα όλων και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Sorry, I can't hear you. Speak up a little bit.
3: Did you lock?

Σήμερα στη Βουλή συζητιέται το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού προς άλλα έργα και ιδιότητες, η δυνατότητα διορισμού αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και αν δεν είναι υπουργοί και η θεσμοθέτηση μηχανισμού ετήσιου προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου. Αυτές είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που θα συζητηθούν λοιπόν στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να περιληφθούν στις αναθεωρητικές διατάξεις και η δυνατότητα επανακαθορισμού με νόμο που ψηφίζεται με άξιση πλειοψηφίας στον ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και Υφυπουργού, τη δυνατότητα διορισμού αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και μη υπουργών. Και για το ασυμβίβαστο, σε προηγούμενη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος αξιολογήθηκαν οι προτάσεις της για τα ασυμβίβαστα προς την βουλευτική ιδιότητα. Είδαμε να κάνει μια εισήγηση ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Περιμένουμε να δούμε τι θα διασαφανίσει σήμερα όσον αφορά το ασυμβίβαστο των Υπουργών.

Την άτυπη Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκεται στο Δουβλίνο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης στις 9 και 10 Ιουλίου, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κεντρικό θέμα της Συνόδου αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιμέρους συζητήσεις, οι οποίες θα απασχολήσουν όσον αφορά την κινητοποίηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για τις ταχαίως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενδυνάμωση της απαλλαγής της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα και να κλείσουμε με αυτά. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν όσον αφορά την οικονομία. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές για το μήνα Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΣ του ΣΕΒΕ. Καθώς ανήλθανε σε 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Μάιο, έναντι των 4 που είχαν το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές λοιπόν αυξήθηκαν κατά πολύ συγκριτικά με πέρσι. Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαϊδών εμφανίζει μια θετική δυναμική, με τις εξαγωγές να ανέρχονται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με πέρσι. Κατά το διάστημα λοιπόν, η έρευνα έγινε κατά το διάστημα του Ιανουαρίου και του Μαΐου. Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο θετικό έτσι, κλίμα και μια πορεία θα λέγαμε πολύ θετική. Ωστόσο όμως περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και τους επόμενους μήνες. Μόλις λήξει και ο πόλεμος να δούμε πόσο θα επηρεαστούμε και από αυτόν. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Flash 99,4. Θα πάμε παρέμε και τις 12. Γεια σας, πώς είστε, πώς πήγε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα σήμερα, δεν ξέρω. Κάνω συνέχως σαρδάμ. Κλείνει η φωνή μου, δεν το έχω σήμερα.
0: Το σαρδάμ είναι μέσα στη ραδιοφωνική ζωή. Είναι κάτι το οποίο, με το οποίο μάλλον πρέπει να είμαστε συμβασμένοι, πιστεύω.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Τι να το αποφύγεις, αν μιλάς όλη την ημέρα θα κάνεις και σαρδάμ. Δηλαδή και ένα σεφ, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, κάποιο πιάτο θα το βγάλει όχι τόσο τέλειο όσο θέλει. Έχει πάρα πολλά τέτοια πιάτα και τα τρώνε οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Καλά, δεν έχουν κάτι. Απλώς δεν έχουν, δηλαδή, δεν είναι χαλασμένα, δεν είναι άχρηστα, δεν παθαίνεις δηλητηρίαση. Απλώς δεν είναι στο επίπεδο που το θέλει ένα σεφ. Αυτό που λέγανε στο MasterChef, περνάει από τον πάγκο. Εντάξει, κάτι εμφανισιακά, κάτι λίγο να μην είναι όπως το θέλανε και τα τρώνε. Τα τρώνε οι διοκτήτες, τα τρώνε και οι υπάλληλοι στην εστίαση. Κίνηση δεν έχει καθόλου, ευτυχώς, άδεια η Τσιμισκή και η Όλγας, πάρα πολύ άνετη, τώρα τουλάχιστον δηλαδή, μετά τις 9.30.
1: Και ο περιφερειακός ήταν άδειος μέχρι πρώτηνος και εξακολουθεί και είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εφτάσαμε 9 Ιουλίου.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι μένουν, ρε παιδί μου, στην Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκυριακά απολαμβάνουν την πόλη πραγματικά.
0: Άμα έχει ζέστη, δεν την απολαμβάνει την πόλη. Γιατί έχει συνήθως ζέστη. Είναι καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα σίγουρα. Εγώ είδα χθες.
1: Έχει τη δυνατότητα να κατέβει μια βόλτα, ρε παιδί.
0: Χθες Τετάρτη είδα να απολαμβάνει ο κόσμος την πόλη. Κατέβηκα κάτω, ήμουνα στο κέντρο κατά τις 8. Ήτανε τα κεντρικά μαγαζιά, όλα αυτά που έχουν φαγητό.
1: Γεμάτα.
0: Και αρκετά από ποτά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι σε ένα ευρωπαϊκό στυλ, δηλαδή 8 η ώρα, και από τουρίστες και από Θεσσαλονικής. Ήταν γεμάτα όλα. Στο κέντρο, έτσι. Κέντρο καρά κέντρο. Και μετά, επειδή γύρισα περπατώντας και ανατολικά, είδα έτσι κανένα δύο μαγαζιά που συνήθως έχουν κόσμο και αυτά ήταν γεμάτο. Οπότε ρώτησα, γιατί κάθισα κι εγώ σε ένα-δύο έτσι για ποτό. Λέει, μπορεί να παίζει το γεγονός ότι δεν είχε Μουντιάλ εχθές, οπότε βγήκαν όλοι πραγματικά, ακόμα και αυτοί που παρακολουθούν τα παιχνίδια, ενδεχομένως και με τις συντρόφους τους, με τα παιδιά τους κτλ. Αλλά ήταν μια ωραία εικόνα για μένα. Δηλαδή να είναι τόσο γεμάτο το κέντρο και να έχουν τόσο μεγάλη πληρότητα τα μαγαζιά. Άρεσε τουλάχιστον σε μένα. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχει κέντρο, να έχει κόσμο το κέντρο και από τουρίστες, πολλοί τουρίστες.
1: Εντάξει, είναι ωραία η εικόνα, ρε παιδί μου, γενικά, και νομίζω ξεκουράζει και το μάτι λίγο. Ξεφεύγει δηλαδή από εκείνο το χαμό που γινόταν, ρε παιδί μου, στην περίοδο, ρε παιδί μου, των εκπτώσεων και τα σχετικά. Γιατί είμαστε προεκπτώσεων, γι' αυτό σας το λέω τώρα.
0: Λες ότι παίζουν ρόλο οι εκπτώσεις, ότι κατεβαίνουν και για
1: ψώνια. Ναι, κατεβαίνουν για να ψάξουν, να δουν λίγο τις τιμές. Μερικά καταστήματα ήδη ξεκινήσανε.
0: Ναι.
1: Επίσημα τώρα το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος συνδυάζει λίγο απ' όλα. Όταν βλέπει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει έτσι μία δροσούλα, πηγαίνει και λίγο στο κέντρο, πηγαίνει και λίγο στην παραλία, συνδυάζει και λίγο τα ψώνια με τη βόλτα, όσοι έχουν λεφτά βέβαια.
0: Σωστά, ναι. Και θυμάμαι ένα διάστημα ότι βγαίναμε παρανόμως εντός και εκτός εισαγωγικών τότε επί κορονοϊού. Πηγαίναμε σε κάτι γραφεία, σε κάτι κρυμμένη μέσα, εντάξει, όχι και πολλά άτομα, αλλά δεν υπήρχε και αυτή η δυνατότητα. Ή έπαιρνες, πώς το λένε, φρέντο εσπρέσο στο χέρι και είχες μας άφηνε να κάνουμε μια βόλτα, κάτι τέτοιο, μόνο με το σκύλο.
1: Μόνο με το σκύλο.
0: Μόνο με το σκύλο το έκανε. Δεν είχε χαλαρώσει ένα διάστημα τα μέτρα, δεν επιτρεπόταν με μήνυμα να στείλεις να πας μια βόλτα κάπου μια ώρα. Νομίζω το έκανε αυτό. Μετά, όχι στο σκληρό lockdown που ήμασταν και βλέπαμε Netflix
1: νυχτή με ώρα. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια και όμως ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάς φυσικά, γιατί ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Είχαμε προσαρμοστεί και στο lockdown. Είχαμε προσαρμοστεί και μετά και στην συνέχεια όταν υπήρξε η άρση των μέτρων. Αλλά ένα διάστημα νομίζω ότι μπορούσες να πας να κάνεις μια βόλτα που πηγαίναν όλοι στην παραλία. Δεν θυμάσαι, μετά κλείσαν την παραλία. Κάτι είχε γίνει εκεί στο ενδιάμεσο. Γιατί επιτρεπόταν η βόλτα και είχε μαζευτεί ένα εκατομμύριο κόσμο στην παραλία και έκανε βόλτα. Αλλά τα έχουμε περάσει και αυτά. Έτσι, έχουμε περάσει. Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είχαμε δει ό,τι υπήρχε στο Netflix, γιατί δεν είχε ούτε μπάλα, ούτε μπάσκετ, ούτε.
1: Να μην ξανάρθουνε.
0: Ποτέ, εννοείται. Αυτό ήταν Αν και μερικοί ψηλο τεμπελάκι λένε εντάξει, για μια εβδομάδα να κάνεις λίγο φράπα, να κοιμάσαι δηλαδή λίγο παραπάνω και να μην έχεις υποχρεώσεις, ότι το δέχεις. Αλλά σκέψου και τι αγώνα.
1: Το θέλες. Δεν
0: εγώ
1: το
0: όχι,
1: θέλω.
0: Όχι. Σου λέω, εγώ δεν το θέλω.
1: Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να μην έχω
0: την ελευθερία. Αν θέλω να βγω έξω, δηλαδή το βράδυ 4 ώρα να ξυπνήσω και να πάω να περπατήσω, θέλω να έχω αυτό το αναφέρετο δικαίωμα και να μην μπορεί να μου το στερήσει κανείς. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί έτσι τα θυμούνται. Γιατί πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ με άγχος, έδειξε ο άλλος, ξέρω εγώ, φτερνίστηκε, έβαλε το χέρι του, ακούμπησε κάτι. Γιατί ένα διάστημα δεν είχαν και καλή εικόνα πώς μεταδίδει το ίδιο. Άμα πιστεύω να ακούμπησε μια ντομάτα και την έπιανε και εσύ μετά, θα κολούσε.
1: Τι πανικός μας είχε πιάσει. Μωρομάντιλα παντού.
0: Όχι μωρομάντιλα.
1: Αυτά τα ντετόλ παντού.
0: Αυτά που μετά είπανε οι αλλεργιολόγοι, ότι καταστρέφουν σημαντικά στοιχεία άμυνας του οργανισμού, και μας είπαν αφού πέρασε ο κορονοϊός, μην τα κάνετε με τα αντισηπτικά. Βγήκε μετά η έρευνα.
1: Τι τρέλα, τι πανικός είχε, ρε παιδί μου, που δημιουργηθεί, και τι τρέλα είχαμε που πηγαίναμε, ρε παιδί μου, για να αγοράσουμε αυτά εδώ τα. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, τα απολυμαντικά.
1: Τα απολυμαντικά αυτά πέρα. Ναι. Είτε μαντιλάκια, είτε σε υγρή μορφή.
0: Τι είχαν γίνει τα χέρια μας
1: σταφίδες.
0: Από το να τα πλένεις όλη τη μέρα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ, μου κάνει εντύπωση. Είχε αδειάσει το ράφι με τις κοκακόλες. Δηλαδή, τους έπιασε άγχος. Αν με κάποιο τρόπο, τα αναψυκτικά, αλλά ειδικά η συγκεκριμένη μάρκα, αλλά τους έχει πιάσει άγχος, μην τυχόν και τελειώσουν οι κοκακόλες από τα
1: ράφια. Σκέψου πόσες μάσκες πήγαινε και αγόραζε ο κόσμος.
0: Άστο, ναι, με τις μάσκες.
1: Μιλάμε, είχε γίνει ένας κακός πανικός. Πολλοί ράβανε κιόλας, εγώ που ήξερα.
0: Αφού μας είχαν πει στην αρχή, δεν θυμάσαι το σποντάκι με τον Παπαδόπουλο, που πάρε μια πετσέτα, πάρε ένα παλιό μαντιλάκι, ένα παλιό ύφασμα και κάνε το μάσκα. Μετά αυτό λέγαμε δεν κάνει τίποτα, γιατί ήταν ψιλοτρίπιο. Πρέπει να πάρουμε τις. Πώς λέγανε, άμα τις. Όχι M2, πώς λέγανε.
1: Όχι τις χειρουργικές. Μετά πήραμε κάτι άλλες, οι οποίες είχαν, ρε παιδί μου, τη δυνατότητα να ανοίξεις και να αναπνέεις. Όχι, πρέπει μέχρι τα μάτια να είναι καλυμμένες. Όχι, κάτω από το πηγούνι δεν πρέπει. Κάτι, δηλαδή, χίλιες δυο υπερβολές, ρε παιδί μου. Και όσο το σκέφτεσαι ότι. Παρόλο το γεγονός ότι κάποιοι λαμβάνανε όλα τα μέτρα, ρε παιδί μου, προφύλαξης, αλλά ωστόσο κολούσανε.
0: Εγώ κόλλησα πολύ αργά. Εγώ κόλλησα αφού
1: Εσύ δεν εμβολιάστηκες, αν θυμάμαι καλά.
0: Εγώ δεν εμβολιάστηκα. Εγώ ό,τι εμβόλιο υπάρχει, πραγματικά δηλαδή, πάω και το κάνω. Ήμουν από τους πρώτους. Είμαι εμβολιαστής φανατικός. Ό,τι έβγαινε, ακόμα και τώρα αν υπήρχε δηλαδή, θα πήγαινα να εμπιστεύομαι την επιστήμη με τυφλά. Με κλειστά μάτια.
1: Δεν είχα την αίσθηση ότι δεν εμβολιάστηκες, δεν ξέρω.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα. Δηλαδή, δεν μιλούσα όσο δεν έκανε εμβόλιο. Δηλαδή, δεν μιλούσα. Κάθε υπερβολή είναι. Αλλά εγώ ήμουνα. Δηλαδή, κατευθείαν από τους. Ήμουν και από τους τελευταίους που έκαναν.
1: Το μετάνιωσες.
0: Για το εμβόλιο, καθόλου. Τι να το μετάνιωσω. Ήταν. Εντάξει. Ήξερα, ήμουνα.
1: Δεν είσαι από αυτούς που λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Όχι, λέω. Ή θα κολλήσεις και θα πάθεις κάτι πολύ σοβαρό, ή μπορεί να υπάρχει κάποια επιπλοκή από το εμβόλιο με πολύ, πολύ, πολύ λιγότερες πιθανότητες, όπως υπάρχουν επιπλοκές με όλα τα φάρμακα. Τώρα, εδώ υπήρχε ένα ρίσκο παραπάνω, επειδή. Είχαν βγει τα εμβόλια πολύ, πολύ άμεσα. Αλλά όχι, εγώ το εμβόλιο σου λέω, τα έκανα με συνέπεια. Πήγαν τους γονείς μου, πήγαινα εγώ, δηλαδή κανονικά. Φυσικά θα είχα έναν προβληματισμό αν ήταν να κάνω Αστραζένεκα, για να πω την αλήθεια. Θα το έκανα όμως, αλλά μένα μου είχε κληρώσει, δεν θυμάμαι πώς γινόταν, τη Μοντέρνα νομίζω είχα κάνει.
1: Το AstraZeneca ήταν το πιο
0: το πρώτο. Ναι, το πρώτο. Και τέτοιο, για την γρυπικό κάνω. Κάθε, δηλαδή, και έχω περιορίσει πάρα πολύ τις λοιμώξεις στην περίοδο του χειμώνα. Ενώ όλοι πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, ή το περνάς πολύ light ή δεν κολλάς καθόλου. Αν τέλος πάντων θες ιστορίες από το παρελθόν, τώρα διαβάζω εδώ στα πρωτοσέλιδα περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Το έχεις δει αυτό καθόλου το θέμα? Ένα καινούριο νομοσχέδιο.
1: Αφορά αυτούς που έχουν καταστατικό όμως στην πολυκατοικία.

0: από μόνοι τους και θα τους δίνει ο νόμος να παίρνουν μέτρα, αναγκαστικά μέτρα πληρωμής των κοινοχρήστων, και γενικά νομίζω ότι θα δούμε αρκετούς κυριούλιδες, να τους πω έτσι με συμπάθεια και χωρίς να θέλω να τους κατηγορήσω για κάτι, ηλικιωμένους συνταξιούχους, που θα πάρουν αυτήν την εξουσία στα χέρια τους στις πολυκατοικίες. Έτσι, και θα πέσει γέλιο νομίζω.
1: Πάντα στις πολυκατοικίες ποιοι ήταν?
0: Κάτι ηλικιωμένοι, ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι είναι και μόνιμοι κάτοικοι, και λογικό είναι, έτσι.
0: Εγώ πήγα από πολυκατοικία με 6 σπίτια, τώρα είμαι σε μια με καμιά 200. Ούτε καν έχουμε 3 σπίτια. Δηλαδή δεν ξέρουμε ένα τον άλλον που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα σε αυτή την πολυκατοικία που έχουμε και 2-3 γιατρούς που έχουν γραφεία, που γίνεται από τις 7 η ώρα, από τις 7.30 το πρωί, δεν ξέρω. Ποιος ανοίγει αυτά τα ιατρία 7.30 το πρωί και έρχονται οι ασθενείς με εξετάσεις στα χέρια τους, βλέπω την ώρα που βγάζω βόλτα το σκύλο, και είμαι πραγματικά πολύ περίεργος με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Και το άλλο που διάβαζα, άμα σου λέγανε ποιες είναι οι τρεις, βγάζει λέει το Economist, το Ινστιτούτο του Economist κάθε χρόνο, αυτές τις μετρήσεις τις έχουμε δει. Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να ζεις? Βγαίνει λέει μια ειδική βαθμολογία ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Ποια θα έλεγες ότι είναι η νούμερο ένα πόλη? Είναι μια πόλη...
1: Ελβετία.
0: Κοπενχάγη, κοντά είσαι, μετά είναι Βιέννη και μετά είναι Μελβούρνη. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι μέσα στις τρεις πρώτες πόλεις κάποια πόλη από την Ιαπωνία, που το θεωρούμε ότι έχουν και αυτοί πολύ υψηλό επίπεδο διαβίωσης αυτές τις πόλεις.
1: Νομίζω ότι η Ελβετία έρχεται πάντα πρώτη, ρε παιδί μου, τις περισσότερες φορές.
0: Η Ελβετία, η οποία έχει πραγματικά ένα σύστημα υγείας και τα λοιπά, το οποίο είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Τι άλλο, τι εξετάσατε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τι απασχόλησε έτσι εντόνως?
1: Κοίταξε, περισσότερο οι αναφορές που γίνανε στη Σύνοδο από πλευράς του κύριου Τραμπ, του κύριου Ερντογάν και του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ρε παιδί μου, που άκουσε την ομιλία του Πρωθυπουργού εξεπλάγει, δεν πίστευε ότι θα θέσει το θέμα του Κάζους Μπέλι. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε. Όλα τα βλέμματα των ξένων πρακτορείων, ενώ ήταν παρόν ο κύριος Τραμπ, ήταν στραμμένα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πραγματικά η ομιλία του ήταν καταπληκτική. Επίσης πάρα πολύ σωστά τοποθετημένος ήταν και ο κύριος Χατζηβασίλειου. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες.
0: Όχι, δεν το προλαβα.
1: Να βρούμε το ηχητικό. Πριν με τον Χρήστο παίξαμε το ηχητικό του κύριου Μητσοτάκη, αλλά επειδή είναι στα αγγλικά υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάναμε μετάφραση για αυτούς που ακούγαν, ας πούμε. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Χατζηβασιλείου, είχε καλεσμένο στο Economist, ήταν ο κύριος Χατζηβασιλείου και ο Τούρκος απεσταλμένος πρώην υπουργός εξωτερικών
0: Νταβούτογλου.
1: Ναι, ο οποίος είπε ότι εν ολίγης ότι στην Κύπρο,
0: ναι, ναι,
1: καλώς βρίσκονται οι Τούρκοι εκεί. Mm-hmm. Τώρα, καλύτερα να μιλήσω, ρε παιδί μου, επακριβώς με τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησα για να μην υπάρχει και κάποιο πρόβλημα. Μισό λεπτάκι.
0: Έχω ένα βιντεάκι 24 δευτερόλεπτα. Δεν το έχω τσεκάρει.
1: Βάλτε να το ακούσουμε.
0: Τι είναι αυτό, κάτσε να κλείσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν είναι στα αγγλικά, είναι στα...
1: Δεν πειράζει. Στα αγγλικά είναι, ναι. Άστο να το ακούσουμε.
2: Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
1: You
2: have to accept the reality. It's an invasion.
3: Let's talk.
2: It's an invasion since 1974.
3: Okay. Enough now.
1: Ακούμε τον κύριο Βασιλείο, ο οποίος λέει στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη
0: εισβολή. Ναι, ναι.
1: Ενώ από πλευράς του κύριου Νταβούτογλου ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει εισβολή, ότι είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
0: Νταβούτογλου γέρασε πολύ. Είχα καιρό να τον δω, για να σου πω την αλήθεια. Και τον βλέπω τώρα έτσι όπως τον είδα εδώ στο πάνελ, κόντεψα να μην τον γνωρίσω πλέον λόγος. Α, έγινε τέτοιο,
1: λοιπόν,
0: τέτοιο
1: να
0: θέμα.
1: Να πούμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν εκείνη η οποία απέρριψε το σχέδιο αφήνοντας αιχμές, ρε παιδί μου, για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: και την ένταξή της στην Κύπρο. Mm-hmm. Ενώ είπε ότι το πολιτικό πρόβλημα παρέμενε, ρε παιδί μου, ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Η απάντηση του

0: του Χατζηβασιλείου ήταν, μιλάμε, πραγματικά άφησε έκπληκτους όλους, ρε παιδί μου, τους ακροατές.
1: Γιατί έχουμε μια εντύπωση ότι η ελληνική πλευρά συνήθως είναι λίγο πιο διαλλακτική, είναι λίγο πιο ήπια, είναι λίγο πιο light.
0: Το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, ότι θα έπρεπε στα εθνικά θέματα να είμαστε λίγο πιο δυναμικοί.
1: Να φωνάζεις λίγο παραπάνω.
0: Ήταν η πρώτη φορά
1: φώναξε, ναι,
0: που ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν στιβαρός. Βέβαια, του το επιτρέπει, ρε παιδί μου, και η θέση του. Απόλυτος, δεν άφησε περιθώρια.
1: Τον άφησε. Δεν το περίμενε.
0: Να χρησιμοποιήσω τώρα μια. Τον άφησε παγωτό.
1: Εγώ πήγα να πω τον άφησε σέκο. Ναι. Θα ήταν ακόμα πιο αδόκιμη.
0: Έμεινε έκπληκτος. Πραγματικά, ο Νταβούτογλου, δηλαδή.
1: Ξέρεις, όταν έχεις κάποιον που είναι ήπιος διαχρονικά απέναντί σου και ξαφνικά υψώνει τη φωνή, ευνηδιάζεσαι. Αυτό έπαθε και ο.
0: Βέβαια, ποτέ δεν έχουμε.
1: Δεν το λέω συγκεκριμένα για τον Χατζηβασιλείου. Ναι,
0: ο κύριος Χατζηβασιλείου γενικά είναι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, χαμηλών τόνων.
1: Ναι.
0: Πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια, άξιο συγχαρητηρίων από όλους τους Έλληνες. Τόνισε το εθνικό μας στοιχείο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η απάντηση του.
1: Είναι και η αλήθεια κιόλας.
0: Ήταν άμεση. Ναι. Πραγματικά ήταν άμεση. Υπενθύμησε ότι η βασική πραγματικότητα στην Κύπρο δεν είναι μια τεχνική εκκρεμότητα, όπως είπε, αλλά είναι η παράνομη κατοχή. Το είπε τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Είπε ότι η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι, ρε παιδί μου, τα σενάρια τα οποία προσπαθείτε να περάσετε εσείς. Καταλαμβάνει παράνομα το 1/3, είπε, της Κύπρου. Και έβαλε το ζήτημα στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι στη λογική, ρε παιδί μου, του τουρκικού συμψηφισμού. Πραγματικά, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένανε ούτε οι υπόλοιποι παρευρεσκόμενοι και ξέπληξε τους πάντες. Την ίδια στιγμή όμως, θέλω να σου πω, που γινόταν αυτό εδώ στο Economist, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον κύριο Μητσοτάκη παράλληλα στη Σύνοδο, όπου εκείνη τη στιγμή έκανε και εκείνος δηλώσεις και τοποθετήθηκε όσον αφορά το κάζους μπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, πραγματικά ξεκίνησε πολύ ήπια την ομιλία του. Αναφέρθηκε στις διπλωματικές σχέσεις, τις οποίες τα τελευταία χρόνια είπε ότι είναι πολύ καλές συγκριτικά με το παρελθόν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αλλά στάθηκε προς την πορεία της ενίσχυσης της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύως, επισημένοντας ότι το πρόγραμμα της απόκτησης των ελληνικών F-35 ότι εξελίσσεται, ενώ οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι αναμένεται να ξεκινήσουν, ρε παιδί μου, για την εκπαίδευση στο 2027.
1: Ναι.
0: Μίλησε για τα F-35, είπε ότι όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, ότι δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν τα αμυντικά τους συστήματα. Και ότι αποδέχεται τις παρεμβάσεις της Αθήνας για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα αναφέρθηκε και στο κάζους μπέλι, τους είπε ότι ο Πρωθυπουργός ότι η συγκεκριμένη απειλή πολέμου δεν συνάδει με το σημερινό κλίμα, το οποίο προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό να χτίσουν ελληνοτουρκικές σχέσεις, και κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει, ρε παιδί μου, την αναφορά του κάζους μπέλι, την οποία κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδί μου, μας την χτυπάει στα μούτρα πραγματικά. Είπε ότι ουσιαστικά ο όρος κάζους μπέλι, ρε παιδί μου, από πλευράς του δεν θα έπρεπε να διατυπώνεται, δεν συνάδει στη διακήρυξη των Αθηνών, είναι μια πολιτική, ρε παιδί μου, την οποία τη χρησιμοποιούν, αλλά δεν γίνεται καμία οικοδόμηση των σχέσεων της καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας όταν μπαίνουν στη διαδικασία και αναφέρονται συνεχώς σε αυτό, και ότι θα πρέπει να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, ηγέτες, ότι ζούμε κάτω από μια διαρκή πολέμου από πλευράς της Τουρκίας, και αυτό οφείλεται καθαρά, ρε παιδί μου, και μόνο στην Τουρκία.
1: Προφανώς.
0: Η οποία κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδί μου, μας απειλεί ότι πρέπει να γίνει επέκταση των χωρικών του συντάτων και τα σχετικά. Ξεκαθάρισε, πραγματικά ξεκαθάρισε θέση της Ελλάδας, είπε ότι δεν πρόκειται, αυτό εδώ που λέγαμε πριν, να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν τα αμυντικά του συστήματα, αν και αυτή, ρε παιδί μου, δεν θα ήθελε πραγματικά να πάρει το F-35 οι Τούρκοι. Ο κύριος Ερντογάν ήταν δυσαρεστημένος. Όλα τα πρακτορία ειδήσεων αναφέρθηκαν στον Έλληνα Πρωθυπουργό και είπαν ότι τοποθετήθηκε πάρα πολύ όρθα. Mm-hmm. Ο ξένος τύπος όμως από πλευράς της Τουρκίας, θέλω να σου πω ότι τα μηνύματα τα οποία έστελναν ήταν ελληνικά τελείως.
1: Ανθεληνικά.
0: Πραγματικά. Και ουσιαστικά εντός εισαγωγικών οι πολύ έντονοι εθνικιστές, ρε παιδί μου, χαρακτήρισαν την στάση του κ. Μητσοτάκη αξιοπρεπή. Και πολλοί σχολίασαν στις εφημερίδες τους ότι ήρθε ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσα στη χώρα μας να μας υποδείξει, ρε παιδί μου, τι θα αγοράσουμε και πώς.
1: Ναι.
0: Θα το διεκδικήσουμε. Και ότι δεν ήταν σωστή η τοποθέτησή του και δεν είναι αποδεκτή από το λαό της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια στην αναφορά του, ρε παιδί μου, ο Τούρκος πρωθυπουργός είπε ότι ο όρος Κάζους Μπέλι δεν είναι γνωστός στους περισσότερους Τούρκους.
1: Αλήθεια. Σου πω τώρα ιστορία του Κάζους Μπέλι.
0: Τώρα το αν είναι γνωστός ή όχι το ξέρουμε εμείς πολύ καλύτερα. Και διπλωμάτες πολιτικοί αναφέρουν, ρε παιδί μου, ότι ναι μεν δεν είναι γνωστός γιατί το μεγαλύτερο πληθυσμό του λαού είναι, ρε παιδί μου, νοητικά πολύ χαμηλό mm-hmm. το επίπεδό τους. Ωστόσο όμως επειδή έχει και τους εθνικιστές μέσα στη χώρα του, οι οποίοι παρακινούν αυτό εδώ το ποσοστό, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο χειρισμός από πλευράς τους και η χρησιμοποίηση της λέξης.
1: Το 87 την άκουσα την πρώτη φορά αυτή τη φράση, το Κάζους Μπέλι. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Σου έχω πει ότι οικογενειακώς ήταν φανατικοί νεοδημοκράτες στο οικογένεια, γονείς κτλ. Και όταν το είχε πει το 87 ο Ανδρέας Πανδρέου για το χώρα, το θυμάσαι, είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση συγκεκριμένα. Βυθίστε το χώρο και πήγε και Κάζους Μπέλι. Το άκουσα στη Δύση live σε μια ομιλία του και λέω τι είναι Κάζους Μπέλι. Δεν είναι 11 χρόνια, δεν το ήξερα. Ήταν αιτία πολέμου.
0: Η αφορμή πολέμου, ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε στο σπίτι. Μπράβο στον Ανδρέα. Δηλαδή με αυτό. Δηλαδή, ωραία τα είπε, παιδί μου. Δηλαδή τους.
0: Κοίταξε, το έχουμε πει πολλές φορές και το επιζητούμε και όλοι οι Έλληνες. Mm-hmm. Θέλουμε στα εθνικά, ρε παιδί μου, θέματα, όταν τα υπερασπίζονται, οποιοδήποτε κόμμα και να είναι, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια κοινή πολιτική γραμμή. Έτσι, ναι. Δεν είναι.
1: Όπως υπάρχει. Στην Τουρκία.
0: Νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή ήταν η πρώτη φορά η οποία όλοι οι Έλληνες ταυτιστήκανε με τον κύριο Χατζηβασιλείου και με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εγώ από το περιβάλλον μου τουλάχιστον για τον κύριο Χατζηβασιλείου άκουσα, ρε παιδί μου, τα καλύτερα λόγια και μάλιστα και από αριστερούς, έτσι.
1: Ήταν καλός, ναι, ήταν ωραίος.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τους νεοδημοκράτες οι οποίοι του βγάζουν το καπέλο, δεν το συζητάμε.
1: Και ξέρεις,
0: αλλά και οι άνθρωποι που βγάζουν το καπέλο. Φυσιογνωμικά
1: δεν σου δίνει την εντύπωση ότι θα έκανε την διαδικασία.
0: Ναι, γιατί είναι ήπιον τόνων, ναι, έτσι, ακριβώς.
1: Φαίνεται ευγενής, αλλά, δηλαδή.
0: Δεν περιμέναμε από τον κύριο Μητσοτάκη να συμπεριφερθεί έτσι. Πιστεύουμε ότι θα κρατήσει ήπιους τόνους, ότι δεν θα γίνει καμία αναφορά και ότι θα αποδεχτεί, ας πούμε, το τι θα πει ο Τούρκος ηγέτης. Πραγματικά δηλαδή.
1: Και εγώ όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις που θεωρώ τον εαυτό μου ήπιο. Αλλά όταν έχεις απέναντί σου κάποιον που φωνάζει, είναι μάταιο να τον διαχειρίζεσαι και να τον αντιμετωπίζεις εσύ με ηπιότητα. Οπότε σε ένα επίπεδο ελεγχόμενης, ναι, έτσι όπως έγινε χθες. Νομίζω είναι κάτι το οποίο εκφράζει και το αποδέχεται ο περισσότερος κόσμος.
0: Και επίσης ιδιαίτερη έτσι, εντύπωση έκανε και η τοποθέτηση της Ιταλίδα Πρωθυπουργού, της κυρίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είπε θέλουμε να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις για τις δαπάνες στο αμυντικό τομέα, αλλά είναι κάτι που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε με βιώσιμο τρόπο. Ναι. Εμείς θα καθορίσουμε, λέει, τον τρόπο και τον χρόνο τον οποίο θα μπούμε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία να αγοράσουμε εξοπλιστικά και δεν δεχόμαστε καμία πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Και 34 πάμε σε διάλειμμα.
1: Και 34 πήγαινε, πάμε break και σε επανερχόμαστε με καλεσμένο σε πολύ πολύ λίγο.
2: Flash 99,4.
3: Η ώρα είναι 10:30. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για
1: ωραίο
0: το δεύτερο ημίωρο. Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι χθες ο κύριος Τραμπ απείλησε ουσιαστικά το Ιράν και είπε ότι θα προβούν σε επιθέσεις αν δεν βρούνε μια συμβιβαστική λύση. Το Ιράν λοιπόν τώρα, πριν από λίγο, έβγαλε ανακοίνωση ότι ζήτησε συμφωνία με τις αμερικανικές επιθέσεις. Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Δεν ξέρω, κάνω αμέσως...
0: Ζήτησε συμφωνία.
1: Συμφωνία, ναι, ναι, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, γιατί ανταλλάξανε
0: πυρά. 14 νεκρούς είχαν χθες.
1: Λοιπόν, χθες ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά εάν δεν κάνει θα μπουν στη διαδικασία να βομβαρδίσουν.
0: Ναι.
1: Και τώρα βγήκε μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, από πλευράς τους και βλέπουμε ότι τελικά ζητάει να επιτευχθεί η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Υποχώρησε το Ιράν, δηλαδή από...
1: Τώρα και άλλες φορές το έχουν πει. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει.
0: Πάντως πάλι το πετρέλαιο πήρε την...
1: Την ανιούσα.
0: Την άνω βόλτα. Την άνω βόλτα, ναι. Κανονικά. Δεν ξέρω αν...
1: Επηρεάζεται το κλίμα.
0: Δεν είδα τις τιμές στα δικά μας, γιατί η δική μας είναι η πρώτη. Δηλαδή που πέφτει μια βόμβα, το λέω τώρα απλοϊκά και αφαιρετικά, στο Ιράν και ανεβαίνει εδώ η τιμή της βενζίνης αυτομάτως. Στα πρατήρια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά νόμιζα ότι θα πάει για κλιμάκωση. Και αυτοί δεν ξέρουν τι. Δηλαδή, μια κλιμάκωση, μια πιο ήρεμα, μια συμφωνία, μια βομβαρδισμή.
1: Γίνεται ένας πανικός εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα. Κοίταξε. Είναι ταραχώδες η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τράβηξε πάνω από το φυσιολογικό. Γιατί αρχικά λέγανε, ρε παιδί μου, ότι μέσα σε 2 εβδομάδες θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο. Μετά πήγανε 40 μέρες. Μετά
0: φτάσαμε
1: βλέπουμε, ρε παιδί
0: καιρό?
1: Μου. 3 μήνες, τώρα βλέπουμε να περνάει, ρε παιδί μου, η όλη διαδικασία, το χρονικό προβλεπόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν υποχωρεί το Ιράν. Αυτό είναι που, ας πούμε, περισσότερο προβληματίζει τους διπλωμάτες.
0: Mm-hmm.
1: Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να αντιστέκεται τόσο καιρό. Βέβαια, να σου πω ότι και οι σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ δεν είναι και ό,τι καλύτερες στη δεδομένη στιγμή, γιατί θεωρούν ότι ο Τραμπ θεωρεί... ουσιαστικά του έχουν δώσει, ρε παιδί μου, οι Αμερικάνοι του είχαν δώσει ένα λευκό χαρτί να κινηθεί όπως θέλει, ρε παιδί μου, όσον αφορά την παρέμβαση στο Ιράν. Και από ένα διάστημα και μετά υπήρχε μια έντονη διαμαρτυρία από τον λαό της Αμερικής και απευθύνθηκαν με πολύ υβριστικά συνθήματα κατά του Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Διότι πρώτη φορά βλέπανε τόσο μεγάλες αυξήσεις και στα πετρελοειδή εκεί
0: βέβαια,
1: πέρα
0: ναι.
1: Και αυξήσεις ρε παιδί στα τρόφιμα.
0: Σοκ για αυτούς, ναι.
1: Βέβαια. Και λέγανε, ενώ εμείς είμαστε ισχυροί δύναμη, για ποιο λόγο, ας πούμε, μπήκαμε ως εμπλεκόμενοι στον πόλεμο του Ιράν. Και ενώ λέγατε αρχικά ότι θα τραβήξει πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα κρατήσει η διάρκεια του πολέμου, βλέπουμε ότι έχετε εξαντλήσει κάθε περιθώριο. Μαζέψτε τον, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Ο Νετανιάχου από πλευράς του προσπαθεί να κλείσει όσο το δυνατόν μια πιο ευνοϊκή συμφωνία για τη χώρα του. Θεωρώ ότι είναι από τους πιο έξυπνους διπλωμάτες εγώ.
0: Ναι.
1: Έβαλε στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, τον Τραμπ ουσιαστικά για να έχει ένα πολύ καλό σύμμαχο. Τώρα δεν ξέρω, οι σχέσεις τους, οι ξένοι διπλωμάτες λένε ότι υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν τις επόμενες μέρες. Πραγματικά όμως θα πρέπει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να λήξει αυτός ο πόλεμος.
0: Ναι. Καλά, εννοείται. Και άλλος ο πόλεμος να λήξει κάποτε και να.
1: Και της Ουκρανίας, βέβαια.
0: Να τελειώνουμε σιγά σιγά. Γιατί και εκείνο είχε.
1: Και εκείνο έχει παρατραβήξει, βέβαια. Αλλά να σου πω την αλήθεια ότι εάν λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, επειδή παρακολουθούσαμε λίγο τις δηλώσεις των διπλωματών, των mm-hmm. ξένων διπλωματών, από τις χώρες, ρε παιδί μου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Αμερικής. Πολλοί αναφέρουν ότι δεν θα είναι ευνοϊκά τα μέτρα για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ευνοϊκά για την Ελλάδα θα είναι.
0: Λες, ε.
1: Από τη στιγμή που μπαίνει, θα μπει μετά, ρε παιδί μου, στο ΝΑΤΟ στο παιχνίδι, η Τουρκία αναγκαστικά θα πρέπει να υποχωρήσει κάποια πράγματα. Να δούμε. Πόσο είναι η τιμή της βενζίνης, έχει σημασία.
0: Πώς μπορούμε να το τσεκάρουμε,
1: λοιπόν,
0: τώρα,
1: θα...
0: για να μην κατέβω να πάω κάτω
1: πούμε...
0: στο πρατήριο που είναι 10 λεπτά μετά από διαβόλου.
1: Θα δούμε στο δηληστηρίο, να δούμε.
0: Δεν έχω και κάποιον, κανένα φίλο που να έχει πρατήριο για να τον,
1: το δούμε τώρα,
0: να λοιπόν. Τον στείλω μήνυμα. Αν και τα πρατήρια και αυτά, ξέρεις, και εδώ παίζει η διαμόρφωση τιμής πάνω κάτω σε πάρα πολλά, έτσι.
1: Ε, ναι, εντάξει. Ε, κοίταξε, είναι και τι τιμή το παίρνω από το δηληστήριο, έτσι.
0: Ε, πρόσε, εννοείται, ναι. Αλλά εγώ σου λέω τώρα...
1: Όλες οι εταιρείες δεν κλείνουν ευνοϊκές συμφωνίες, θέλω να σου πω. Γι' αυτό βλέπουμε και διακυμάνσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τις τιμές τις καθορίζουν τα δηληστήρια. Ε, τα δηληστήρια στη χώρα μας δεν ρίχνουν την τιμή, καλός ή κακός, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ποιο είναι το πιο ακριβό που έχεις βάλει, θυμάσαι? Εσύ έχεις διζέλ, έχεις βενζίνη κανονική, ναι.
1: Ε, έχω βάλει, πηγαίνοντας για την Καβάλα,
0: 24,
1: σε ένα τώρα, χωριό.
0: Ναι, τώρα λέμε, α,
1: okay, 2,23.
0: Το έχεις βάλει 2,23, έτσι. Πετρέλαιο πρέπει να έχει φτάσει 2,20 κάποια στιγμή, πρέπει να, λοιπόν, έχω βάλει.
1: 1,77, παιδιά, είναι αναλύτρο η σημερινή τιμή. 79 είναι δολάρια το βαρέλι.
0: Η τιμή στο πρατήριο ή η τιμή που το
1: δηληστήριο,
0: έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, στο δηληστήριο.
0: Έχεις και τον ντίζελ.
1: Λοιπόν, θα μου δώσεις δύο λεπτά.
0: Ένα 50 θα είναι λογικά. Ένα 40 κάτι, ίσως.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Για, αν θα πέσω μέσα. Αγωνία.
1: Τα τύμπανα, ε. Λοιπόν, για να δούμε.
0: Τώρα και το lockdown, κάποιοι μας είχαν δώσει και το δικαίωμα να παίρνουμε τα αυτοκίνητα, ότι έπρεπε να τα κυκλοφορούμε, θυμάσαι. Και αυτό είχε γίνει μια φορά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ε, η αμόλυβδη Θεσσαλονίκη-Αθήνα παίζει στο 1,97. Ε, και 1,93 λέει, μπορείτε να το βρείτε, εάν ψάξετε πολύ.
0: Τσίμπημα.
1: Στα νησιά είναι στο 2,15.
0: Εντάξει, ας τα νησιά ήταν πάντα, έπαιζε αυτή τη διαφορά, ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε, είπε στο ντίζελ θες να δεις, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε στο ντίζελ. Ναι, τώρα... Βάλε ένα μουσικό χάλι τώρα.
0: Θέλω να πω ότι άμα έχει, εφόσον βγήκε αυτό ότι πάνε για συμφωνία, θα ξαναπέσουν οι τιμές αυτές.
1: Μακάρι.
0: Ανάλογα γίνεται μια δήλωση. Δηλαδή, κάτι λέει ένας φρουρός της επανάστασης, πέφτει. Κάτι λέει ο Τραμπ, ανεβαίνει. Ξαναλέει κάτι ο Τραμπ, πέφτει. Κάπως έτσι.
1: Κυμαίνεται μεταξύ 1,77 με 1,54.
0: Τόσο μεγάλη απόκληση έχει, ναι. 1,50 τόσο θα έλεγα.
1: 1,99 λέει το λίτρο στα ενισχυμένα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ε, αντίστοιχα λέει με τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε 1,57. Εσύ πόσο περίμενες?
0: Εκεί, λίγο πιο πολύ προς το 1,50 θα έλεγα.
1: Δηλαδή εγώ τώρα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχω εικόνα, βλέπω ότι το πιο φθηνό πρατήριο είναι στην Μητροπούλου, ανατολικά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Έπιασες τώρα. Ναι. Ας μην μιλήσω καλύτερα.
1: Λοιπόν,
0: τέλος
1: ναι,
0: πάντων,
1: κατάλαβα
0: ναι.
1: Ποιο λες.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι γίνονται διάφορα.
0: Ας μην μιλήσω.
1: Τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Τέλος πάντων ναι.
1: Το αμέσως επόμενο είναι 62 η τιμή. Και το πιο
0: διαχρονικά
1: ακριβό...
0: έχει αυτό το πιο φθηνό.
1: Ναι. Τον έχουν κλείσει και πολλές φορές. Για ελέγχους και τέτοια.
0: Όχι. Αυτόν δεν τον έχουν. Πιο κάτω έχει κλείσει. Στη Βασιλή Σόλγα.
1: Okay.
0: Με Μητροπούλου. Αυτό είναι πιο πάνω. Αλλά έχει πάντα σχετικά φτηνό και πετρέλαιο και
1: το
0: και
1: παίρνουμε πίσω, παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί είναι 2-3 πρατήρια στη σειρά εκεί πέρα, έτσι.
0: Στη Μητροπούλου να ξεκινάει, ναι, από την Όλκας έχει.
1: Λοιπόν, και το πιο υψηλό, να σου πω, σαν τιμή βρίσκεται, καλά δεν θα πω και διεύθυνση ακριβώς, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, είναι Μοναστηρίου, 1,92.
0: Είναι πάντως από τις λίγες περιπτώσεις που οι εμπλεκόμενοι και οι υπεύθυνοι μας λένε βάλτε από το ακριβό. Δηλαδή ενώ στο σούπερ μάρκετ μας λένε
1: πάρτε το φθηνό.
0: Πάρτε τα μακαρόνια, ξέρω εγώ, που είναι η ετικέτα του σούπερ μάρκετ, γιατί είναι ίδια, από το ίδιο εργοστάσιο βγαίνουν με την κανονική τη μάρκα. Απλώς εκεί πληρώνεις το καπέλο λόγω marketing, λόγω έξοδα διαφήμισης, λόγω καλύτερης συσκευασίας ενδεχομένως, κάτι πιο εκλεκτικό.
1: Λοιπόν,
0: έχουν...
1: αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, να σου πω γιατί. Ο πατέρας μου έλεγε, θα βάζεις πάντα, ρε παιδί μου, από ένα πρατήριο που ξέρεις.
0: Ναι, ναι, για τη βενζίνη λες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι στάνταρ.
1: Βενζίνη. Άσχετα αν είναι, μου λέει, φθηνή η ακριβή, εσύ θα βάζεις από ένα, ρε
0: με
1: παιδί μου.
0: Με κάποιο τρόπο
1: δύο
0: θα πρέπει να βρεις, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να βρεις κάποιον
1: και τον έλεγα, μα γιατί να μην ψάξω, ας πούμε, που είναι πιο οικονομικά. Δεν θα κοιτάς το οικονομικό, θα κοιτάς, ρε παιδί μου, να βάζεις από έναν ο οποίος σε γνωρίζει.
0: Αυτό είναι επί 10 στα αυτοκίνητα ντίζελ. Που μπορείς να την πατήσεις πολύ πιο εύκολα με τα μπέκα, άμα βάζεις πετρέλαιο.
1: Φουλών, ναι.
0: Wow. Και είναι 600 στάρια κάνει το ένα. Και
1: σου
0: αυτό,
1: έχει τύχει εσένα να
0: βουλώσει? Όχι, όχι. Έχω πάθει άλλη ζημιά στα σωληνάκια. Από κακό πετρέλαιο. Ευτυχώς όχι στα μπέκ. Αλλά αυτό είναι στάνταρ, είναι δεδομένο. Πρέπει να βρεις με κάποιον τρόπο, και εγώ δεν ξέρω πώς. Εγώ ρώτησα φίλο μου ο οποίος έχει...
1: Πρατήριο.
0: Όχι πρατήριο, έχει πολύ μεγάλο σέρβις αυτοκινήτων, ένα από τα πιο μεγάλα που είναι στα δυτικά και έχουν και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Και τώρα έτσι, από πού βάζετε βενζίνη, μου είπε μια συγκεκριμένη εταιρεία, τώρα μην το λέμε, στον αέρα, το ακολούθησα και έχω μείνει ευχαριστημένος.
1: Λοιπόν, επίσης ένα πολύ καλό κόλπο, άμα σου τύχει, είναι να πηγαίνεις πίσω από ένα ταξιτζί την ώρα που βάζει, ρε παιδί μου, πετρέλαιο, βενζίνη, δεν ξέρω εγώ τι, και να βλέπεις το πρατήριο.
0: Μία φορά στις δύο εκεί, πετυχαίνω ταξιτζί σε αυτό το πρατήριο.
1: Εκεί που πηγαίνουν οι ταξιτζίδες πραγματικά, παιδιά, και βάζουν πετρέλαιο.
0: Το οποίο δεν είναι ακριβό κιόλας, έτσι, ναι, αυτό που σου λέω τώρα.
1: Πάει να πει ότι είναι εγγυημένο, ναι, ρε παιδί μου. Για να πάνε οι επαγγελματίες να το και τον προτιμάνε, πάει να πει ότι είναι εγγυημένο, δεν το συζητάμε.
0: Ένα είναι αυτό και να πηγαίνεις σε εστιατόρια που βλέπεις να πηγαίνουν άλλοι σεφ να τρώνε εκεί ή καντίνες ή οτιδήποτε. Κάτι καλό θα είχε.
1: Και αυτό επίσης,
0: να πηγαίνει ένας σεφ επαγγελματίας να τρώει εκεί και εκεί ακολουθώ από πίσω. Αλλά τον ταξιτζή και εγώ τον ακολουθώ στο πρατήριο. Λέω δεν μπορεί δηλαδή να το κάνει, ξέρεις, επειδή είναι πιο φτηνό, επειδή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Θα είναι επειδή είναι... Θα το έχει δοκιμάσει.
1: Δεν μου λες ότι θαλασσινά έτσι γενικά τρως.
0: Φανατικά.
1: Αγινούς τρως.
0: Δεν βρίσκουμε, ναι. Τρως, ναι.
1: Λοιπόν, κατασχέθηκαν λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το είδες.
0: Όχι, δεν το είδα, αλλά λοιπόν, έτσι όπως το είπες, κατασχέθηκαν. Κατάλαβα. Γλιτώσαμε τη δηλητηρίαση.
1: Τεμάχια. Όχι.
0: Τι.
1: Συνελήφθησαν τρία άτομα για μεταφορά πάνω από 3.500 τεμαχίων,
0: ναι,
1: στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή 181 κιλά. Ένας νεαρός 24, ο άλλος ήταν 28, τρεις νεαροί βασικά και ο άλλος 23. Σήμερα το πρωί τους συνέλαβε το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, όταν μεταφέρανε τις ποσότητες των αχινών με σκοπό την εμπορία.
0: Πόσο
1: είπες? 3.500 αχινή.
0: Αχινή, ε.
1: Ναι, 181 κιλά.
0: Δισεκατομμύρια αγκάθια δηλαδή είδαν αυτοί στο φορτίο αυτό.
1: Ναι, υπήρχαν. Έχεις εικόνα πόσο πολλούνται οι αχινοί?
0: Δεν έχω πάρει. Βασικά δεν έχω δει και σε... Έχω φάει αχινό σε νησιά και πάλι σε εστιατόρια ή σε καταστήματα εστίασης.
1: Κοίταξε,
0: και δεν έχω δει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή έχω πάει και σε κάνα δυο καλά ψαράδικα και ξέρω, δεν έχω δει δηλαδή.
1: Να σερβιρούν.
0: Ίσως κατόπιν παραγγελίας μόνο μπορείς να βρεις, ναι, σε κάποιο ψαρά. Δεν είναι δικό τσουμούρα σαρδέλα που έχει κάθε μέρα.
1: Δεν επιτρέπεται η αλίευση του στρεπεδμού, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα για τόσο μεγάλες ποσότητες, σε βάρος τους πιστεύω. Σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση, ρε παιδί μου, αλληλευτικής νομοθεσίας. Γιατί τόσες μεγάλες ποσότητες υποθέτω ότι,
0: ναι,
1: υπάρχει και μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ρε παιδί μου, όσον αφορά την αλίευσή τους,
0: ναι,
1: στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά είναι πρωτοφανή,
0: βέβαια,
1: η αλίευση αυτή.
0: Ναι.
1: Το φυσικό περιβάλλον, ρε παιδί μου, στη θάλασσα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί για να ξαναβγάλει αχινούς σε εκείνη την περιοχή. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες. Να σου πω ότι η τιμή τους ξεκινάει από 200 ευρώ το κιλό.
0: Είναι ακριβό.
1: Έτσι. Δηλαδή είναι, εντάξει, το αντίστοιχο του χαβιάρι, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορείς να φας μεγάλη ποσότητα. Θα φας τρία κομματάκια που είναι κάποια γραμμάρια. Σε κάποια σαλάτα ενδεχομένως που θα το.
1: Εντάξει, φαντάσου ότι έχει, ρε παιδί μου. Πώς να...
0: Δεν μπορεί να φάει ένα κιλό αχινό, αυτό θέλω να σου πω. Ένα κιλό σαρδέλα, εγώ μπορώ να κάτσω να.
1: Ένα κιλό μύδια μπορεί να φας.
0: Ένα κιλό μύδια, όχι, είναι πάρα πολύ. Άμα σκεφτεί, ναι, πόσο. Δηλαδή, μπορώ να φάω.
1: Από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει, ρε παιδί μου, να.
0: Μπορώ να φάω 10 μύδια. Και πάλι είναι αρκετά. Αρκετά
1: αυτό
0: είναι. Αλλά σαρδέλα μπορώ να φάω καμιά 40 σαρδέλες για πλάκα, δεν ξέρω πόσο.
1: Βέβαια, όταν ανακαλύφθηκε το ζουσί, εδώ οι Έλληνες ψαράδες τρώγανε αχινούς και αστερίες και μύδια. Δεν το συζητάμε.
0: Ωραίο το ζουσί. Ακριβόμενο, αλλά ωραίο. Και εδώ παίζει ρόλο.
1: Συγγνώμη, θα προτιμούσα τις γυαλιστερές ή τον αχινό, θα το προτιμούσα από το ζουσί.
0: Στην Ιταλία έχουν πάρα πολλά. Όχι ενιδρία, πώς λέγεται, ηχθειοκαλλιέργεια τέλος πάντων, που γυαλιστερές έχουν πάρα πολύ. Καταρχάς ένα από τα.
1: Κοίταξε, top 5 φαγητά τα είναι. Τα συνοδεύουν και με τα κρασιά εκεί.
0: Ναι, όχι, και σπαγκέτι κονγκόντολε είναι από τα.
1: Από τις πιο ωραίες μακαρονάδες.
0: Πάρα πολύ ωραία και πολύ παραδοσιακή στην Ιταλία, ειδικά στο Νότο. Σικελία και Νάπολη, αλλά και στην Ενδοχώρα. Έχουμε εικόνα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πολλοί τραυματίες βλέπω, τρεις διασωληνωμένοι και πολλοί.
1: Το ανέφερες τώρα, πες το.
0: 6 τραυματίες από τη φωτιά. Βλέπω ένα βιντεάκι στο οποίο πραγματικά ο καπνός έχει καλύψει όλη την περιοχή. Υπάρχουν αναφορές, λέει, για δεξαμενή με προπάνιο στο χώρο.
1: Σοβαρά. 8 η ώρα το πρωί ξέσπασε η φωτιά, να πούμε. Σε μια επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Πήγανε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δώσανε τη μάχη, προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες, αποτρέψανε την επέκταση σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο όμως μεταφέρθηκαν συνολικά 8 άτομα στο νοσοκομείο, στο Θριάσιο είχαν πάει. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις, από πού το...
0: Το Sky το βλέπω τώρα, από το site του Sky. Ναι. Ένας αδιάχρονος είναι σίγουρα
1: δεσουλωμένος. Δύο διασωληνωμένους είχαμε το πρωί.
0: 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο, 2 έχουν αδιασωληνωθεί και 3 νοσηλεύονται με πιο ελαφρά εγκάβματα και ένας πήρε εξιτήριο. Το Αττικό νοσοκομείο λέει εκτός από τον δεσουλωμένο άνδρα που μεταφέρεται σε κέντρο εγκαβμάτων στο ΚΑΤ, άλλοι 4 άνθρωποι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, όσον αφορά την επιχείρηση που τυλίχθηκε στις φλόγες, υπάρχουν αναφορές για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, το βιντεοφόρο βρισκόταν στο συνεργείο για συντήρηση.
1: Ήταν φορτηγό δεξαμενή, με δεξαμενή προπανίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το αναφέρουμε. Να πούμε ότι το ότι δεν θρηνήσαμε παραπάνω.
0: Μάλλον που σύμπτωση είναι έτσι.
1: Ήταν. Όχι, θα σου πω. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε περίπου 10 λεπτά, έφτασε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστικών οχημάτων. 20 οχήματα, 75 πυροσβέστες.
0: Ναι, το είδα αυτό.
1: Ήταν ταχύτατη, ας πούμε.
0: Χτύπησε και το 112. Εν τω μεταξύ, εκεί πάντα έχει κίνηση, έτσι, στον Ασπρόπυργο, οπότε γίνανε και...
1: Εντάξει, είναι και μια περιοχή όπου έχει, ρε παιδί μου... Είναι σαν τη βιομηχανική ζώνη
0: ναι,
1: που έχουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Άσχημη έξω. Περιοχή, συγγνώμη που το λέω. Ναι, είναι δηλαδή κακής αισθητικής, αστικό περιβάλλον. Έχω περάσει δηλαδή.
1: Γενικά όταν είσαι μέσα, όταν χτίζονται σπίτια ανάμεσα, ρε παιδί μου, από μεγάλα οικοδομήματα εργοστασιακά ή όταν χτίζονται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές, δηλαδή... Σου δημιουργεί μια καταθλιπτική έτσι εικόνα, έτσι
0: ναι, δεν είναι. Ναι. Είχα έναν από τα παιδιά που έκανα παρέα στο στρατό, ξέρεις, πάντα λέμε και μια στιγμή στο στρατό, όταν μου είπε ότι είμαι από τον Ασπρόπυργο, μόνο που δεν τον είπα, λυπάμαι, ρε φίλε. Πραγματικά ότι είσαι από τον Ασπρόπυργο. Αλλά ήταν πολύ καλό παιδί, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα νεαρό ο οποίος τραυματίστηκε, έσπασε το ναυχένα του. Από μία βουτιά σε ριχά νερά στη σκάλα Περέας. Δεν ξέρω άμα το
0: δεν το είδα. Όχι, δεν το είδα.
1: Να πούμε ότι ο νεαρός αυτός εδώ διασωληνώθηκε και οδηγήθηκε στο χειρουργείο σήμερα, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αναμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Περιμένουμε να δούμε το δελτίο υγείας από πλευράς του νοσοκομείου.
0: Είναι από τα πράγματα που με δηλώσει να το κάνω. Δηλαδή, όταν βλέπω σε παραλίες πάνε σε ένα βράχο και πηδάνε και χωρίς να ξέρουν.
1: Ήταν το παιδάκι 16-17 χρονών, ρε παιδί
0: μου. Ούτε 16
1: το... ήταν. Ήμουνα... Και στην διαδικασία της πλάκας μεταξύ τους, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνουν παρέα στη θάλασσα, κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ξέρουν τι επιπτώσεις θα έχουν αργότερα.
0: Το ξέρω. Περαστικά στο παλικάρι.
1: Εγώ να σου πω ότι στο παρελθόν.
0: Βουτούσες.
1: Και εμείς μπαίναμε. Ναι. Πηδούσαμε από διάφορα σημεία. Επειδή εγώ μεγάλωσα, το έχουμε πολλές φορές, μεγάλωσα στην επαρχία, στην Καβάλα, παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε κάποιες παραλίες στις οποίες πηγαίναμε, βραχώδες παραλίες. Εξυπητούτου διότι υπήρχαν πολύ μεγάλα και ψηλά βράχια και μας δινόταν η δυνατότητα να τα χρησιμοποιούμε σαν αλτήρες για να πέφτουμε. Βέβαια, είχαν γίνει και φοβερά ατυχήματα. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζανε πολύ καλό κολύμπι.
0: Την πάτησαν. Τραυματίστηκαν.
1: Γιατί πέρα από τον τραυματισμό, επειδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο βάθος, με μεγάλη δυσκολία βγαίνανε μετά, ρε παιδί μου. Χανόταν η αναπνοή τους, είχαν προβλήματα. Τους πηγαίνανε, ρε παιδί μου, στο νοσοκομείο και τα σχετικά. Εάν δεν είσαι γνώστης, αλλά και γνώστης να είσαι, πάντα πρέπει να προλαμβάνεις κάποιες καταστάσεις.
0: Σάρτη, εμείς που κάναμε διακοπές δύο καλοκαίρια, όταν ήμουν πολύ μικρός, εκεί που έχει κάτι βράχους τέτοια, δεν ανέβηκα ποτέ. Και μετά μεγαλύτερος που έλαβα στην Αλόνισο, που τους μάμα να πηδάνε δεξιά και αριστερά, λέω είστε τρελή, λέω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίταξε, δηλαδή, λες να... δεν ανέβηκα ποτέ. Θα σου πω το εξής. Εγώ έκανα κολύμβηση 22 χρόνια, έτσι. Και σε πανευρωπαϊκό, έτσι.
0: Έχεις διάκριση.
1: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εμένα
0: Ναι.
1: Μου κεντρίζει ιδιαίτερα, ας πούμε, την προσοχή όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να πάμε ταξίδι με καράβι. Και παίρνουμε κάποια καραβάκια, ρε παιδί μου, για να ξεναγηθούμε σε διάφορους χώρους ή σε μη προσβάσιμες παραλίες. Όταν λένε οι οδηγοί από τα καραβάκια, από τα καϊκάκια και ούτω καθεξής, στον κόσμο, βουτήξτε από πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος.
0: Έχω κάτσει και σε τέτοιο.
1: Δεν... Δηλαδή, πόρτο κατσίκι. Αυτό το μου θυμάμαι, στο το θυμάμαι, μυαλό. Ναι, ναι. Σταματάει μέσα σε ένα βάθος και λέει στον κόσμο, πηδήξτε. Μα όταν ξεκινάς και πηδάνε, ας πούμε, ταυτόχρονα 50 άτομα από το καράβι, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Πέρα από αυτό, να πηδήξεις, οκ, okay, το αντιλαμβάνομαι. Ξέρει ο άλλος το βάθος που έχει.
0: Πήδα εσύ, θα τον έλεγα από αυτόν. Που θα
1: δηλαδή μιλήκε... είναι και λίγο τρελό. Αυτοί το κάνουν, ρε παιδί μου, και καλά για να παρακινήσουν τον κόσμο ότι ξέρεις, είναι πολύ καθαρά τα νερά μας και οι παραλίες είναι καταπληκτικές και τα σχετικά. Τον κίνδυνο δεν τον προβλέπουν. Μπορεί να υπάρξει. Εντάξει, τώρα. Αλλά είχαμε και τον κύριο ο οποίος μας μίλησε προχθές, έτσι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Από την ναυαγοσωστική.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος μας είπε, ο κύριος Εμμανουηλίδης, μας είπε ότι θα πρέπει πάντα να κοιτάμε, ρε παιδί μου, ένα βήμα μπροστά. Να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να ρυψοκινδυνεύουμε.
0: Σωστά.
1: Και να κοιτάμε την ασφάλειά μας πρώτα.
0: Την άλλη την κάνανε την κοπέλα που σου έλεγα χθες την
1: έγινε
0: είδηση.
1: Πρώτο θέμα.
0: Έγινε, και στην Εσπρέσο έγινε πρώτο θέμα. Ναι. Την παρουσιάζει δηλαδή σαν.
1: Ήρωα.
0: Δηλαδή, όχι σαν ήρωα. Baywatch, ξέρεις, την έχει με μαγιό. Το πάει
1: είδα.
0: Σε μια μορφή.
1: Δεν το είδα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Αλλά πραγματικά η κοπελίτσα ήταν ήρωας και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να ανταπεξέλθει, ρε παιδί μου, κάτω από τις όποιες συνθήκες. Γιατί στην πορεία, από ό,τι ενημερώθηκα από ένα συνάδελφο, ήταν μόνη της στον πύργο.
0: Ναι, αφού το είπα. 9 στις 10, για να είμαι 10 στις 10, δεν έχω δει δεύτερον πάνω στον πύργο.
1: Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Εμμανουηλίδης. Είναι ακόμα μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας. Ήταν ψύχρεμη. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν και νοσηλεύτρια.
0: Είχε γνώση νοσηλευτικής, είχε σπουδάσει πιο συγκεκριμένα.
1: Και άξια συγχαρητηρίων και σε αυτήν και στην οικογένειά της που μπήκανε στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να την προτρέψουν να ασχοληθεί με το επάγγελμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Break να πάμε.
1: Να και περάσουμε
0: και
1: σε
0: τέσσερα. Α, και τέσσερα. Πάμε break κατευθείαν. Και σε λίγο και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ τώρα σαν ντροπή, έτσι. Δηλαδή πήγαμε εντελώς σε άλλο επίπεδο.
1: Μας ταξιδεύει σήμερα.
0: Είναι ένα, πώς το λένε, ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι θέλουμε διακοπές.
1: Θέλουμε διακοπές,
0: Να θέλουμε και ένα budget απαραίτητος για τις διακοπές. Οπωσδήποτε.
1: Κοίταξε, είναι αυτό το που έλεγε κάποτε ένας πολιτικός. Αν έχεις περάσει, λέει, ζωή σαν φτωχός μία φορά, πάντα θα νιώθεις φτωχός. Ωστόσο όμως, επειδή θα μάθεις, λέει, να προσαρμόζεσαι. Οπότε, επειδή έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τα λίγα αρκούμαστε.
0: Είδα τώρα που πες αυτό ένα παλιό βιντεάκι με την Άντζελα Δημητρίου σε μια συνέντευξη. Με την. Με ποια ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Σε μεγάλη δημοσιογράφο. Ελιστάι, νομίζω στην Ελιστάι την είχε δώσει τη συνέντευξη. Που την έκανε μια ερώτηση. Ξέρεις, γιατί και πολλοί που έχουν κάνει μια περιουσία κάποια στιγμή την έχασαν και την ξαναέφτιαξαν. Έτσι. Δηλαδή αυτό το.
1: Ναι.
0: Το έχω διαβάσει και σαν έρευνα. Ότι άμα κάνεις μια φορά περιουσία και τα χάσεις, είναι πιθανότερο να ξανακάνεις. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει.
1: Και πάρα πολλοί τραγουδιστές στη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι. Και τη ρώτησε, επιστρέψατε ποτέ στη φτώχεια? Και τέλος πάντων, η Άντζελα νόμιζε ότι εννοούσε αν είχε πάει ποτέ εκεί που δούλευε σαν μοδίστρα, έτσι, όταν, όταν ήταν ακόμα κλεινέ. Βεβαίως, πήγα στα. Λέει, πήγα τη ζητήτα. Λέει, όχι, δεν εννοώ αυτό. Λέει, τι εννοείται? Αν έχει χάσει, λέει, πώς τα χάσω, λέει, τα λεφτά? Αφού λέει, τα φτιάξα τα λεφτά. Λέει, δηλαδή.
1: Ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: ο μόνος τρόπος, λέει, για να χάσω είναι ένα σεισμός. Πολύ μεγάλος σεισμός, λέει. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς έχει μια ερώτηση. Άμα είναι ένα σεισμός, ότι μπορεί να χάσει τα.
1: Κοίτα, να σου πω, τις βγάζω το καπέλο γιατί είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξόδευε τα λεφτά της δεξιά και αριστερά. Τα έδινε στην οικογένειά της, ρε παιδί μου, στη μητέρα της η οποία τα κρατούσε. Και πολλοί άνθρωποι λειτουργούσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Η Σαπουτζάκη, ας πούμε. Έφτιαξε περιουσία γιατί όλα τα χρήματα είχε τα έδινε στη μητέρα της και τα αποταμίευε. Το έχει πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις.
0: Πολύ πλούσιοι νομίζω δεν είναι ανοιχτοκέρδες. Ανοιχτοκέρδες είναι μια κατηγορία ευκατάστατων.
1: Θέλεις να σου πω την αλήθεια?
0: Ναι.
1: Ότι εμείς οι οποίοι είμαστε, ας πούμε, φτωχούς δεν μας λες. Από τη στιγμή που δεν χρωστάμε, ρε παιδί μου, εντάξει, και μπορούμε και επιβιώνουμε.
0: Είμαστε έξω,
1: και πλούσιους, δεν είμαστε μέσα
0: έκλειστοι
1: στη φυλακή. Και πλούσιους δεν μας λες. Αλλά είμαστε σε μία μεσαία κατηγορία. Είμαστε περισσότερο χουβαρντάδες από ότι είναι, ρε παιδί μου, οι πλούσιοι.
0: Σφιχτή είναι η πλούσιοι.
1: Οι πλούσιοι, σε πληροφορώ, δεν αφήνουν ούτε μπουρμπουάρ, έτσι.
0: Έχω φίλο ο οποίος.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Δουλεύει σε πολύ υψηλή θέση κρατήσεων στο Σάνι. Εκεί τώρα ξέρει, πηγαίνουν ταινίστες, ναι, ποδοσφαιριστές της Premier League της Ιταλίας. Μου λέει, δεν μπορεί να φανταστεί τι παζάρια κάνουν. Δηλαδή, πα απευθύνεσαι σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ξέρει είναι για τα δικά σου τα λεφτά. Εγώ δεν μπορώ να περάσω μόνο απ' έξω σε αυτό το.
1: Το οποίο Σάνι έχει ρίξει τις τιμές του. Να σου το
0: έχει
1: πούμε
0: ρίξει,
1: και αυτό,
0: ναι,
1: έτσι. Κατά πολύ. Δηλαδή. Αν σκεφτείς ότι δεν θα πας, ας πούμε, σε ένα νησί, θα μπορούσες να πας στο Σάνι, Φερρυπίν.
0: Εγώ νομίζω δεν θα πήγαινα στο Σάνι. Είμαι κατά. Πώς να σου το πω.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, όταν κάποιος κάποιος και υπολογίζει, τα διόδια, όχι τα ακτοπλοϊκά ή τα αεροπορικά αντίστοιχα, όχι βενζίνες, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Τώρα πλέον το Σάνι έχει γίνει προσεγγίσιμο για μία μερίδα κόσμου, ρε παιδί μου, μέσα κατηγορία.
0: Φαντάζομαι σε κάποια μια συγκεκριμένη κατηγορία από τα δωμάτια που έχει, έτσι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για αυτά των 5 και 6 χιλιάδων.
0: Το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος διακοπών. Πάω στο ξενοδοχείο το οποίο είναι το πεντάστερο, εξάστερο, δεκάστερο.
1: Το all inclusive δεν σ' αρέσει.
0: Και κάθομαι όλη τη μέρα στο ξενοδοχείο. Βαριέμαι δηλαδή και θαυμάζω εντός αγωγικών. Αυτούς που πηγαίνουν κρουαζιέρες. Εγώ μέσα στην κρουαζιέρα, η μόνη περίπτωση να πηδήξω από το καράβι αυτό που έλεγες νωρίτερα στη Ζάκυνθο είναι να σκάσω κάποια στιγμή. Να μην υπάρχει διέξοδο.
1: Δεν έχεις πάει ποτέ.
0: Κρουαζιέρα.
1: Έχεις ανέβει όμως.
0: Έχω.
1: Για να δεις κρουαζιερόπλιο.
0: Όχι.
1: Πόσο οργανωμένο είναι.
0: Ταινίες μόνο.
1: Άστο.
0: Το Love
1: Έχω
0: Boat.
1: Έχω πάει εδώ πέρα σε μία παρουσίαση, ρε παιδί μου, εδώ στο λιμάνι όταν είχε έρθει. Τρία πατώματα. Διαφορετική θεματική ενότητα στο κάθε πάτωμα.
0: Ναι.
1: Πισίνες δεν το συζητάμε. Και λέω κάποιες στιγμές, βέβαια για εμάς, για τους Έλληνες, δεν είναι προσεγγίσιμες οι κρουαζιέρες. Μέχρι πρώτην, ας πούμε, δεν τις ξέραμε καν. Τώρα το τελευταίο διάστημα γίνεται έτσι λίγο πιο εφικτό για κάποιους, ρε παιδί μου, να μπουν να ταξιδέψουν.
0: Στην Αμερική το έχουν στην κουλτούρα τους.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ναι, αλλά
0: και οι
1: τιμές είναι πολύ χαμηλές στην Αμερική.
0: Είναι. Τα πακέτα που παίρνουν είναι πιο.
1: Φώτη μου, όταν εδώ θέλεις μισό νεφρό, ας πούμε, στην Αμερική πηγαίνεις με 500 ευρώ κρουαζιέρα.
0: Ειλικρινά πάντως, από το να πάω στο Σάνι, δηλαδή θα προτιμούσα να σου πω πάμε στην Καβάλα, ας πούμε, και όπου βρούμε να μείνουμε και να. Αλλά να είμαστε. Όχι χήμα εντελώς, αλλά να έχουμε το περιθώριο, ξέρεις, μια να πάμε.
1: Γυρίσεις,
0: μια, ναι, που είπες στις παραλίες, που είσαι μια στη μία παραλία, μια στην άλλη.
1: Να έρθεις
0: μια...
1: να σε φιλοξενήσω, λοιπόν.
0: Στην Καβάλα, ε. Οκ. Okay. Παραθαλάσσιο είναι το σπίτι σας ή στην.
1: Παραθαλάσσιο είναι.
0: Α, έχεις και παραθαλάσσιο.
1: Κοίταξε, εκεί που μένω τώρα.
0: Δύσκολο να μέσα
1: στην πόλη. Όχι, μέσα στην πόλη. Είμαι, φαντάσου ρε παιδί μου, από εδώ μέχρι απέναντι στο ξενοδοχείο, μας χωρίζει ρε παιδί μου ένας δρόμος.
0: Αν μου κάνουν μια πρόταση για δουλειά από την Καβάλα και θα πρέπει να νοικιάσω ή προς τη θάλασσα ή προς το βουνό, που είναι πιο ακριβά.
1: Δηλαδή, έτσι, σε ποια περιοχή τώρα.
0: Στις καλύτερες περιοχές βάλε. Στις δύο top περιοχές, μία παραθαλάσσια και μία ορεινή.
1: Τώρα, η νεόκτιστη καινούργια περιοχή, ρε παιδί μου, που είναι πηγαίνοντας πάνω στα ΤΕΗ.
0: Βουνό, ε.
1: Είναι, ναι, είναι ακριβή περιοχή.
0: Αλλά έχουν γίνει ακριβά σπίτια.
1: Γιατί είναι νεόκτιστη. Mm-hmm. Η περιοχή που είμαστε, ας πούμε, εμείς, επίσης είναι ακριβή γιατί είναι μπροστά στη θάλασσα, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Τα ενοικία είναι συγκρατημένα, δεν είναι οι τιμές Θεσσαλονίκης.
0: Δεν έχουν ξεφύγει. Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να βρεις και σπίτι με 300 ευρώ ενοίκιο.
0: Για οικογένεια τώρα λες.
1: Ναι,
0: να μην είναι
1: μπορείς
0: μια
1: να βρεις.
0: Τετραμελής.
1: Θα βρεις το αντίστοιχο ρε παιδί μου σπίτι που θα βρεις ας πούμε στο κέντρο παλιάς πολυκατοικίας του 70. Στην Καβάλα με αυτά τα λεφτά μπορείς να τα βρεις με 350 ευρώ ένα 80 τετραγωνικά. Αλλά εάν ψάξεις έτσι. Γιατί όλα θα είναι ψάξιμα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά αυτά τα στήλε σπιρτόκουτα, τα σπίτια των 30-40 τετραγωνικών δεν υπάρχουν, ας πούμε, στην πόλη.
0: Ισχύει ότι.
1: Ελάχιστα. Κάποιοι που μετατρέψανε τις αποθήκες τους, να το λέμε και αυτό, σε σπίτια. Για να τα δίνουν στους φοιτητές.
0: Έχω γνωρίσει καβαλιώτες στην ηλικία μας μου.
1: Είναι μια πόλη που περπατιέται.
0: Θα σου πω το άλλο.
1: Δηλαδή και χωρίς αυτοκίνητο να είσαι. Μπορείς να πας ανά πάσα στιγμή σε όλη την πόλη. Το πιο μακρινό, ας πούμε, η πιο μακρινή περιοχή της πόλης είναι περίπου, ρε παιδί μου, 20 λεπτά.
0: Είμαστε μια παρέα με άλλους και λέγαμε πού να πάμε για διακοπές, ζευγάρια, οικογένειες. Και λέγαμε, λέω εγώ, Θάσο, που είναι και για τα παιδιά. Και ο άνθρωπος ήταν από την Καβάλα, λέει, όχι, έχω φάει τη Θάσο στη μάπα, λέει, από τα.
1: Ναι,
0: και μου λέει, στην Καβάλα, λέει, Θάσο ακούμε και φεύγουμε.
1: Λέω,
0: γιατί ρε παιδιά,
1: λέω,
0: είναι δυνατόν.
1: Γιατί από την πρώτη γυμνασίου.
0: Πας Θάσο.
1: Μας στέλνουν εκδρομή ημερήσια στη Θάσο. Ναι, ναι. Από την πρώτη γυμνασίου
0: την
1: μέχρι
0: έχετε,
1: το Λύκειο. Οπότε, για κάποιους ήταν αποτρεπτικό. Βέβαια, να σου πω ότι εγώ πήγα 3 φορές στη Θάσο, έτσι. Ο πατέρας μου δεν μας άφηνε να πάμε. Από την άψη του ότι γιατί πάντα εκείνη την περίοδο που ήταν να πάμε στη Θάσο, όλο κάτι κανονίζανε με την μητέρα μου. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία στις ημερήσεις, στις εκδρομές να πάμε.
0: Έχω φάει φοβερό κατσικάκι σε αυτό το ορεινό κάπου που είναι κάτι πετρόχρηστα, δύο ταβέρνες που έχει κάπου προς
1: στην Παναγία.
0: Μπράβο, ναι, στην Παναγία. Ναι. Το θυμάμαι ακόμα και.
1: Ή στο Κατσαβίτη. Εκεί.
0: Νομίζω.
1: Ναι, είναι από τις πιο ωραίες περιοχές.
0: Εμένα η Θάσος μ' άρεσε γιατί σου λέω ότι τη γυρίσαμε και έχω αναμνήσει, δηλαδή. Τώρα δεν θυμάμαι, έχω ένα τέτοιο, δεν θυμάμαι περιοχές.
1: Η κεντρική Ελλάδα όλη πήγαινε στη Θάσο, νομίζω.
0: Ένα χωριουδάκι, από τα γνωστά χωριουδάκια που έχεις σε πάρα πολλά μέρη, ξέρεις, με ένα πλάτανο, με ένα καφενείο που έχουμε πιει ένα φοβερό ούζο τσίπουρο.
1: Κατσαβίτη.
0: Το οποίο, ναι, δηλαδή.
1: Ναι. Έχει πολύ ωραία μέρη στη Θάσο, αλλά εξίσου είναι και πολύ όμορφα παιδιά τα νησιά που είναι, ας πούμε, Σαμοθράκη, Λίμνο.
0: Ναι.
1: Είναι εξίσου όμορφα, δεν είναι προσβάσιμα βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν έχουν τόσο συχνή έτσι ακτοπλοϊκή γραμμή όσο έχει Θάσο Καβάλα. Αλλά πραγματικά είναι στολίδια. Η Θάσο το τελευταίο χρονικό διάστημα, θέλω να σου πω ότι δεν έχει σταματήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να έχει τουρισμό. Είναι επισκέψιμη όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Έχει και τα ορεινά, οπότε ξέρεις.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω από κρύο τι γίνεται το,
1: πολύ δύσκολα.
0: Το χειμώνα. Έχει δηλαδή λόγω υγρασίας ίσως να, είναι, να ξυρίζει λίγο.
1: Η κλιματική αλλαγή, ρε παιδί μου, έχει
0: ναι,
1: αλλάξει
0: έχει,
1: και λίγο.
0: Έχει αλλάξει τις θερμοκρασίες.
1: Θερμοκρασίες,
0: ναι.
1: Αλλά παλαιότερα ήταν η πρώτη που έπιανε, ρε παιδί μου, χιόνια.
0: Και το αγαπημένο σε πολλά ταβερνάκια, καφενεία, εστιατόρια κτλ. Που σου φέρνανε σαν πρώτο πιάτο εντός εισαγωγικών και ψιλοφρύ ελιές. Που εγώ είμαι φανατικός
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με την.
1: Λάδι, ελιές και μέλι, τα καλύτερα.
0: Τα είχα πάρει όλα.
1: Επίσης πάρα πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού.
0: Ναι. Το καριδάκι
1: τώρα,
0: που
1: έλεγες
0: για γλυκά. Μπορώ να το πάρω κάτω. Είναι
1: σου
0: δηλαδή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και λοιπόν, νομίζω ότι έχει και. Εντάξει, επειδή και το καρύδι
1: ξέρω
0: μέσα.
1: Τι θα σας φέρω, λοιπόν.
0: Άμα θες καρυδάκι. Θα...
1: Καρυδάκι, πορτοκάλι.
0: Τώρα τι να σου πω, αυτό είναι το δίλημα. Λοιπόν,
1: εμένα από τα γλυκά του κουταλιού, να σου πω το αγαπημένο μου είναι το κάστανο. Όταν πηγαίνω, ας πούμε, στο πύλιο εκεί, το τσακίζω, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει γλυκό του κουταλιού που να μ' αρέσει.
1: Αλλά...
0: Τριαντάφυλλο, και... περγαμόντο, δεν ναι, δεν σ' αρέσουν.
1: Συγγνώμη,
0: αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν τα δοκίμαζα ποτέ. Και τα γλυκά του κουταλιού στην εγκυμοσύνη τα δοκίμαζα πρώτη φορά. Αλλά πραγματικά είναι.
0: Κιδώνει.
1: Πολύ πιο ωραία από τα υπόλοιπα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ένα
0: μειονέκτημα, μένα με χρυσιά μουδιά. Από το απόγευμα και μετά μπουνιές με τα κουνούπια. Γιατί ήμασταν σχετικά κοντά στη θάλασσα και ήταν, ξέρεις, ένας χώρος με δωμάτια οικογενειακά κτλ.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγες μπουνιές με τον κόσμο.
0: Όχι, όχι. Με τον κόσμο.
1: Χαμός.
0: Το κόσμος, ναι. Άστο.
1: Κοσμοπλημμύρια. Τώρα δηλαδή, άμα πας, ζήτημα μα θα βρεις ξενοδοχείο.
0: Όχι,
1: η πληρότητα είναι 99%.

0: είναι η Σαμοθράκη. Κάθε φορά που πηγαίνουμε, βλέπουμε ας πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Δεν έχω πάει Σαμοθράκη.
0: Και συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Mm-hmm. Επίσης και η Θάσος βέβαια, αλλά η Σαμοθράκη έχει πιο άγρια τοπία.
1: Ναι.
0: Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και τους περιπάτους, είναι και οι πηγές, είναι οι καταράκτες, είναι χίλια δυο. Πιο οικονομικό νησί, έτσι.
1: Έκανες τέτοιο, γιατί εγώ που βλέπω τους ξένους που βάζουν, ξέρεις, που έρχονται με εξειδικευμένα σακίδια, μποτάκια και πάνε στα νησιά τους, θυμάμαι.
0: Ναι, μέχρι 20 χρονών έκανα.
1: Στην Ανάφη. Και πέραν τους δρόμους. Δηλαδή ναι.
0: Δεν έπαιρνα τους δρόμους.
1: Στην Ανάφη έχει κάτι παραλίες. Τώρα 3 χιλιόμετρα κατσάβραχα κανονικά και πηγαίνανε το σακίδιο και λέω: παιδιά, καλή δύναμη.
0: Δεν ήμουν υπέρ του κάμπινγκ, θέλω να σου πω.
1: Και όχι μόνο κάμπινγκ, και αυτοί μένουν στα δωμάτια.
0: Αλλά έψαχνα παραλίες οι οποίες, ρε παιδί μου, δεν θα είναι πολύ γνώστες, δεν θα έχουν πολύ κόσμο, και εγώ τις έψαχνα.
1: Ναι.
0: Με παρέες, ρε παιδί μου, κοριτσοπαρέες ή με φίλους έτσι από το σχολείο, μπαίναμε στη λογική αυτή και ψάχναμε, ρε παιδί μου, να πάμε κάπου να ράξουμε, να δούμε άλλα τοπία.
1: Εγώ πάω τους καβαλιώτες, εντός αγωγικών τους ζηλεύω, γιατί έχω συγγενείς μου στην Καβάλα, και όταν μιλάμε Σάββατο απόγευμα και λένε: α, μόλις γυρίσαμε τον μπάνιο, που ξέρεις είναι στα 10, 15, 20 ναι. λεπτά από το. Και καλή θάλασσα κιόλας, έτσι, όχι.
0: Κοίταξε
1: δηλαδή...
0: τώρα, σχολάμε από τη δουλειά το μεσημέρι.
1: Αυτό είναι.
0: Βάζεις το μαγιό σου και πας στη θάλασσα. Στην πιο κοντινή, άμα θα πας, είναι 10 λεπτά από το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Η πιο μακρινή που υποτίθεται είναι η Αμόλοφη, είναι 20 λεπτά από το σπίτι
1: έτσι.
0: Σου. Οπότε έχεις δυνατότητα. Μετά, όλη η παραλιακή, ρε παιδί μου, γραμμή της Καβάλας, σου δίνει τη δυνατότητα να κολυμπείς ανά πάσα στιγμή. Δεν λέμε τώρα στο λιμάνι της Καβάλας, παιδιά, για να το διευκρινίζουμε κι αυτό, αλλά και από τη μία πλευρά της Καβάλας της πόλης, και από την άλλη, και από την Καλαμίτσα, και από την Χρυσή Αμμουδιά, ας πούμε, την άλλη πλευρά. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι.
1: Ρε, σου λέω, πριν κλείσουν τα σχολεία, αυτοί είναι μαυρισμένοι όλοι, γονείς και παιδιά, τον Ιούνιο, ας πούμε.
0: Και έπειτα η Καβάλα είναι αυτό εδώ που σου λέω, και να μην έχεις αυτοκίνητο. Αν πεις, ρε παιδί μου, ότι θα κλείσω ένα δωμάτιο Φερρυππίν, τώρα πρώτες διακοπές, ρε παιδί μου, εμένα ο γιος μου θέλει να πάει με τους φίλους του.
1: Ναι, εκεί θα πάει.
0: Του λέγαμε τώρα μαζί με τον σύζυγο, λέμε: πάρε τα κλειδιά και πάτε, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Να μην ξοδέψετε ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Να πάτε στη γιαγιά, από κάτω έχει θάλασσα.
1: Πόσο χρονών?
0: 16
1: τώρα,
0: χρονών. Ναι.
1: Δεν θέλαν Καλυθέα, είναι νωρίς για Καλυθέα ακόμα.
0: Όχι, δεν θέλει Καλκιδική καθόλου.
1: Ναι.
0: Λέει: θέλουμε να πάμε, αλλά να μπορούμε να περπατάμε στην πόλη.
1: Ναι.
0: Το σπίτι μας από το κέντρο είναι 5 βαριά 10 λεπτά, ρε παιδί μου.
1: Όταν είσαι μικρός, βαριέσαι να περπατάς.
0: Οπότε δεν έχουν πρόβλημα στο να πάνε, ας πούμε. Και είναι μια πόλη η οποία μπορείς, ρε παιδί, να ανταπεξέλθεις στα έξοδα της.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει, είπαμε, είναι φιλική προς τον επισκέπτη 100%.
0: Και γενικά νομίζω ότι οι περισσότερες πόλεις στη Μακεδονία και στη Θράκη, να πούμε και στη Θράκη, να το τονίσουμε και αυτό, ότι είναι οικονομικές mm-hmm. συγκριτικά με κάτω, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρώ ότι από Χαλκίδα και κάτω, ρε παιδί μου, λίγο οι τιμές ξεφεύγουν.
1: Πρέπει να έχει και ένα παλιό πιστοπωλείο, αυτό το σμοσοράρι, το σαγικό, ένας άλλος φίλος που πηγαίνει περιστασιακά στην Καβάλα, ο οποίος αυτός το διαφημίζει σαν το καλύτερο μπιφτέκι σάντουιτς της Ελλάδας.
0: Έχει τέσσερα.
1: Α, τέσσερα.
0: Έχει ένα το
1: τώρα,
0: οποίο...
1: γιατί το έχει βγάλει φωτογραφία,
0: ναι.
1: Φαίνεται δηλαδή...
0: Έχει ένα πιστοπωλείο το οποίο κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και έκανε τρελή καριέρα.
1: Σοβαρά, ναι.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος φημιζόταν για τα σουβλάκια στο τσουκάκι, αυτά τα δύο, τίποτα mm-hmm. άλλο. Κατά αυτόν τον τρόπο έχει και μέσα στο κέντρο της πόλης τρία παλιά ψητοπολία. Ο ένας είναι και πρόεδρος στην ομάδα του ΑΟΚ, θέλω να σου πω.
1: Τώρα, ναι,
0: ναι,
1: πρώην.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αθλητικός παράγοντας, άμα θες να το πεις.
1: Καλά, ναι.
0: Τρελαμένη με την ομάδα της Καβάλας. Να το πω, άντε. Ο κύριος Δελικάρης, ο
1: ναι,
0: οποίος είναι από τα πιο παλιά ψητοπολία, ψητοπολίο τέταρτης γενιάς, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης.
1: Τέταρτης γενιάς?
0: Ναι.
1: Πότε άνοιξε, το 1800, ας πούμε?
0: Ναι, ναι, ναι. Από τους πρώτους ήταν ο πάπους του.
1: Μάλιστα.
0: Που είχαν ψητοπολίο, σουτζουκάκια, σουβλάκια, αυτά τα δύο, τίποτα άλλο.
1: Και
0: σε πίτα που φτιάχνουν αυτοί.
1: Αυτό πρέπει να είναι, γιατί νομίζω κάτι για χειροποίητη.
0: Λοιπόν, σε πίτα που φτιάχνουν αυτοί. Μετά έχει άλλα δύο μέσα στην πόλη και ένα εκτός. Τέσσερα στο σύνολο.
1: Τώρα θα μας αναγκάσει να...
0: Επίσης να σου πω ότι ένας φίλος μου κάνει το εξής. Κάθε φορά που πηγαίνει στην Καβάλα, παίρνει πίτες 10.
1: Από αυτόν ή σούπερ μάρκετ.
0: Από αυτόν.
1: Ναι.
0: 10. Τις βάζει, λέει, στην κατάψυξη
1: ναι, εντάξει,
0: και
1: αυτές...
0: τις...

0: Της κάνει το...
1: Ναι, και μου φάνηκε λίγο περίεργο. Λέω, για ποιο λόγο? Μου λέει, ρε, εσύ είναι καταπληκτικά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Δεν έχει την ίδια γεύση. Άμα δεν το κάνει εκεί στην ψησταριά πάνω που τα έχει ψήσει 38 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, σε προκαλώ, θα πάρεις την οικογένεια και θα πάμε ένα Σαββατοκύριακο να σε κάνω ξενάγηση.
0: Να βολέψει μόνο, γιατί με τις δουλειές και τα λοιπά είμαστε όλοι πιεσμένοι. Μακάρι, δηλαδή, να υπάρχει ο χρόνος να πάμε. Αλλά και μπάνιο. Όχι μόνο σουβλάκια.
1: Ναι, εντάξει, έχει ωραίες παραλίες.
0: Μας πάει σε μια παραλία που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, πώς το λένε, εκ των έσω πληροφορίες.
1: Έχω μέσα στο μυαλό μου μία.
0: Να έχουμε.
1: Που θα σου αρέσει πάρα πολύ, γιατί συνδυάζει και τα δύο. Mm-hmm. Θα έχει τη δυνατότητα η κόρη σου να κάνει κολύμπι. Εσύ να κάτσεις και να ρέξεις να πιεις τα κοκτέιλ σου και να δεις τα νέα.
0: Επίσης, ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα.
1: Τα δημοσιογραφικά.
0: Μ' αρέσει η καβάλα, γιατί έχει και ένα άλλο στοιχείο. Πολλές ταβέρνες, ψαροταβέρνες, καφενεία κτλ. Έχουν αυτή την αισθητική των 80's. Εμένα, όταν πάω διακοπές κάπου,
1: ναι.
0: Αυτό επειδή μου θυμίζει, ξέρεις, παιδική ηλικία, μου δημιουργεί πολύ καλές.
1: Συνέστημα, καλές εικόνες.
0: Καλές εικόνες. Άμα πάω σε ένα beach bar, το οποίο ξέρεις είναι καραφτιαγμένο, τελευταίοι καναπέδες, ξέρεις, με στυλισαρισμένο.
1: Ναι, για τους πιο εκλεπτισμένους, έτσι.
0: Δεν θα πήγαινα εκεί, για να σου πω την αλήθεια. Εγώ θέλω ταβέρνα 80's να είναι καλό φαγητό όμως, έτσι, όχι που συνήθως έχουν αυτές.
1: Δεν είναι της ηλικία σου, αγαπητέ μου. Ποιο? Κάποτε τα έψαχνες κι εσύ αυτά.
0: Καλά, εννοείται. Όπου...
1: Δεν το συζητάμε. Είμαστε σε ένα στάδιο δεύτερης γενιάς τώρα.
0: Θα ήθελα να.
1: Είμαστε στα μέσα, ρε παιδί μου, τη ηλικία τη μεταβατική, όπου θέλουμε λίγο πιο ήσυχα. Έτσι, πιο ήσυχες καταστάσεις.
0: Τόσο κοντά και όμως τόσο μακριά από τη σύνταξη είμαστε. Σε αυτή την.
1: Λοιπόν. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι της γενιάς μας ότι ψάχνουν αυτό εδώ το παραδοσιακό στοιχείο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν το παθαίνετε και εσείς σε κάποιες περιπτώσεις. Εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να σηκωθώ πρωί, ρε παιδί μου, στη διάρκεια των διακοπών. Και ενώ καθόλου τη διάρκεια του χρόνου πίνουμε τα εσπρέσο, τα φρέντο και όλα τα σχετικά, επειδή είμαστε σε ένα χωριό, σε ένα νησί, σε μια πόλη είμαστε. Να πάω σε ένα παραδοσιακό καφενείο και να πιω, ρε παιδί μου, ένα ελληνικό. Να κάτσω ανάμεσα στους παππούδες.
0: 9 στα 10 είναι top αυτό, αλλά την έχω πατήσει και με τέτοια, έτσι, στην Κρήτη. Που, περνούσαμε από ένα μέρος, ήταν ένα καφενεδάκι, φαινόταν 5 τραπέζια, ένας μπάρμπας κυριούλης έξω, και τους έλεγα, λέω, τι, να κάτσουμε εδώ μια φορά. Και τόσο καθίσαμε και φάγαμε, δηλαδή, κατεψυγμένα μόντα, ενώ περίμενε το καφενεδάκι αυτό να ήταν... Ξέρεις, το καλό, το κρέας, το ντόπιο κτλ. Αυτός είχε κατεψυγμένα. Μπορεί και να την πατήσει, δηλαδή, με αυτόν
1: λοιπόν,
0: τον τρόπο.
1: Επειδή μόλις μου είπες καφενεδάκι, έκανα εικόνα. Ένα καφενείο.
0: Καβάλα.
1: Τέτοιου στυλ. Όχι καβάλα. Ξάνθη. Δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές στα Κομνηνά.
0: Και αυτά μου αρέσουν. Που βλέπω λοιπόν, τέτοια καφενεία δίπλα στα τρένα.
1: Ο οποίος κύριος το έχει μαζί με τη σύζυγό του. Πόντι και οι δύο. Ξεκινάς με καφέ, το γυρνάς στα τσίπουρα. Εκείνη την ώρα σου ψήνει ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, πάρα πολύ φρέσκα για τα σχετικά. Ο γιος του τραγουδιστής ποντιακών. Έτσι.
0: Δεν μπορώ, τα ποντιακά δεν μπορώ να ξέρεις.
1: Θέλω να σου πω, στείνει και ένα γλέντι.
0: Ποντιακό.
1: Για το τίποτα. Και, εντάξει, δεν είναι μόνο ποντιακά ο άνθρωπος. Πιάνει μια κιθάρα, ρε παιδί μου, αλλά άμα το πεις πιο εύκολα πιάνει τη λίρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Επίσης η εικόνα μαγευτική. Δεν το συζητάμε. Αλλά παιδιά, στείλτε μας μηνύματα. Στείλτε στο Φώτη μηνύματα να μας πείτε ποιο ήταν το πιο όμορφο μέρος το οποίο έχετε επισκεφθεί και που ταυτιστήκατε λίγο με τα παιδικά σας, έτσι.
0: Αυτό είναι δύσκολο να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Έχει πολλά μέρη που είναι ωραία. Πάρα πολλά.
1: Γραφικά να μας προτείνουν.
0: Ναι.
1: Επίσης να σου πω ότι πολύ ωραίες. Έχει ωραίες
0: παρασκευιάτικο παραλίες. Θέμα είναι, ίσως το πιάσουμε και αύριο.
1: Ότι πολύ ωραία μέρη έχει και στο Παγκαίο που είναι ορεινή περιοχή.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Και κρασιά φοβερά και εκεί.
1: Ναι,
0: τοπικά.
1: Τοπικά έχει τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. 6 Ινοπία.
0: Σίγουρα. Εγώ θα έλεγα 10 ίσως. Αλλά ναι.
1: Τα πιο γνωστά, 6 Ινοπία. Ναι, ναι. Ένα πολύ πολύ πολύ γνωστό, το οποίο εμπορεύεται, ρε παιδί μου, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, από τα πιο ωραία κρασιά. Δεν θα πούμε την ονομασία για διαφημιστικούς λόγους. Το οποίο κάνει και εξαγωγές στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχεις τη δυνατότητα να το επισκεφτείς, γιατί είναι αυτό εδώ που λέγαμε. Ότι μπορείς να επισκεφτείς το Ινοπείο, αλλά παράλληλα, ρε παιδί μου, να κάτσεις να φας κιόλας κάτι γρήγορα. Παρέα συντροφιά με ένα ποτήρι κρασί.
0: Πάντως, ακόμα και από αυτούς που κάνουν βιντεάκια και τα ανεβάζουν, δεν έχω δει κάποιον να, κάνει, να πει ότι δεν πέρασα καλά σε νουπείο ή δεν έφαγα καλά ή δεν ήταν μια εμπειρία.
1: Κοίτα να σου πω. Εγώ επειδή έχω πάει σε 4 μέχρι στιγμή.
0: 4-0 μας έξι, ναι.
1: Λοιπόν, 4-0, ναι.
0: Κανονικά.
1: Κάποια παιδιά, πραγματικά, ναι, μεν πέρασα ωραία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι θα πάω με οικογένεια. Όταν σου βάζει 59 ευρώ την είσοδο,
0: α,
1: λίγο
0: εντάξει,
1: όπα.
0: Ναι. Και στο παιδί 59.
1: 59 ευρώ, ανεξαιρέτως ρε παιδί μου. Στο παιδί δεν το χρεώνανε και
0: το παιδί
1: καλά,
0: αυτό ούτε κρασί θα πιει,
1: αλλά
0: κάτι θα τσιμπήσει μόνο φαντάζομαι.
1: Αν το 12 έλεγε, χρεώνεσαι κανονικά την επισκεψιμότητα. Okay.
0: 180.
1: Πολλά λεφτά. Για το 40 λεπτό που σου
0: και
1: προσφέρει.
0: Το φαγητό,
1: 40 λεπτό.
0: Το φαγητό παραπάνω.
1: 40 λεπτό.
0: Ή ό,τι πιείς.
1: Δεν
0: ότι
1: έχει φαγητό. Δεν έχει την πιατέλα.
0: Πιατέλα.
1: Κρασί πιατέλα, ναι. Πολλά λεφτά.
0: Είναι πολλά.
1: Φώτη.
0: Πολλά, ναι.
1: Σκέψου να το κάνεις στα πλαίσια, ρε παιδί μου, το διακοπών. Φεύγεις τελείως από το προγραμματισμό. Δεν το συζητάμε.
0: Και 200 θα δώσεις για 40 λεπτά. Δηλαδή, και χρονικά, άμα το πάρεις, θα πεις να δώσω κάπου 200 ευρώ, να κάτσω τουλάχιστον 7-8 ώρες.
1: Και
0: να πιάσουν τόπο τα λεφτά.
1: Πολλές εταιρείες και εδώ στη Θεσσαλονίκη καλούν influencer, ρε παιδί μου, για να κάνουν βιντεάκια και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αλλά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κλείσεις, ξέρω εγώ και αυτά, βλέπεις τον τιμοκατάλογο και παθαίνεις, ρε παιδί μου, κοκομπλόκο. Είναι για λίγους και εκλεκτούς, λένε.
0: Ακριβώς.
1: Μετά μην παρεπονιέστε ότι δεν γνωρίζουν κάποιοι τη δουλειά σας.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το.
1: Έτσι. Και το λέω και σαν πρόταση.
0: Τι?
1: Είναι πολύ καλύτερη η επαφή των παιδιών με τη γη κάτω από αυτές εδώ τις συνθήκες. Θα πρέπει λίγο να το ψάξουν και λίγο στα υπουργεία.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές σε κάποιους τομείς, ρε παιδί μου, εργασιακούς, τα παιδιά να έχουν επαφή, ρε παιδί μου, με τη γη. Γιατί την έχουμε χάσει λίγο αυτή, ναι, την επαφή, έτσι. Δηλαδή τώρα συζητάγαμε με έναν φίλο συνάδελφο και μου έλεγε ότι ο γιος του δεν είχε δει ποτέ γάιδαρο ή δεν είχε δει ποτέ παγόνι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Παγόνι. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον Μονή Βλατάδων είναι γεμάτο παγόνια, παιδιά.
0: Έχει πολύ, πολύ πράγμα. Break πρέπει να πάμε. Πάμε break και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Και πού θα πάμε, Όλγα?
1: Λοιπόν, θα μας ταξιδέψει λίγο η κυρία Κυριακή Μάλαμα, ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής. Κυρία Μάλαμα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Η κυρία Μάλαμα είναι από την Χαλκιδική, από την όμορφη Χαλκιδική.
0: Τέλεια.
1: Μιλούσαμε πριν από λίγο με το Φώτη και λέγαμε για τις ομορφιές της Ελλάδας. Γι' αυτό κάναμε την εισαγωγή αυτήν εδώ. Και η περιοχή σας είναι πάρα πολύ όμορφη. Προσφέρεται για το καλοκαίρι, έτσι, και όχι μόνο.
2: Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι η Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ακριβώς, και όσα μέρη και να επισκεφτούμε, στο τέλος καταλήγουμε σε αυτό. Ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πραγματικά. Όσο και να μας ταλαιπωρεί λίγο το καλοκαίρι με το κυκλοφοριακό, οι παραλίες είναι καταπληκτικές.
2: Δεν θα περάσουμε βέβαια, γιατί το θέμα της κουβέντας νομίζω ότι είναι άλλο. Αλλά δεν θα ήθελα να περάσω για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χαλκιδική, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών για το κυκλοφοριακό, σε επίπεδο νερού, ίδρυψης, πολλά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τη Χαλκιδική.
1: Θα τα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας αυτά.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για μια ερώτηση που υποβάλλω στο Υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά το Γεντί Κουλέ. Και θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
2: Κοιτάξτε, ας κάνουμε και μια μικρή αναφορά όμως για να γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ότι το Επταπύργιο μαζί με άλλα 18 εμβληματικά μνημεία της χώρας είναι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Πόρων ως τόποι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για γαστρονομικές εκδηλώσεις. Το τονίζω αυτό. Γαστρονομικές εκδηλώσεις. Αυτή η εφαρμογή ήταν μιας διάταξης του 2019, η οποία όμως είχε ως στόχο την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε συνδυασμό με τα μνημεία της. Και σε αυτή τη λογική είχε παρουσιαστεί τότε, για παράδειγμα, η άειλη παράδοση της μοναστηριακής αγιορείτικης κουζίνας στη Μονή Ζυγού από τον πατέρα Επιφάνη. Είχε γίνει αυτό. Στη συνέχεια όμως αυτή η λογική παρεμπινεύτηκε και ξεχύλισε σκόπιμα, κατά την άποψή μας, και σήμερα φτάσαμε εδώ μέσα σε ένα site, το ΔΑΠ, που μπορεί κανείς να κάνει online κράτηση για τραπέζι, για διοργάνωση κάθε είδους κοινωνικής εκδήλωσης σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό λοιπόν το θέμα έχει καταγγελθεί επανειλημμένα και από τους φορείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, και πρόκειται πραγματικά για μια σκανδαλώδη λίστα για φαγωπότια ματαιόδοξων γαλαζοαίματων ή κάθε λογής εκεντρικών ευκατάστατων που με την άδεια της Υπουργού Πολιτισμού χρησιμοποιούν την πολιτιστική κληρονομιά ως δεκόρ σε βαφτίσια, γάμους κτλ. Δηλαδή, από αυτό που ανέφερα προηγουμένως από τον πατέρα Επιφάνιο για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, φτάσαμε σήμερα σε αυτά τα ακραία παραδείγματα, όπως φωτογράφηση με χλαμίδες στην Ακρόπολη, μπουζούκια στη Σπιναλόγκα. Και για να μην σας πω και το αχίλιο της Κέρκυρας που αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια δηλαδή, υποτίθεται ότι ανακαινίζεται, που το τσιμεντώσανε το ασπρόμαυρο λιθόστρωτο, εκείνη τη λιθόστρωτη πλατεία, γιατί με σκοπό οι δεξιώσεις που θα γίνονται να μην ενοχλούν τις κυρίες με τα κούνια.
1: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, και όσον αφορά και το Αχίλλειον, πριν μερικούς μήνες φιλοξενούσαμε εμείς τον Δήμαρχο και το ρωτούσαμε αν είναι η επισκεψιμότητα εφικτή. Και μας είπε ότι ακόμα ανακαινίζεται. Ακόμα.
2: Ναι, μετά από τόσα χρόνια. Και για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτή την ακραία χιδεότητα, είναι αδιανόητο ότι η Υπουργός Πολιτισμού επιτρέπει να στηθούν φαγωτόπια στον ιστορικό μαρτυρικό τόπο του Επταπυργίου. Είναι απαράδεκτο. Η ίδια Υπουργός Πολιτισμού, η οποία αρνήθηκε να χαρακτηρίσει ιστορικό τόπο του σωματικού στάφους του Επταπυργίου, η ίδια να επιτρέπει τα γλένδια και τις χαρές στο μνημείο, σε αυτό το μνημείο που μαρτύρησαν χιλιάδες άνθρωποι. Είναι αδιανόητο. Εμείς ζητήσαμε μέσα από τον κοινοβουλευτικό έργο την άμεση κατάργηση αφενός τα φαγοπότια στα μνημεία και ακόμα πιο άμεσα την απόσυρση του επταπηγείου από το online reserve.
1: Από τους καταλόγους που επιτρέπουν τις εμπορικές γαστρονομικές εκδηλώσεις, εννοείται, έτσι.
2: Πάντως δεν είμαστε οι μόνοι. Είναι ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών που έχει καταγγείλει το θέμα, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, είναι ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών, είναι ιστορικοί αναλυτές, γνωστοί για τις μελέτες τους για το επταπήριο όπως ο κ. Κουζινόπουλος, φορείς, κόμματα, πολίτες, που αλληλεγγύουν πραγματικά με αυτόν τον απεχθή κινησμό του Υπουργείου Πολιτισμού στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν μερικούς μήνες εδώ τοπικοί φορείς προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τις εκτελέσεις και τους βασανισμούς. Στην περιοχή εκείνη, σαν, βέβαια, ναι, και να χαρακτηριστεί...
2: Και εμείς είχαμε κάνει τότε πάλι κοινοβουλευτική ερώτηση, επιμέναμε πάλι. Ανταυτού έχουμε την απάντηση αυτή, τη χυδαία αυτή ανάρτηση του επταπηργείου...
1: Αντιτίθεται στεναρά δηλαδή στην ένταξη του μνημείου.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε γίνεται όλο αυτό εδώ?
2: Γιατί δεν υπάρχει κανένας σεβασμός ούτε στην ιστορία μας, ούτε στα μνημεία μας και όλα είναι μόνο κέρδος στράς και λαμέ. Έτσι απλά.
1: Βέβαια να το πούμε ότι όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία αυτή είναι εδώ να συνδέσουμε την πολιτιστική κληρονομιά με τη γαστρονομία, εάν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με κιόλας, είχε γίνει τον Αύγουστο του 2019 στο Μουσείο 2019. Της Ακρόπολης. Έτσι.
2: Ναι, αλλά μιλούσαμε για την ΑΕΛ.
1: Ακριβώς, αλλά μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό περιστατικό και λέγαμε ότι επειδή υπάρχει στο εξωτερικό να προσπαθήσουμε να το καθιερώσουμε με σκοπό να είναι και μεγαλύτερη η επισκεψιμότητα. Τώρα συζητάγαμε πριν από λίγο με το Φώτη και λέγαμε έχει παρατραβήξει. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει γάμους και τελετές μέσα στους χώρους χωρίς να υπάρχουν κάποια όρια όπως αναφέρατε κι εσείς.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή έχει χρήματα ας πούμε.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Αντί να...
2: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ θλιβερό, πάρα πολύ.
1: Αντί να τονώσουμε ουσιαστικά τα στοιχεία του πολιτισμού μας, μπαίνουμε στη διαδικασία να τα εμπορευματοποιήσουμε τελείως.
2: Και να τα εξαφανίσουμε στην ουσία. Γιατί όταν δεν υπάρχει ιστορία, αντί να κάνεις τις προσπάθειες αυτές να μεταλαμβαδεύσουμε στις νέες γενιές αυτή την ιστορία, για να μπορέσουν να τα σέβονται κιόλα, έτσι, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, μάλλον όχι εμείς, η κυρία Μεμβόνη και η κυβέρνησή της.
1: Και απορούμε γιατί δεν θα έπρεπε να μπουν κάποια ηθικά κριτήρια, κυρία Μάλαμα.
2: Τόση ώρα αυτό που σας λέω είναι
1: δηλαδή από πλευράς της κυβέρνησης λέω, γιατί εσείς ως αντιπολίτευση προσπαθείτε απεγνωσμένα να θέσετε κάποια όρια. Τι απάντηση έχετε λάβει μέχρι στιγμής, γιατί και στο παρελθόν είχαν γίνει...
2: Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι περιμένουμε να δω τι θα απαντήσει για το συγκεκριμένο. Αν απαντήσει, γιατί σε πολλές ερωτήσεις δεν απαντάει καν.
1: Μας εκπλήσει γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ ωραία μνημεία, τα οποία βλέπουμε ότι είναι και εγκαταλειμμένα τα τελευταία χρόνια. Και αντί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπει και ένα κόμιστρο αν θέλετε για να υπάρχει μια επισκεψιμότητα να συντηρούνται κιόλας με κάποιο τρόπο να αποκομίσει και κάτι το ελληνικό δημόσιο, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Δεν έχει μόνο η Θεσσαλονίκη μνημεία, ασφαλώς και έχει και είναι πραγματικά θαυμαστά. Έχει όλη η Ελλάδα και
1: ναι,
2: τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.
1: Σε άθλια κατάσταση.
2: Ναι, και μόνο με τη λογική, όταν συμβαίνει κάτι, κάποια παρέμβαση, μόνο με τη λογική το πώς αυτό θα επιφέρει ένα κέρδος, χωρίς κανένα σεβασμό στο εκάστοτε μνημείο.
1: Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αν θέλετε. Εάν έχετε κλείσει, εάν το έχουμε κλείσει ουσιαστικά και δεν θέλετε να πείτε κάτι άλλο όσον αφορά αυτό το κομμάτι... θα ήθελα λίγο να δούμε το πολιτικό σκηνικό της χώρας και να το συζητήσουμε μαζί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές αποχωρήσεις από κόμματα, κάποιες συνενώσεις σε κάποια άλλα και ουσιαστικά παρατηρούμε ότι κάποια κόμματα χάνουν την ταυτότητά τους. Μεταξύ αυτών ήσασταν και εσείς σε κάποια κόμματα, όπως το ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του κ. Κασελάκη. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς λίγο τις θέσεις σας.
2: Κοιτάξτε, πολλά γράφονται καθημερινά και η ονοματολογία πάει και έρχεται σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Όμως δυστυχώς αυτή η εικόνα δημιουργεί μια απέχθεια για την πολιτική, δηλαδή στον απλό τον κόσμο, στον απλό πολίτη που όλη αυτή τη συζήτηση την αντιλαμβάνεται ως αγωνία των πολιτικών για τις καρέκλες. Εν μέρη είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Επί τρία χρόνια, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ο προοδευτικός χώρος, ο ευρύτερος, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις διαχωριστικές αδυναμίες του. Έτσι, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Δεν κατάφερε να τις ξεπεράσει, ούτε να δημιουργήσει ένα μέτωπο όπως αυτό που δημιουργήθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Γαλλία. Αυτός λοιπόν, αυτή η εικόνα του κατακαιρματισμού στον προοδευτικό χώρο, εντείνεται από κομματικούς ανταγωνισμούς, ακόμα πιο σκληρούς, και δυστυχώς οι πολιτικοί υπολογισμοί κρίσιμων δυνάμεων, δηλαδή του χώρου, δεν φαίνεται να αποτρέπουν αυτή την πολυδιάσπαση. Εγώ, μια και αναφερθήκατε σε μένα, πριν από αρκετό καιρό είχα προχωρήσει μια δημόσια ανακοίνωση με τίτλο «Πρόσθεση και όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και όχι διαίρεση». Το είχα στείλει σε όλους τους συντελεστές του προοδευτικού χώρου και σε όλα τα κόμματα. Νομίζω ότι επί της ουσίας όλοι συμφωνούν. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς θα πορευτεί ο καθένας μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, θα αξιολογηθεί και θα κριθεί. Το ζητούμενο σε αυτή όλη τη διαδικασία δεν είναι το προσωπικό πολιτικό μέλλον του καθενός. Το θέμα είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία θα πηγαίνει πέρα από το να πέσει η κυβέρνηση και θα καταφέρει να πείσει τον κόσμο ότι αξίζει να εμπιστευτεί πάλι έναν προοδευτικό πόλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να αφήσουμε προσωπικούς ανταγωνισμούς. Το ζητούμενο άλλωστε δεν είναι οι καρέκλες. Εμείς έχουμε εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών, έχουμε εργαστεί σκληρά, έχουμε επανεκλεγεί. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Έτσι. Η πολιτική σε πολλούς από εμάς έρχεται από μια πραγματικά επαγγελματική πορεία δεκαετιών. Δεν είμαστε οι βουλευτές της αριστεράς ανεπάγγελτοι, ούτε κυφήνες είμαστε. Να προσέξουμε αυτόν τον πονηρό αυτοματισμό που πιθανόν για μικροπολιτικούς λόγους πιστεύω εγώ ότι διακινείται και έντος του προοδευτικού χώρου.
1: Υπάρχουν όμως έντονες ρήξεις. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται ο χάρτης της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα?
2: Θα αναμένουμε. Εγώ θα πρότεινα απλώς τους πολίτες μέχρι τότε να αξιολογούν τους αιρετούς όλων των θεσμικών επιπέδων, από τη στάση και την αποτελεσματικότητά τους. Τώρα η παρέτηση ως τέχνασμα επανεκλογής είναι μια προβληματική στάση που κατά την άποψή μου επιδιώκει επικοινωνιακά ωφέλη σε βάρος της ποιότητας. Έτσι, της ποιότητας της πολιτικής εννοώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε ελπίζοντας προς το θετικότερο.
1: Θεωρείτε ότι οι κατακαιρματισμένες έτσι δυνάμεις της αντιπολίτευσης μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο αξιόπιστο κυβερνητικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
2: Ναι, το πιστεύω αυτό, πραγματικά το πιστεύω, γιατί σας είπα και προηγουμένως, όλοι επί της ουσίας σύμφωνο. Όλοι. Αν κοιτάξει κανείς δηλαδή τα προγράμματα ή τις βασικές αρχές των προγραμμάτων των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, θα δει ότι υπάρχουν σχεδόν ταυτόσιμες προτάσεις και πρόγραμμα.
1: Θα ήθελα λίγο να μου πείτε όσον αφορά τη θέση σας για τα πρόσφατα νομοθετικά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης του εισοδήματος. Θεωρείτε ότι επαρκούν για την προστασία των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων?
2: Είναι αστείο, είναι γελίο να συζητάμε για μία αύξηση 7 ευρώ στους συνταξιούχους, 10 και 5 ευρώ στους μισθωτούς και να αυξάνουμε 5.000 ευρώ το μισθό των Μητροπολιτών. Είναι πραγματικά, ας μην το χαρακτηρίσω, είμαστε και σε ένα ραδιόφωνο που μας ακούει όλος ο κόσμος, αν μη τι άλλο χιδέα. Δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και είναι απλώς μια κοροϊδία. Και ένα πρόσχημα προφανώς για να δώσει αυτή την αύξηση των 5.000 στους Μητροπολίτες.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν βασικές προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν άμεσα στη Βουλή όσον αφορά την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της παιδείας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
2: Της δημόσιας υγείας που έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη για να επέρεται κάθε μέρα για το πόσο καλά είναι τα πράγματα όσον αφορά την δημόσια υγεία και είναι τραγικό, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις και τα περισσότερα τηλεφωνήματα που δέχονται οι βουλευτές είναι από ανθρώπους που είναι στις λίστες αναμονής για εγχείρηση ή για επίσκεψη εξετάσεων ή οτιδήποτε άλλο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι τραγικό, πραγματικά. Λες και ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Είναι τραγικό να απαιτεί κανείς έναν άνθρωπο να κάνει σύγκριση τιμών και να μπαίνει στην πλατφόρμα για να πάει από τον Εύωσμο στην Καλαμαριά για να πάρει φτηνότερο το τύρι ή το λάδι. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Έτσι. Απροκάλυπτα.
1: Και αν υπάρχει δυνατότητα, βέβαια, πολλές φορές, έτσι. Που κακώς πολλές φορές γίνεται και αυτή η διαδικασία των πλατφόρμων. Γιατί βλέπουμε να δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα και να μην υπάρχει καμία ουσιώδη, έτσι, εξέλιξη.
2: Στην ουσία αυτό είναι. Δίνουμε αναθέσεις στους ημέτερους για να φτιάχνουν τις υποτιθέμενες πλατφόρμες τις οποίες δεν επισκέπτεται κανείς. Όπως με την ίδια λογική, δίνουμε και στους ημέτερους το μεγαλύτερο ποσοστό του Ταμείου Ανάκαψης, το 70% με απευθείας αναθέσεις.
1: Έχετε ασκήσει πολλές φορές κριτική για προσπάθειες κομματικής κεφαλοποίησης των θεσμών. Πώς κρίνετε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τη διαφάνεια στη σημερινή Βουλή?
2: Δεν υπάρχει αυτό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Υπάρχει ένα απόλυτο κούλωμα από όλα τα σκάνδαλα. Μια χειραγώγηση της δικαιοσύνης δυστυχώς. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, όχι σε επίπεδο των δικαστικών, όσο μέσα στην ίδια τη Βουλή. Παραδείγματος χάρη, εχθές αρνήθηκε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας για να δεχτεί τους συγκεκριμένους μάρτυρες στην Επιτροπή και το σκάνδαλο του Πρέδατορ. Άρα λοιπόν, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για μια πλήρη απαξίωση όλων των θεσμών τόπου. Μιλάμε για μια απόλυτη αδιαφορία για την οικονομική κατάσταση των μικρών και των μικρομεσαίων. Ακόμη και των μεσαίων τάξεων. Και όλα αυτά θα πρέπει πραγματικά ο κόσμος από την πλευρά του να τα αναλογιστεί με πολύ σοβαρότητα και να μην παρασύρεται από τις κραυγές και τα απίστευτα παράλογα πράγματα που ακούγονται έτσι, χωρίς καμία εδώ από όλους τους κυβερνώντες και να αντιληφθεί πραγματικά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και όχι τι του σερβίρουν να πιστεύει.
1: Βλέπουμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα να δημιουργούνται νέα σχήματα, να γεννιούνται νέα κόμματα με σημαία την εσωκομματική δημοκρατία που ουσιαστικά μας εκπλήσουν κάποιες φορές, αλλά καταλήγουμε στο γεγονός ότι, σύμφωνα και με τις δικές σας καταγγελίες, ότι λειτουργούν προσωποκεντρικά. Πώς θα τα χαρακτηρίζετε?
2: Δεν θα το χαρακτήριζα, γιατί δεν υπάρχουν λόγοι για να χαρακτηρίσει κανείς αυτή την καραμέλα της ισοδημοκρατίας, ας πούμε, που χρησιμοποιούν τα κόμματα. Ας περάσουμε καλύτερα να δούμε τι είναι αυτά που μας ενώνουν και ας αφήσουμε τα διαγγέλματα και ας κάνουμε τα διαγγέλματα πράξεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
1: Κοιτάζοντας πίσω, θεωρείτε ότι η κρίση και ο κατακερματισμός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα ιδεολογικής σύγχυσης ή ήταν καθαρά λανθασμένων χειρισμών των ηγεσιών?
2: Λανθασμένων χειρισμών των ηγεσιών ήταν καθαρά.
1: Διατηρείτε κάποιους διαβλούς επικοινωνίας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους συντρόφους, είτε ας είναι και πρώην. Μία φορά σύντροφος λέει παρασύντροφος, πάντα σύντροφος, διατηρώ τις σχέσεις μου. Δεν είναι σωστό η πολιτική να κρίνει τις σχέσεις των ανθρώπων. Στους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, τα παλιά στελέχη εννοώ, υπήρξαν από τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Άρα λοιπόν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν διαλύονται. Εγώ από την πλευρά μου έχω μια έτσι θεσμική σοβαρότητα και σοβασμό στο πολιτικό θεσμό και είμαι υπέρ της σκληρής δουλειάς. Έχω 30 χρόνια εργασίας ως επαγγελματίας, 2 θητείες στο κοινοβουλευτικό έργο, έχω καταγραφεί στα κοινοβουλευτικά, τα επίσημα κοινοβουλευτικά δεδομένα ως πιο δραστήρια βουλευτή. Συνεπώς δεν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες ούτε να κρίνω ούτε να κατακρίνω συντρόφους, ούτε να κατακρίνω το χώρο της προοδευτικής παράταξης γενικότερα. Απλώς ελπίζω, ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια πραγματική σύνθεση σε αυτόν τον προοδευτικό χώρο και όταν θα έρθει αυτή η στιγμή τότε θα το αξιολογήσω. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σχολιάσω τους ανθρώπους για αυτά που κάνουν ή τα κόμματα για αυτά που λένε και για αυτά που δεν κάνουν.
1: Δεχθήκατε επικρίσεις και τις δύο φορές που ανεξαρτητοποιήθηκατε πάντως σχετικά με το εάν έπρεπε να παραδώσει την έδρα στη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι εκλέγεστε από τους ψηφοφόρους. Τι απαντάτε στους ψηφοφόρους που σας επέλεξαν υπό άλλη κομματική στέγη?
2: Οι ψηφοφόροι ήταν αυτοί οι οποίοι απαιτήσανε το να μην παραδώσω την έδρα. Δεν ήταν μόνο δική μου απόφαση. Εξ ολοκλήρου ήταν και των ψηφοφόρων. Ότι ζητούσαν να παραμείνω και να συνεχίσω τη δουλειά που κάνω τόσο καιρό και για λογαριασμό της Χαλκιδικής αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Η θέση της ανεξάρτητης βουλευτή είναι ένας προσωρινός σταθμός αναμονής ή σκοπεύετε να παραμείνετε αυτόνομη μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου? Υπάρχει δηλαδή κάποιος πολιτικός χώρος με τον οποίο συζητάτε για ενδεχόμενη συμπόρευση?
2: Προς το παρόν κάνω αυτό που κάνω, που ξέρω να κάνω εδώ και δύο θητείες, κοινοβουλευτικό μου έργο, και έτσι θα συνεχίσω, πάντα προς την κατεύθυνση ότι θα υπάρξει πραγματικά μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, όπου εκεί θα είμαι παρούσα. Θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση και θα το αξιολογήσω. Τώρα, σε διαφορετική περίπτωση, κοιτάξτε, οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί αγώνες έχουν πολλά μετερίζια. Και σε κάποιο από αυτά σίγουρα θα είμαι παρούσα, γιατί είμαι παρούσα σε όλους αυτούς τους αγώνες από 14 χρονών.
1: Και κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και να μου πείτε εάν πιστεύετε ότι κάποια κόμματα έχουν χάσει την ταυτότητά τους σήμερα.
2: Πιστεύω, ναι, ότι πολλά κόμματα παρεκκλίνουν σε ταραγμένα νερά, αλλά όπως είπαμε, είμαστε σε αναμονή και θα το αξιολογήσουμε όταν θα έρθει η ώρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Χαλκιδική,
1: Χαλκιδική, μια δυναμική παρουσία στη Χαλκιδική. Η κυρία Κυριακή Μάλαμα είναι βουλευτής Χαλκιδικής, θέλω να το πω. Η καταγωγή από Σικιά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι.
0: Τα ωραίτερα μέρη.
1: Ναι, με έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομιλήτρια και δεν δίστασε να απαντήσει καμία ερώτηση. Ναι. Είναι σημαντικό, έτσι, για τον συνομιλητή τον οποίο έχουμε. Γιατί το είπαμε και χθες, πολλοί αποφεύγουν, ρε παιδί μου, να απαντούν. Να την ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήταν κοντά μας και έθιξε και το πολύ σημαντικό ζήτημα του επταπηγείου. Πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι, ναι, για ποιο λόγο δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το χαρακτηρίσουμε τον χώρο εκείνο ως ματωμένο ιστορικό τόπο, ως χώρο μαρτυρίου. Και παραμένουμε μόνο, ρε παιδί μου, στην πολιτική του να τον παρέχουμε για να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις εκεί. Γιατί καθυστερεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αναδείξει την επώδυνη αυτή η ιστορία του μνημείου. Άσχετα αν είναι μέσα στις πολιτικές πεπιθέσεις του καθενός, έτσι. Γιατί θα έπρεπε να χαρακτηριστεί. Δηλαδή, επειδή υπάρχει δεξιά κυβέρνηση, τι πάει να πει, ότι εξαλείφονται τα ιστορικά, ας πούμε, μνημεία και γεγονότα?
0: Ισχύει. Αλλά έχουμε περάσει και την ώρα, έτσι. Και αυτό ισχύει. Παρασκευούλα αύριο.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αν και έχουμε δύο λεπτά να σχολιάσουμε, δεν υπάρχει. Δεν θα είναι ο Λάμπρος σήμερα.
0: Α.
1: Οπότε μπορείς να το σχολιάσεις.
0: Ποιο?
1: το γεγονός ότι διατίθονται αυτοί οι χώροι πολιτισμού, κυρίως ρε παιδί μου, για εκδηλώσεις γαστρονομικές, για γάμους.
0: Είμαι στον τεμή, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν κάποιος το κάνει με σεβασμό και χωρίς να παραποιήσει, αλλοιώσει, καταστρέψει, διαλύσει, γκρεμίσει, κάνει το οτιδήποτε, υπό προϋποθέσεις και για μια συμβολική, θα έλεγα έτσι, εκδήλωση. Δηλαδή, όχι τώρα εγώ να πιάσω το στίχημα, ας πούμε, και να πω ελάτε να σας κάνω ένα.
1: Κοίταξε, έχουμε δει εκδηλώσεις σε χώρους μουσιακούς, ας πούμε, να στείνονται μεγάλοι προβολείς, να στείνονται.
0: Ναι, να μην παραποιείς.
1: Δηλαδή, εκεί αλλοιώνονται κάποια στοιχεία.
0: Και αν είναι δυνατό αυτό για τις προβολείς, επειδή είναι και άσχημο αισθητικά, να το καλύπτουμε το φως της ημέρας, ας πούμε. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να κάνεις τέτοιου τύπου. Παρεμβάσεις. Αλλά το να γίνεται επιλεκτικά ή να κάποιος που έχει μια εξουσία οποιαδήποτε να πει αυτό είναι δικό μου και θα κάνω το γάμο μου, τα βαφτίσια μου.
1: Κάποιος που έχει το χρήμα να το λέει.
0: Μπράβο,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό κινεί ουσιαστικά τα πράγματα ή τις διασυνδέσεις. Ή τις διασυνδέσεις για να μπορέσει να το κάνει. Αλλά και στο εξωτερικό, με σεβασμό και με υποπροϋποθέσεις και προφανώς όχι σε όλα τα μνημεία, έτσι δεν γίνεται να πάμε δηλαδή σε ένα.
1: Έχουμε δει εκδηλώσεις να γίνονται μέσα σε μουσεία, ναι, ναι, αλλά περιορισμένες εκδηλώσεις και να δέχονται συγκεκριμένο κόσμο. Δηλαδή βάζουν και ένα κόφτη, μόνο 200 είναι άτομα, όχι ας πούμε.
0: Έγινε να πας στη Βεργίνα να κάνεις μια εκδήλωση, ας πούμε. Σε ένα τέτοιο χώρο. Αλλά.
1: Παιδί μου, στη Βεργίνα δεν πηγαίνουν ούτε οι μαθητές.
0: Πλέον.
1: Που θα έπρεπε να πηγαίνουν. Ή σε ιστορικά μνημεία
0: εδώ
1: πέρα.
0: Όχι, μας πήγανε.
1: Παλιότερα μας πηγαίνανε και εμάς στην ηλικία μας.
0: Βεργίνα, κάνα δύο φορές πήγαμε εμείς.
1: Εντάξει. Έχουν έναν κόφτη κι αυτοί, έναν περιορισμό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια
0: σας.
1: Bye bye.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Plus 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ωρα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
7: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μας ήρθα από μακριά, γεραμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύει.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 Ιουλίου του 26 και η εκπομπή μας αφορά ξεκίνησε στο ραδιόφωνο του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται όλες απευθείας και από το διαδίκτυο. Θα είμαστε πάλι Ανδρέα. Εδώ είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Τους στίχους έγραψε ο Μανώλης Δρασούλης, τη μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος και τραγουδούν και οι δυο μαζί. Ένα τραγούδι με πολύ όμορφους στίχους και πολύ όμορφες μελωδίες. Πάμε Χρήστο, να άκουσε την τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή του τραγουδιού.

Τον Δαναών τα δώρα. Προσοχή φίλες και φίλοι, σε αυτά τα δώρα που συνήθως κάθε έκθεση έρχονται. Προσοχή λοιπόν. Τώρα, θα μείνουμε και σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, γιατί μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής είχαμε πολλές συνεντεύξεις, πολλές δηλώσεις και έτσι έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για το τι έγινε και το τι περιμένουμε να γίνει. Τώρα, ήταν μια σύνοδος, όπως είπαμε, κορυφής του ΝΑΤΟ, που όλοι έφυγαν ικανοποιημένοι. Συνήθως όταν όλοι φεύγουν ικανοποιημένοι, υπάρχει κίνηση, τίποτα δεν έχει γίνει. Όταν μάλιστα πηγαίνουν σε μια σύνοδο με πολύ έντονο συγκρουσιακό έτσι, κλίμα, το οποίο βέβαια πως πάντα καλλιεργεί ο Τραμπ. Όμως, ξανατονίζω, η κρίση στο ΝΑΤΟ παραμένει και είναι απότοκο των γενικότερων οικονομικών και γεωπολιτικών αναδιατάξεων, των νέων ζωνών επιρροής που διαμορφώνονται και φυσικά το νέο ρόλο που επιζητά για τον εαυτό της με ένα βίαιο και επιθετικό τρόπο η Ουάσιγκτον. Και αυτό το βίαιο και επιθετικό τρόπο αυτή την εποχή τον εκφράζει ο Τραμπ. Σύνθος τρώει σκαμπύλια βέβαια, αλλά τη ζημιά την κάνει. Ο Τραμπ έφυγε ικανοποιημένος, έδωσε πολλές συνεντεύξεις, τρελαίνεται, δεν είναι αυτές οι συνεντεύξεις, κουβέντα κάνει, έτσι, και μπορεί να ξεκινήσει μια απάντηση με άλλη προσέγγιση στην αρχή για ένα θέμα, σε μια ερώτηση και να καταλήξει διαφορετικά. Το συνηθίζει και αυτό. Ανάλογα, άμα δεν του άρεσε κάτι όπως το ξεκίνησε,

άργησε λίγο να φτάσει, μπήκε εκεί και οι άλλοι είχαν καθίσει και είπε ήρθε το αφεντικό. Καταλάβατε δηλαδή. Έτσι. Δεν αφήνει να το καταλάβουμε εμείς ποιος είναι το αφεντικό από τις αποφάσεις, από τις πράξεις, από τις επιλογές. Πρέπει να το λέει. Αυτό είναι το πρώτο που τον ενδιαφέρει. Είναι ψυχολογικό το θέμα, παιδιά. Κάτι έχει τραβήξει ζόρι στην παιδική του ζωή αυτός ο τύπος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πήρε. Τον άφησε να έκανε άπειρες συνεντεύξεις, κουβέντες, το ένα τ' άλλο. Για πρώτη φορά οι ηγέτες των άλλων χωρών δεν κάνανε συνεντεύξεις, δεν κάνανε δηλώσεις. Σου λέει, άστο, τι να πούμε τώρα, κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας και αυτός τη δουλειά του και προχωράμε. Πήρε επίσης και την υποστήριξη για τη σύγκρουση του με την Τεχεράνη, χωρίς βέβαια κάποιο πρακτικό αντίκρισμα. Αυτός εκεί έμεινε. Και γι' αυτό είπε σε μια από τις συνεντεύξεις του, υπήρχε πολύ αγάπη εκεί μέσα. Όταν έμπαινε, θυμάστε, έλεγε: εδώ υπάρχει μίσος, δεν με θέλουν. Τον Σάντσεθ της Ισπανίας θα τον διαλύσω. Θα τον κάνω. Τον ένα, τον Μπάτ, τον Βλάκα, τον άλλον. Είπε: υπήρχε πάρα πολύ αγάπη μετά από μερικές ώρες. Είχαν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι, αφήστε το μπαλαβό να λέει ό,τι θέλει. Εμείς αυτό που ήδη έχουμε πετύχει, γιατί ξέρετε αυτά τα κείμενα που ψηφίζονται, έχουν συμφωνηθεί πιο μπροστά, δεν συζητιώνται και την ώρα. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο μεγάλο θέμα, το οποίο μένει ανοιχτό και καταλήγει εκεί. Αυτό είναι ένα, δύο μεγάλα θέματα. Από πέντε λέξεις το καθένα. Έτσι. Όλα τα άλλα από τα μπλα μπλα που διαβάζετε και τα βασικά, αυτά έχουν προσυμφωνηθεί. Το ξέραν όλοι και γι' αυτό σου λέει γιατί να μιλήσουμε. Άστο. Αυτός τι θέλει να φαίνεται ότι είναι αφεντικό. Άστο να φανεί. Θα δουν παρακάτω τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Πήρε και την επιβεβαίωση της άξης των αμυντικών δαπανών για να πουλήσει τα οπλικά συστήματα. Έκανε ανάλυση ολόκληρη πόσες επενδύσεις γίνονται καινούργιες, πόσα εργοστάσια δουλεύουν, τι όπλα βγάζει, που θα πουλήσει και που πουλάει και τα καλύτερα όπλα. Και είπε και στον Ζελένσκι. Αυτοί λένε πάρα πολύ καλοί. Κάνουν όπλα γρήγορα. Μπράβο τους. Θα τους δώσω, λέγε, το license, την άδεια, τα κάνουν Patriot. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβουν, λέει, αλλά είναι ικανοί. Τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Είναι ικανοί οι Ουκρανοί επιστήμονες και οι τεχνικοί. Μπράβο τους. Θα τους δώσω. Γιατί ο Ζελένσκι ζητάει εδώ και 2-3 χρόνια συνέχεια Patriot, Patriot, Patriot. Λοιπόν, τα αντιοπορικά συστήματα, τα σύγχρονα, για να σταματήσουν τους πυράβλους, τους ρώσικους, τους βαλιστικούς. Γιατί το μόνο πρόβλημα του Ζελένσκι πλέον είναι αυτό. Στο άλλο πεδίο, με τα drone και την τακτική που έχει επιλέξει, πλέον τους Ρώσους τους κάνει μεγάλη ζημιά. Και μέσα στη Ρωσία, έτσι, σε μεγάλες αναπτυξιακές και στρατηγικές υποδομές και έχει σπείρει το φόβο μέσα στη Ρωσία και στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στο μέτωπο. Αυτό που του λείπει είναι τα αντιοπορικά για να σταματήσει απόλυτα, γιατί κάποια αντιοπορικά έχει ευρωπαϊκά και κάποιο Patriot λίγα, θέλει πιο πολλά. Ο Τραμπ λέει, μα όλοι Patriot μου ζητάνε, παιδί μου. Δεν έχω, λέει. Κάνω, θα γίνουν και άλλες επενδύσεις με τα Patriot. Θα τους δώσω, λέει, την άδεια. Αυτοί έχουν εργοστάσια, είναι καλή, να τα παράξουν και μόνοι τους. Είμαι βέβαιος ότι αν τη δώσει την άδεια θα τα κάνουν οι Ουκρανοί και θα εξάγουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία πρωτίστως, που τα θέλει και η Τουρκία. Τώρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοποιημένοι γιατί πήραν από τον Τραμπ σαφή επιβεβαίωση ότι ισχύει το άρθρο 5 περί αμοιβαίας στρατηγικής ρήτρας και συμπαράταξης όταν χτυπηθεί από εξωτερικό κράτος, από μη μέλος, κάποια χώρα μέλος. Αυτό άλλωστε είναι το ΝΑΤΟ, το άρθρο 5, και για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Ευρώπη στα συμβατικά όπλα δεν έχει πρόβλημα. Τη Ρωσία μπορεί να την αντιμετωπίσει. Δύο πράγματα της λείπουν. Τα πυρηνικά, έχει βέβαια η Γαλλία, έχει η Βρετανία, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα στρατηγικά και τα τακτικά σύγχρονα ρωσικά πυρηνικά όπλα. Δεν έχουν ακόμα, μπορούν να τα αναπτύξουν τα επόμενα χρόνια. Και το επόμενο είναι το σύστημα. Το σύστημα το δορυφορικό. Δεν το έχουν αυτό το στρατικό δορυφορικό σύστημα. Το έχουν αναπτυγμένο και πολλοί οι Αμερικάνοι και το χρειάζονται. Είναι το μόνο που άφησε στο Ζελένσκι, γιατί όλα τα άλλα τα σταμάτησε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι βέβαια έχει νοικιάσει και από το Μάσκ τα Starlink, τους δορυφόρους του Μάσκ, και δουλεύει και από εκεί. Και από εκεί. Βρίσκει τους στόχους, καθοδηγεί τα drones και χτυπάει. Χτυπάει και έχει αποτέλεσμα. Και αντιδρά ο Πούτιν με πυράβλους βαλιστικούς μέσα στις μεγάλες πόλεις, στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, στον Τρίπ,

0: Γκρεμίζει πολυκατοικίες, σκοτώνει κόσμο. Άμαχο κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στον Ουκρανικό πόλεμο, φίλες και φίλοι. Τώρα, πήραν αυτήν και πήραν και την υποστήριξη. Εδώ, παιδιά, είναι τρελό. Θυμάστε τον Τραμπ που τον πέταξε από το Λευκό Οίκο έξω, τον Ζελένσκι στην αρχή και του είπε: δεν έχει χαρτιά, είσαι τελειωμένο. Πάνε σε δικολογή να παραδοθεί στον Πούτιν. Θυμάστε τη συμφωνία τη Αλάσκα, Πούτιν-Τραμπ, την οποία είπε κάτι συνέχεια ο Πούτιν ότι εμεί είμαστε υπέρ του διαλόγου με βάση τη συμφωνία τη Αλάσκα. Χθε υπέγραψε ένα κείμενο όπου όλη η Ευρώπη, όλη το ΝΑΤΟ είναι στο πλευρό της Ουκρανίας και θα το βοηθήσουν. Βέβαια ο Τραμπ δεν θα δίνει λεφτά, τα λεφτά θα δώσουν οι Ευρωπαίοι, 140 δις για 26-27 θα δώσουν οι Ευρωπαίοι, είτε σε οπλικά συστήματα είτε σε χρήμα, από τη μια πλευρά. Από την άλλη όμως, το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει ότι η Ρωσία είναι εχθρός και του Κιέβου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Ο Τραμπ τα λέει αυτά για τον φίλο του τον Πούτιν. Και μετά λέει, μίλησα με τον Πούτιν. Εγώ δηλαδή του είπα, είμαι βέβαιος, του είπε, εντάξει μωρέ, τώρα το βάζουμε στο ψήφισμα αυτό. Αλλά μετά δίνεις και τόση σημασία. Αυτά που είπαμε, αδερφέ, πάμε σε αυτά θα κινηθούμε. Θα προλάβει, γιατί εντάξει η Ουκρανία έχει ανασυνταχθεί. Αυτό πήγαινε να κάνει στην αρχή ο Τραμπ. Να ευνηδιάσει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους και να παραδοθεί ο Ζελένσκι. Όμως δεν τα βάλει κάτω ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί. Και φυσικά και οι Ευρωπαίοι είπαν όχι και συνέχισαν, γιατί δεν αφορά μόνο την Ουκρανία το θέμα, θα αφορά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και ειδικά οι χώρες όπως η Πολωνία, η Βαλτική και οι άλλες χώρες, φίλες και φίλοι. Τώρα, η Ελλάδα. Τώρα ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη και τους κυβερνητικούς αναλυτές και αξιωματούχους να λένε ότι η Ελλάδα πήγε εκεί με το κεφάλι ψηλά. Διότι εμείς έχουμε τις ψηλότερες δαπάνες. Μαζί με την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες έχουμε τις ψηλότερες δαπάνες στο ΝΑΤΟ και από την Τουρκία και από την Αμερική ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρακαλώ. Και θα έχουμε και ακόμη πιο μεγάλες. Αγοράζουμε, παιδιά. Μπελαρά, Ραφάλ, F-35. Αυτά είναι δις. 26 δις υπέρε το πακέτο. Μέχρι το 30-30 τόσο που θα πάρουμε και τα 20 αρχικά F-35. Τώρα. Εμείς λοιπόν πήγαμε με αυτό, με το κεφάλι ψηλά. Πήγαμε με το ότι κρυφά αλλά αφήσαμε τις βάσεις, ειδικά τη Σούδα και τις χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι και τις χρησιμοποιούν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ακούτε να μας κατηγορεί ο Τραμπ, λέει: ό,τι ζητάω την Ελλάδα μας το δίνει. Το ίδιο και ο Ρούτε. Δεν λένε όμως ότι χρησιμοποιούνται. Συμφωνημένο είναι αυτό. Όπως είπε ο Ρούτε, μα λέει 5.000 αεροπλάνα. Αυτό είναι πτήσεις, δεν είναι αεροπλάνα. Σηκώθηκαν από ευρωπαϊκά αεροδρόμια για τον πόλεμο αυτό. Τώρα, αν είναι έτσι, γιατί τους βρίζει τους Ευρωπαίους ο Τραμπ και ειδικά τον Σάντσεθ και τη Μελόνι, αφού σηκώθηκαν ο Ρούτε. Παραμύθια, λένε δεξιά και αριστερά ότι να είναι. Φυσικά. Στα θετικά της δήλωσης, να το πω αυτό όμως, είναι και στα θετικά του διημέρου, είναι και η δήλωση Μητσοτάκη, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογκάν, εννοούσε για τα F-35 βεβαίως, αλλά λέει τα F-35 έχουν νομικά θέματα, υπάρχει νόμος στο Κογκρέσο και προϋποθέσεις για να τα πάρει η Τουρκία, και ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλη. Άρα πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτό οι νομοθέτες. Και καλά έκανε. Και το είπε. Βεβαίως δεν το είπε μέσα στη Σύνοδο. Το είπε εκτός Σύνοδου. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί μέσα στη Σύνοδο καταγράφεται στα πρακτικά. Πολύ περισσότερο δεν έθεσε θέμα βέβαια να ενσωματωθεί και στο κοινό ανακοινωθέν. Το οποίο βέβαια θα έβαζε φέτο η Τουρκία και δεν θα πέρναγε. Έχει σημασία όμως να φτάσεις. Αλλά και αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ενόχλησε τον Ερντογάν, ο οποίος όμως οφείλω να πω, με έξυπνο τρόπο απάντησε, αποδεικνύοντας ότι είναι ισχυρός και έξυπνος ηγέτης. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που κάνει. Κάνει και πολλές αθλειότητες και στο εσωτερικό και διεθνώς. Αλλά γι' αυτό τον θεωρεί τον καλύτερο του φίλου Τραμπ, γιατί κάνουν τις ίδιες αθλειότητες και στο εσωτερικό και στις διεθνείς σχέσεις. Φίλες και φίλοι, το διεθνές δίκαιο στα παλιά του τα παπούτσια και οι δύο. Δημοκρατία και το κράτος δικαίου τα παλιά του τα παπούτσια και οι δύο. Αρκεί αυτοί να εκλέγονται και να κατέχουν την εξουσία. Αυτές τις εκλογές κάνουν. Φίλες και φίλοι. Όμως, για να συνεχίσω εδώ, υπάρχει ένα θέμα. Ο Τραμπ φάνηκε να λέει ότι το είπε στη συνέντευξή του, στην συνάντηση του Ερντογάν. Ρε παιδί μου, εμείς στην Αμερική περίπου σαν να λέει τι κάνουμε. Ο Ερντογάν είναι ο καλύτερος φίλος. Μας βοηθάει παντού. Γιατί δεν του δίνουμε τα όπλα. που ζητάει ο άνθρωπος. Θα το συζητήσουμε δηλαδή. Στο τέλος της συνέντευξης του πριν φύγει είπε δεν το έχω εξετάσει ακόμα. Το μεσημέρι είπε περίπου ότι θα τα δώσουμε. Έφαγε τις αντιδράσεις από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές, τα μίντια τον πλάκωσαν και φεύγοντας τον στρογγύλεψε λίγο. Λέει δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Όλοι μας ζητάνε ρε παιδί μου λέει να πούμε αυτά τα F-35, τα καλύτερα όπλα στον κόσμο λέει, πότε θα δώσουμε πρώτα. Κοιτάξτε να δείτε πάλι αυτό στο κέντρο που τα έχει όλα στο πανέρι του και πού θα τα δώσει πρώτα. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ακόμα για 2 χρόνια και έτσι και αποφασίζει. Μετά τελειώνει. Δεν είναι σαν τον Ερντογάν, τον Πούτιν και τον Σι Τζιπίνγκ και τον Κιμ Ιλ Σουνγκ που είναι αιώνιοι. Ό,τι προλάβει λοιπόν σε αυτά τα χρόνια γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνος. Και ο Ερντογάν βέβαια για πολλούς λόγους είναι ευχαριστημένος φίλος και φίλοι. Βέβαια η πρακτική πλευρά αυτής της χαράς του θα φανεί αν έχει αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι το όλο περιβάλλον, το όλο κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και πετυχημένο για αυτόν όχι μόνο οι δηλώσεις του Τραμπ αλλά και των άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Η συμφωνία που υπέγραψε με τη Μεγάλη Βρετανία για αμοιβαία στρατηγική συνεργασία και στην αμυντική βιομηχανία και όχι μόνο. Η δέσμευση και η δήλωση Μακρόν και Μελώνη ότι θα του πουλήσουν αυτόν τον αντιεροπορικό πύραυλο που φοράει η Μπελαρά παρακαλώ, θα τον πουλήσουν σαν και στον Ερντογάν, είναι περίπου εφάμιλη των Πάτριων αυτή η πύραυλη. Όλοι πουλάνε φίλες και φίλοι, δουλειές κάνουν. Το ξέρει ο Μητσοτάκης, το ξέρουν οι Έλληνες πρωθυπουργοί, το ξέρουμε. Ότι μπορεί στα κοινά ανακοινωθέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάζουν ότι πρέπει να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Από πίσω όμως όλοι λένε εντάξει, αυτό θα στο δίνουμε, ό,τι σημαίνει αυτό και όπως μπορεί να το χρησιμοποιήσει απέναντι στην Τουρκία. Αλλά δουλειές εμείς θα κάνουμε. Μεγάλη χώρα, μεγάλη αγορά, μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, μεγάλος στρατός, μεγάλη γεωστρατηγική σημασία. Θέλουμε λοιπόν τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με την Τουρκία. Εντάξει, αυτό που κάνει με εσάς, με την Ελλάδα και την Κύπρο μας ενοχλεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σας βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ, ειδικά την Κύπρο, έτσι χωρίς να λυθεί το Κυπριακό, όπως βλέπετε, είναι η ασπίδα σας η Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Κυπριακό. Κάντε και εσείς λίγο σκόντα, αφήστε να κάνουμε καμιά δουλειά κι εμείς. Εμείς θα διαμαρτυρόμαστε, αλλά λεκτικά, πρακτικά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Και όπως είπα, έδωσε μια έξυπνη απάντηση. Ο Νετανιάχου, όταν το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για τη δήλωση Μητσοτάκη και τα F-35, λέει είναι λάθος το Μητσοτάκη που είπε ότι δεν πρέπει να πάρουν τα F-35. Εμείς λέει θα τα πάρουμε, αλλά. Εν πάση περιπτώσει λέει ο Μητσοτάκης αγοράζει λέει, συνέχεια. Η Ελλάδα αγοράζει. Εμείς λέμε τίποτα. Λέμε γιατί τα αγοράζει η Ελλάδα. Όχι λέει. Είμαστε σύμμαχοι λέει στο ΝΑΤΟ. Έχουμε προβλήματα. Έχουμε. Μα καθίσουμε να τα λύσουμε. Θα δουλέψουν οι Υπουργοί Εξωτερικών όπως κάνουμε λέει κάθε φορά και μετά εμείς σε επίπεδο ηγετών να τα λύσουμε. Κατάλαβες. Το γνωστό. Στρίβει δια το αραβόνο. Κάζους μπέλι. Ποιο κάζους μπέλι. Εδώ στην Τουρκία λέει κανείς δεν ξέρει τι θα πει κάζους μπέλι. Μια χαρά ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει κάζους μπέλι. Και τα τουρκικά κανάλια κάθε μέρα βουλιάζουν και βγάζουν έναν εθνικισμό και έναν σοβινισμό, έναν αθωρισμό άκρως επικίνδυνο. Όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ το μπράβο το είπα για τον Μητσοτάκη. Όμως το ότι φτάσαμε εκεί και να μην μας δίνει σημασία κανένας, απλώς πήγαμε, κάναμε τη δήλωσή μας και ήμασταν από τους λίγους. Είπαμε Μητσοτάκης, Ερντογάν σαν οικοδεσπότης. Και Τραμπ, κανένας άλλος, και Ρούτ, του ΝΑΤΟ, γραμματέας, κανένας άλλος δεν έκανε δηλώσεις. Όταν ρώτησα τον Ρούτ, τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, τι λέτε για την κόντρα Ελλάδας-Τουρκία, λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι για να ενώνω, για να λύνω προβλήματα. Δεν μπαίνω, λέει, στις διαφορές. Ωραία, τι πήρε αυτή. Παλιά τους λέγανε Πόντιους Πιλάτους. Αυτούς, φίλες και φίλοι. Στην πράξη όμως δεν είναι, γιατί έλεγαν πανηγυρικά λόγια για την Τουρκία, το ρόλο της, τη σημασία της και πώς πρέπει να τη βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τον Ερντογάν, τον μεγάλο ηγέτη. Ρε εσείς, έχει φυλακεί όλο τον κόσμο, ρε. Όλους τους δημάρχους του, όλους τους αντιπάλους του. Διέλυσε την αντιπολίτευση με δικαστική απόφαση που προκάλεσε ο ίδιος. Κράτος δικαίου, φυλακή, κόσμος, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές. Τα πάντα. Αυτό το θέμα, για αυτά τα θέματα και με λιγότερα τέτοια θέματα, ο Ομπάμα αρνήθηκε να δώσει πάτριο στην Τουρκία. Και τότε στράφηκε στη Ρωσία, στον Πούτιν και αγόρασε τους S-400. Και οφείλω να πω ότι δεν το σκέφτηκε καλά ο Ερντογάν. Ήταν το μεγαλύτερο του λάθος. Γιατί αυτό έχει από πίσω αριστερές αντιδράσεις. Ήταν στο πρόγραμμα των F-35, δεν θα τα αγόραζε. Θα τα έκανε συμπαραγωγή με τους Αμερικάνους. Είχε ετοιμάσει το εργοστάσιο. Και 6 από αυτά ήδη είχαν κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι στις αποθήκες. Και κόστησαν 2 δις. Και τα έχει πληρώσει ο Ερντογάν. Και λέει, δώστε τουλάχιστον αυτά. Θα δούμε. Το θέμα μεγάλο. Να κλείσω όμως τη σύνοδο. Είπα και προηγουμένως ότι η κρίση παραμένει στο ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει τα παγκόσμια δεδομένα και απλώς ο Τραμπ το εκφράζει με βίο τρόπο. Σε αυτά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, χώρες αναθεωρητικές που έχουν τη στρατηγική του πεδίου, όχι απλώς των διακηρύξεων και του διεθνούς δικαίου, όπως η Τουρκία, με τον όγκο, τις δυνατότητες και τη γεωστρατηγική συμμαχία και τις συμμαχίες περιφερειακές που χτίζει τώρα με Τραμπ, αλλά και με Ευρωπαίους, αλλά και με Κίνα και Ρωσία. Παίζει παντού γιατί έχει ισχύ. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί δυσμενείς όρους για τη χώρα μας και την Κύπρο. Αυτά κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον θα τα βρούμε μπροστά μας. Άμεσα δεν εκδηλώνονται οι πρακτικές πλευρές αυτών των ανισορροπιών που δημιουργούνται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στις χώρες. Το έχω πει, το έχω γράψει πολλές φορές εδώ και χρόνια. Έτσι, και πριν και μετά, ειδικά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αν θυμάστε. Ασφαλώς η χώρα πρέπει να ενισχύεται, αλλά πρέπει να ενισχύεται και οικονομικά και κοινωνικά και θεσμικά. Και σε αυτό υστερούμε, αυτό πρέπει να το πούμε στην κοινωνική συνοχή, υστερούμε σαν χώρα και ο Μητσοτάξης με την πολιτική του επιδεινώνει τα ρήγματα. Οι αγορές που κάνει είναι πολύ ακριβές όπλων, πάρα πολύ ακριβές, και όταν θα φτάσουν τα F-35 μετά το 2030 δεν ξέρεις τι τεχνολογία θα υπάρχει. Όλα δείχνουν και οι πάντες, ακόμα και ο Τραμπ είπε ότι θα αγοράσει ουκρανικά τρόουν, ο πόλεμος πλέον έχει αλλάξει, ας το πω, τεχνολογική υποδομή, πάει στο πιο φθηνό, το πιο γρήγορο, το πιο αποτελεσματικό, το λιγότερο εντοπίσιμο. Και η Τουρκία σε αυτό είναι μπροστά, τα τρόουν. Και εμείς τώρα ξεκινάμε την κουβέντα. Και από ό,τι διαβάζω και τις δηλώσεις και ακούω των λίγων αλλά αρκετά καλών επιχειρήσεων στον τομέα των συστημάτων των αμυντικών, θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση. Πρώτον, βάζει πολλά λεφτά για ακριβά όπλα που δεν θα κάνουν απόσβεση ουσιαστικά, γιατί δεν θα χρειάζονται τα επόμενα χρόνια, και δεν συνεργάζεται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις νέες τεχνολογίες με πολύ λιγότερα λεφτά να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα τα δούμε αυτά, φίλες και φίλοι. Πάμε, Χρήστο, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά συνομιλήσεις με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Flash 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί.
8: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ρασούλης και Μικρούτσικος φίλες και φίλοι, Ρασούλης στους στίχους, Μικρούτσικος στη μουσική και δυο μαζί στην ερμηνεία. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Όμορφο τραγούδι, όμορφη μελωδία και πολύ όμορφη και με πολλά νοήματα η στίχη του φίλες και φίλοι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον Παντελή τον Τσακίρη, να μιλήσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες εκεί, στο Δήμο του και στο Ρόκαστρο και στην Λυτική. Είχαμε και θύματα, τις τραγικές αυτές πυρκαγιές, τις αγροαστικές και βιομηχανικές ταυτόχρονα, έτσι, περίεργα και δυσάρεστα φαινόμενα. Ξέρω ότι τρέχει ο άνθρωπος, είναι σε εξέλιξη έρευνες, είναι σε εξέλιξη πραγματογνωμοσύνες και φυσικά υπάρχουν μπροστά θέματα, ακόμα σιγοκαίων ίσως κάποια, εργοστάσια εκεί που καίγονται και είχαν ανακυκλώσιμα υλικά. Λοιπόν, μόλις τον έχουμε Χρήστο, τον αγαπητό φίλο, τον Δήμαρχο, τον Παντελή, θα μου το δώσεις στον αέρα. Τώρα, στο εσωτερικό μέτωπο βέβαια, δεν έπεσαν μπαλωθιές για το θέμα του ΝΑΤΟ. Έβγαλαν ανακοινώσεις όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ και την Νέα Αριστερά, σε χαμηλούς τόνους θα μπορούσα να πω τα άλλα κόμματα, φίλες και φίλοι. Δεν μίλησαν οι αρχηγοί, έβαλαν εκπροσώπους τους και μίλησαν για τα θέματα. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή τους και γιατί. Παντελή, είμαστε στον αέρα? Όχι, δεν έχουμε ακόμα το Δήμαρχο. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά όμως στη συνέχεια, γιατί έχουν ουρές, το είπαμε και προηγουμένως. Και δεν εξάρτητα μόνο από την παραβομάδα του Τραμπ ή από τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν, τα αίτια είναι βαθύτερα, φίλες και φίλοι. Απλώς αυτοί τα εκφράζουν με βίαιους τρόπους. Και αυτά πρέπει να αξιολογήσουμε εμείς και να μην μένουμε στο κουτσομπολιό. Σούπα, μούπε, τούπα, τόπα, τόπε, τόκανε. Το έκανε έχει σημασία. Είναι το πιο σημαντικό. Τώρα στο εσωτερικό μέτωπο συνεχίζονται οι συγκρούσεις για το Predator, τις παρακολουθήσεις, τις ρεμούλες, τις κλεψιές, τις απάτες. Θυμάστε εκεί, ο Άδωνης βγήκε προχθές και είπε κλέφτηκε απατεώνα ότι ψήφισε τον κώδικα παραμονές των εκλογών του 19 για να βγάλει έξω κάποιους απατεώνες οι οποίοι το λάθωσαν για να το κάνει αυτό. Και λέει, δεν το λέω, το είπε ο Κοντονής, ο υπουργός του, υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε ο Κοντονής και είπε, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν είπα ότι λαδόθηκε ο Τσίπρας, είπα ότι υπήρχε διαπλοκή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε ακριβώς και πώς το είπε ο Κοντονής, αλλά τώρα όπως καταλαβαίνετε, πήρε και ο Βελόπουλος το θέμα και πήγε στον Αριοπάγο. Και λέει, μπράβο, καταθέτω εδώ τις δηλώσεις του Άδωνη. Τι κάνετε εσείς, ένας υπουργός καταγγέλει έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τάρπαξε και ψήφισε αλλαγή του ποινικού κώδικα για να βγουν οι Σοβίτες έξω, οι απατεώνες. Δεν κινήσετε εσείς στον Αριοπάγο. Τι κάνετε. Τα έχετε κάνει τα τσιμιτσικότσι, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και αλληλοστηρίζονται. Για να δούμε που θα πάει αυτό. Ο Άδωνης δεν ξαναμίλησε, βέβαια, από τότε. Ο Τσίπρας είπε ότι το γραφείο τύπου του δεν απαντά σε ανασπολόγους, απαντά με πολιτικές. Θα δούμε την εξέλιξη, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να δεχτείς εύκολα ότι μια κυβέρνηση αλλάζει όλο το ποινικό κώδικα γιατί πήρε λεφτά, μαύρα λεφτά, έτσι, από κάποιους απατεώνες που ήταν μέσα για να βγουν κάποια στιγμή από τη φυλακή. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω για κανένα αιρετό πρωθυπουργό και καμιά κυβέρνηση αυτό. Ότι κάνουν αθλειότητες, κάνουν. Έτσι. Ότι υπάρχουν συναλλαγές, υπάρχει. Ότι υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει. Αλλά και αυτό είναι too much, παιδιά. Αν γίνονται και αυτά, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουμε, πού είμαστε και πού πάμε. Ούτως ή άλλως, δύσκολα τα πράγματα, τα πιο δύσκολα μπροστά μας και σε όλα τα επίπεδα, αλλά όχι και μέχρι εκεί. Θα τα δούμε όμως αυτά. Αυτό βέβαια που είναι σε εξέλιξη είναι παραιτήσεις βουλευτών. Κύριε Ανατοπούλου της Άρθας Ανοίξης του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε και παραιτήθηκε από βουλευτής. Τώρα όλοι αυτοί θεωρούν ότι είναι μήνυμα προς τον Τσίπρα, ότι μπορεί να πήρε και καμιά διαβεβαίωση, θα την πάρει ο Τσίπρας. Όμως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος το οποίο χειρίζεται ο Τσίπρας το θέμα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει ένα πολύ υψηλό επικοινωνιακό συμβαλισμό. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να πείσει τον κόσμο αυτό που γράφει και στην Ιθάκη, αυτό που είπε και σήμερα
σε ένα βιντεάκι που έκανε, που λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, στόχους είχα, ήξερα που θέλω να πάω. Απλώς έκανα λάθη γιατί δεν ήξερα πώς θα πάω εκεί. Τώρα όμως ορίμαζα, το σκέφτηκα, τα έγραψα όλα αυτά στο βιβλίο μου στην Ιθάκη και ξέρω που πρέπει να πάω και πώς θα πάω. Εδώ για να γίνει πιστικός, φάνηκε από το βιβλίο το αυτό, θέλει να χρεώσει τα περισσότερα από τα λάθη του, το είπε βέβαια και σε δική του αδυναμία και άγνοια κάποιων πραγμάτων, αλλά και στους στενούς τους συνεργάτες. Ειδικά στους βασικούς, πρωτίστως βασικά στον Βαρουφάκη, στον Παπά, στον Πολάκη, στη Δούρου, είναι και όλοι αυτοί που τον πόλεμαν με τον ένα ή άλλο τρόπο. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, για να κάνει πιστικό, δεν είναι εύκολο να τους πάρει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την αριστερά που θέλουν να πάνε. Και που θα τους ήθελε. Γιατί θα θολώσει λίγο αυτό το επιχείρημα ότι εγώ πάω με νέα πρόσωπα, με νέο κόσμο. Τώρα τι είναι αυτά τα νέα πρόσωπα? Και αν είναι καλύτερα από τα προηγούμενα πρόσωπα, αν έχετε εμπειρίες και από τα άλλα κόμματα, είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από τη Νέα Δημοκρατία, τα προηγούμενα παλιά πρόσωπα και τα νεότερα πρόσωπα, μπορείτε να συνάγετε ασφαλή συμπεράσματα, φίλες και φίλοι. Όλοι εκτιμούν πάντως κάθε προηγούμενη γενιά πολιτικών και καλύτερη από κάθε επόμενη γενιά. Ειδικά μετά την κρίση και τα μνημόνια, που απαξιώθηκαν συνολικά τα κόμματα, δικαίως και αδίκως, και τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων, και αναδείχθηκαν τις πλατείες αγανακτισμένων, τα μίντια, έτσι, και όλα αυτά νέα πολιτικά πρόσωπα. Συνήθως νεότερης ηλικίας, τα περισσότερα. Και στην πράξη, όταν εκλήθησαν είτε να κυβερνήσουν είτε να διοικήσουν τα κόμματά τους, απεκαλύφθησαν οι μεγαλύτερες ανεπάρκειές τους σε όλα τα πεδία σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές των πολιτικών. Και τώρα ο Κοσμάκης, που δεν μπορεί να κάτι να τα σκέφτει και να τα αναλύει αυτά, να τα συγκρίνει, τρελαίνεται. Ιδιαίτερα ο νεότερος κόσμος που έχει μπροστά του αδιέξω προβλήματα με τη δουλειά του. Αυτά φίλες και φίλοι. Και οι δημοσκοπήσεις έρχονται να εντείνουν και το παζάρι των μεταγραφών. Υπάρχει ένα κύμα πρώην Πασόκων που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάναν την καριέρα τους εκεί και τώρα δεν έχουν καμιά προοπτική, το Τσίπρας τους παίρνει πίσω και ξαναγυρνάνε στο Πασόκ. Το Πασόκ το Ανδρουλάκη με πολύ χαρά τους δέχεται, ανεξάρτητα με αυτούς που έπαιζε καρεκλίες εχθές, με τους περισσότερους, πολύ καλά τους δέχεται γιατί λέει ΝΑΤΟ, ξαναγυρνάνε πίσω, μεγαλώνει το κόμμα, διεύρυνση κλπ. Κλπ. Μόνο που όσοι από αυτούς γυρνάνε δεν κουβαλάνε και τίποτα. Οι ψηφοφόροι δεν γυρνάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το δούμε αυτό μπροστά μας. Μπορεί. Μπορεί και κάτι να γίνει. Πάντως υπάρχει μια λίστα που έχει ετοιμάσει η Χαριλάου Κούπη. Υπάρχουν συμφωνίες με αρκετούς πρώην βουλευτές ή και πρώην στελέχη από το Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και που κάνανε την καριέρα ενδιάμεσα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα. Δεν ξέρω τι καριέρα θα βρουν βέβαια στο Πασόκ με τα ποσοστά που έχει το Πασόκ. Σου λέει κάπου θα τρουπώσει ρε παιδί μου το Πασόκ. Και όπως είπα, οι επόμενες κυβερνήσεις θα είναι ειδικού σκοπού. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία από κανέναν. Ειδικού σκοπού. Και τα κυβερνητικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, κυβερνητικά εννοώ αυτά που έχουν πείρα και λένε είμαστε εμείς κυβερνήσιμοι, μπορούμε να κυβερνήσουμε, έχουμε εμπειρία. Αλλά και του Τσίπρα το κόμμα, είμαι βέβαιος, τουλάχιστον αυτά τα τρία, τώρα αν μπει και ο Κασελάκης, αν μπουν και κάποιοι άλλοι στη Βουλή, και αυτοί θα το στηρίξουν και ο Σαμαράς, και αυτοί θα τα στηρίξουν αυτά, κάτι βέβαια ο καθένας από προϋποθέσεις. Ο Κασελάκης δεν νομίζει να έχει καμιά προϋπόθεση να βάλει, ο Σαμαράς θα βάλει. Σίγουρα να μην είναι ο Μητσοτάκης και να φύγει. Το νομίζω θα το βάλει και ο Ανδρουλάκης, θα το βάλει και ο Τσίπρας. Θα δούμε. Υπάρχουν πρόσωπα. Παλιοί πρωθυπουργοί, παλιοί υπουργοί. Θα βρεθούν. Θα βρεθούν πρόσωπα. Φίλες και φίλοι. Όπως βρέθηκαν το 89, όπως βρέθηκαν το 2012. Πάντα υπάρχουν κάποια διαθέσιμα, κάποιες εφεδρείες, όσο και αν πολλά έχουν καεί πρόσωπα. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό μας κομμάτι και να προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρο, τον φίλο τον Παντελή

0: Ιστοτελεία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Τι καταπληκτικό στίχος και τίτλος του τραγουδιού. Του στίχους έγραψε η Λίνα Νίκολα Κοπούλου, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και η ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάρτη. Άρτιο θα έλεγα. Καλλιτέχνημα φίλες και φίλοι και έχει γίνει ήδη κλασικό. Ιστοτελεία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Και επειδή ακόμη δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον αγαπητό δήμαρχο Ρεοκάστ, τον Παντελή του Τσακίρη, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, σε μια από τις επόμενες ημέρες, φίλες και φίλοι. Αυτό που θέλω να τονίσω και να πω, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, είναι ότι όλοι ετοιμάζονται πια για τις εκλογές. Θεωρούν όλοι δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Αυτό η έκθεση θα είναι η τελευταία, τελευταίο παλκοσένικο το προεκλογικό για τον Πρωθυπουργό και όλα τα κόμματα. Εκεί θα τα τάξουν και θα τα πούνε όλα και θα πάνε σε εκλογές. Έχω πει και έχω αναλύσει και έχω γράψει ότι ο ενεργεία Πρωθυπουργός κάθε κόμματος και δέστε το λίγο από το 1994 και μετά κάνει πρόωρες εκλογές, έστω και μερικούς μήνες πρόωρες εκλογές, ενώ διατείνεται ότι είναι θεσμικός και θα τα πάει μέχρι το τέλος, τετραετία κλπ. Όταν του λένε οι αναλυτές, οι συνεργάτες, οι δημοσκόποι, ότι κοίτα να δεις μια μέρα ακόμη και δεν αντιστρεπτώ μετά το γεγονός. Πας για ήττα. Μέχρι εδώ το παλεύεις. Μπουν οι εξεκλογές. Πάντα έτσι κάνουν οι πρωθυπουργοί, να ξέρετε, και τούτος δεν θα είναι εξαίρεση. Γιατί πρωτίστως τους ενδιαφέρει η εξουσία, η νίκη δηλαδή και η εξουσία και φυσικά μετά να τους πιστέψουν σε έναν βαθμό να βοηθήσουν τη χώρα, την οικονομία, την κοινωνία κλπ. Κλπ. Αν και η πλειοψηφία του κόσμου δυσπιστεί ότι αυτό έχουν στο μυαλό τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημονιακά χρόνια και ακόμη περισσότερο με αυτή την κυβέρνηση και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ένα όμως που δεν πείθεται ο κόσμος ότι υπάρχει κόμμα ή κόμματα μπορεί να δώσουν αλλακτική λύση. Υπάρχει αυτό το εκλογικό σύστημα το πληροφορικό που απαγορεύει και συνεργασίες κομμάτων προεκλογικού χαρακτήρα. Τα έκανε Μητσοτάκης όπως ήθελε και όπως τον βόλευαν. Υπάρχει και ο πολυκερματισμός. Άρα λοιπόν με μια συμπαγή μικρή, ισχνή μειοψηφία η δεξιά μετατρέπει σε πλειοψηφία με αυτό το καλπροοδευτικό εκλογικό σύστημα, φίλες και φίλοι, και με πολύ λιγότερους ψήφους, 1.000.000 και φυσικά και πάνω από προηγούμενες εκλογές, κάνουν αυτοδυναμία. Και έτσι τυπικά, συνταγματικά, έχει κυβέρνηση νόμιμη ο τόπος. Αν δεν ψηφίσει ο κόσμος όμως, ουσιαστική νομιμότητα έχει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα καθήκον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ειδικά της προοδευτικής, να πείσουν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Πώς να τους πείσουν όμως, όταν σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους που ακολουθεί και η δεξιά σε πολλά πεδία και κυρίως της πολιτικής, φίλες και φίλοι, και της ίντρικας. Άρα λοιπόν, ο Μητσοτάκης, εάν το καλοκαίρι του πουν οι αναλυτές και οι δημοσκόποι και οι συνεργάτες στην έκθεση μπουμπούνιξε τις εκλογές, θα τις μπουμπούνιξει, φίλες και φίλοι. Αν του πούν αντέχουμε ακόμα, διότι αυτοί εκεί είναι διαλυμένοι και μπερδεμένοι και δεν πείθουν, τότε θα το πάει μέχρι το τέλος. 8 μήνες κυβέρνηση. Δεν είναι κακό πράγμα. Πέρα από ότι θα έχει την προπαγάνδα του συνεπούς πρωθυπουργού, ότι ό,τι λέει το κάνει, 8 μήνες κυβέρνηση, εξουσία, διαχείριση δημοσίου χρήματος, όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Φίλες και φίλοι, δεν απλά πράγματα για αυτούς που τα κατέχουν και τα έχουν φυσικά. Για τον κόσμο δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Πάντως ακόμη πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με τη ροή των γεγονότων που έρχονται, εξελίσσονται και φυσικά προεκτείνονται στο προσεχές μέλλον. Αυτά στην πρώτη ώρα από μένα. Πάμε Χρήστο τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στο διαμεστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με τους επόμενους συνομιλητές μας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάντα με το εκπληκτικό αυτό το τραγούδι. Σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Στίχη της Λίνας Νικολακόπουλου, Κραουνάκης στη μουσική και Άλκης Πρωτοψάλτη στην ερμηνεία. Και θα βοηθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον συμπολίτη μας, τον καθηγητή στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και υποψήφιο περιφερειάρχη, περιφερειακό σύμβουλο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Γιάννη τον Μιλόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή με το πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι.
0: Και από εκεί θα ξεκινήσω τώρα, Γιάννη μου. Για έναν άνθρωπο που είναι στη δημόσια ζωή, ασχολείται με τα κοινά και έχει ασκήσει και κάποια εξουσία κατά καιρούς, αυτό το τραγούδι τι μπορεί να πει? Για τον εαυτό μου δηλαδή.
1: Αυτό το τραγούδι μιλάει και για αυτά που έχουμε μέσα μας και έχουμε περάσει και αυτά που έρχονται μπροστά μας και μας περιμένουν και ουσιαστικά συνδέει τη σωτηρία της ψυχής με τα πράγματα που γίνονται καθημερινά στη ζωή μας.
0: Δηλαδή με το πιο απλά λόγια όπως το καταλαβαίνω εγώ, να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος, επειδή μου η συνείδησή σου να είναι ήσυχη.
1: Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, Γιάννη.
0: Είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, βεβαίως.
0: Εκτός κι αν είσαι τελείως κυνικός και ό,τι και να κάνεις, κοιμάσαι ήσυχος, διότι κάνεις αυτό που σου αρέσει και που νομίζεις, κατά τη γνώμη σου, ότι είναι και το σωστό, ανεξάρτητα αν όλοι οι άλλοι αντιδρούν. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Γιάννη, να πάμε στα μεγάλα προβλήματα, έξω από τις ψυχαναλύσεις τις δικές μας. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια ήμασταν η χώρα με την υψηλότερη ιδιοκατοίκηση. Τώρα είμαστε σχεδόν στον πάτο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, πού οφείλεται αυτό, και θέλω να το συνδέσουμε με την περιφέρεια, η οποία διαχειρίζεται πάρα πολλούς πόρους κοινοτικούς. Ασχολείται η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τα θέματα αυτά ή τα θεωρεί εκτός αρμοδιότητάς της?
1: Ωραία. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Η χώρα μας δεν είναι τελευταία ή από τις τελευταίες μόνο στο στεγαστικό πρόβλημα. Η χώρα μας είναι από τις τελευταίες, είναι στις δύο τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά στους μισθούς, στο ύψος των μισθών μας. Είναι στις δύο τελευταίες θέσεις μαζί με τη Βουλγαρία. Νομίζω ότι η Βουλγαρία μας έχει ξεπεράσει σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα των μισθών, δηλαδή σε ό,τι αφορά στην δυνατότητά μας με το μισθό μας να αγοράσουμε πράγματα, έτσι να επιβιώσουμε. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε ό,τι αφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό, με ένα 27% του πληθυσμού να απειλείται ή να βρίσκεται σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή να μην έχει πρόσβαση σε δίκτυα, σε υγεία, σε παιδεία, σε κοινωνική φροντίδα κλπ. Σε μια σειρά από βασικούς δείκτες, οικονομικούς και κοινωνικούς, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει πάει στον πάτο. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής η οποία ακολουθείται. Θα σου πω, Γιάννη, ακόμα κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο στο πρόβλημα το δημογραφικό, στο πρόβλημα της απώλειας πληθυσμού. Είμαστε δηλαδή η τρίτη χώρα στον κόσμο σε ποσοστά μείωσης του πληθυσμού μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει, η πρώτη χώρα, πόσο ξέρω, είναι η σε εμπόλεμη κατάσταση ευρισκόμενη Ουκρανία, η δεύτερη είναι ένα νησιωτικό κράτος στον Ειρηνικό ωκεανό, το οποίο πλημμυρίζει από την κλιματική αλλαγή και βέβαια εγκαταλείπεται, φεύγουν οι άνθρωποι τρέχοντας να μην πνιγούν, και η τρίτη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με μια διεθνή στατιστική πρόσφατη, είναι η Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Είναι δυνατόν μια χώρα να έχει ανάπτυξη? Είναι δυνατόν μια χώρα να έχει κοινωνική ευημερία και να εγκαταλείπεται με τόσο μεγάλους γρήγορους ρυθμούς από τους κατοίκους της? Προφανώς η Ελλάδα πλέον δεν μπορεί να θρέψει.
0: Πλευρά και η άλλη είναι ότι τα νέα ζευγάρια δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά, γιατί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.
1: Επειδή συμβαίνει και έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη φάση, το ξέρω πολύ καλά, διότι η ανασφάλεια οικονομική την οποία έχουν τα νέα παιδιά, που είναι σε ηλικία γάμου και ηλικία τεκνοποιίας, είναι αυτή η οποία τα οθεί είτε να φύγουν στο εξωτερικό, είτε πράγματι, όπως το λες πολύ σωστά, να μην κάνουν οικογένεια. Σε αυτή λοιπόν τη ζωφερή κατάσταση, για να τοποθετήσουμε τώρα και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η δική μας περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι βρίσκεται στη χειρότερη θέση από όλες τις άλλες περιφέρειες στο δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα, τη μεγαλύτερη απώλεια πληθυσμού από ό,τι έχουν όλες οι άλλες περιφέρειες της χώρας. Και να σκεφτεί κανείς ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν στις αρχές του 2000, ήταν η μεγαλύτερη, δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια και η δεύτερη σε οικονομική ανάπτυξη περιφέρεια της χώρας. Και σήμερα έχουμε πέσει στην ένατη θέση και είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε απώλεια πληθυσμού. Όλα αυτά που είναι δείκτες, δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέμε πίνοντας ένα καφέ και συζητώντας, είναι σοβαροί δείκτες.
0: Τραγικοί κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες, αλλά θέλω να πω ότι αφού υπάρχει λιγότερος κόσμος, αυτά τα διαμερίσματα που ήταν διαθέσιμα, αυτές οι κατοικίες, πού είναι τώρα, είναι στους servicers, είναι κλειστά, είναι Airbnb, τι έχουν γίνει αυτά?
1: Κάποια, τα περισσότερα ίσως έχουν γίνει Airbnb, από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Και κάποια παραμένουν πράγματι κλειστά, περιμένοντας καλύτερες εποχές. Εννοώ, περιμένοντας τη δυνατότητα να τα δώσουν σε μεγαλύτερα ενίκια. Αλλά και το Airbnb βέβαια έχει πλήξει την αγορά της στέγης, διότι είναι ένας εύκολος τρόπος, και βέβαια για το Airbnb δεν διαμαρτυρόμαστε μόνο εμείς, διαμαρτύρονται και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές πλήττονται από το ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει.
0: Όμως για κάποιους που είχαν τα ακίνητα αυτά και που ήταν και στριμωγμένοι οικονομικά, και μια μικρή διέξοδος τους έδωσε κάποια ρευστότητα, κάποιο εισόδημα τους έδωσε το Airbnb, ανεξάρτητα αν ξεκίνησε τόσο αντιφατικά και αυτό και δημιούργησε και άλλα προβλήματα.
1: Εκτόξευσε στα ύψη τα ενίκια, διότι μειώθηκε η στέγη, γιατί γίνανε πολλά Airbnb, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα και ακόμα πιο οξύ, Γιάννη, υπάρχει, για να μιλήσω για το δικό μου χώρο τώρα, στο χώρο του Πανεπιστημίου. Έτσι, οι φοιτητές αντιμετωπίζουν οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα και βρισκόμαστε μπροστά στην πολύ δυσάρεστη θέση να έχουμε παιδιά τα οποία να σπουδάζουν σε εμάς, τα οποία να μην έχουν σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Να μένουν στο χωριό τους, να μένουν στην πόλη τους, σε απόσταση δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιόμετρων από εδώ, να έρχονται να δίνουν εξετάσεις και να φεύγουν. Σήμερα είχα ένα παράδειγμα, θα το πω γιατί νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό του τι συμβαίνει. Μία φοιτήτρια από την Κρήτη μου έστειλε ένα email, μου λέει θέλω να δω το γραπτό μου, να δω τι έγραψα, αλλά δεν μπορώ να έρθω, κύριε Μιλόπουλε, γιατί δεν έχω σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι μόνο για τις εξετάσεις, μένω στην Κρήτη. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε, πείτε μου τι λάθη έκανα κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, διε τηλεπικοινωνίας και μέσω email δεν γίνεται να διδάξεις και να διδαχθείς, η εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης. Είναι ότι πολλά παιδιά...
0: Ο Πρωθυπουργός στην περσινή έκθεση, αν θυμάσαι, μια εκδήλωση που είχε κάνει εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, παραδέχτηκε ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία έχει υποχωρήσει πολύ. Αλλά αυτός όμως έχει σχέδιο και θα την απογειώσει και μέχρι το 27 θα ξαναπάρει πρωτιές. Βλέπεις κάτι τέτοιο?
1: Εδώ γελάνε, Γιάννη. Σε κανέναν από τους δείκτες που συζητήσαμε προηγουμένως, μα σε κανέναν δεν υπάρχει βελτίωση, υπάρχει επιδείνωση. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του χαμογελάνε και μας κοροϊδεύουν ουσιαστικά μέσα στα μούτρα, λέγοντάς μας ότι το ξέρουμε το πρόβλημα, αλλά θα το φτιάξουμε κτλ. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα παίζουν με τον πόνο μας και παίζουν με τον καημό των ανθρώπων και αυτό το πράγμα δεν είναι σοβαρό, είναι ανεπίτρεπτο. Εάν ξέρουν το πρόβλημα, όφυλα να έχουν πάρει μέτρα. Αν δεν το ξέρουν, οφείλουν να το μάθουν και πάλι να πάρουν μέτρα. Είναι δική τους υποχρέωση, είναι υποχρέωση των κυβερνώντων να πάρει μέτρα σε αυτά τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία συζητάμε. Δεν είναι δική μας υποχρέωση. Είναι δική τους υποχρέωση. Και εν πάση περιπτώσει η δική μας υποχρέωση είναι να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε, να περιμένουμε μια κυβέρνηση καλύτερη, η οποία θα έχει στο πρόγραμμά της όλους τους πολίτες στην ίδια μοίρα. Όχι να ευνοεί τους πλούσιους και να αφήνει στην απέξω τους κανονικούς ανθρώπους ή τους μη έχοντες, τους αδύναμους οικονομικά.
0: Θέλω να επικεντρώσουμε, κύριε Μιλόπουλο, σε ένα θέμα που ήδη το ανέφερε, στην αγοραστική δύναμη, που κατά την εκτίμησή μου, και όχι δικιά, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ο πιο απόλυτος οικονομικός και κοινωνικός δείκτης. Δεν χωράει μαγειρέματα δηλαδή. Διότι είναι η πραγματική αγοραστική δύναμη έτσι μιας κοινωνίας, της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Γιατί συνδυάζει και το δείκτη τιμών, έτσι, από μια πλευρά και το εισόδημα το ονομαστικό απ' την άλλη και είναι αποκαλυπτικό. Και είμαστε εκεί που είμαστε όπως περιέγραψες προηγουμένως. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, πάλι ζούμε το φαινόμενο που ζήσαμε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ζήσαμε με τα lockdown του COVID, η χώρα μας κάθε εξωτερική κρίση την ενσωματώνει με το πιο επώδυνο τρόπο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Είμαστε στο όριο, Γιάννη. Είμαστε στο όριο ή κάτω από το όριο πολλές φορές. Και γι' αυτό βλέπεις ότι είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτές τις μεταβολές, γιατί είμαστε στην κόκκινη γραμμή. Δεν έχουμε περιθώριο δηλαδή, είμαστε πάνω στην κόκκινη γραμμή, αλλά και γιατί, επειδή δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί κάθε κρατικός έλεγχος στις τιμές, είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι της βενζίνης, είτε είναι του ρεύματος, είτε είναι των ειδών σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πια κρατικός έλεγχος. Αυτή η περίφημη αυτορύθμιση της αγοράς, για την οποία μας μιλούσε ο κύριος Χατζηδάκης και την οποία υπερασπίζεται με μεγάλο πάθος ο κύριος Μητσοτάκης, η αυτορύθμιση της αγοράς είναι υπεύθυνη για αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή τι? Τα καρτέλ, δηλαδή τα ολιγοπόλια, δηλαδή 4-5 μεγάλες εταιρείες οι οποίες λιμένονται τον χώρο το συγκεκριμένο, κανονίζουν μεταξύ τους τις τιμές. Δεν υπάρχει κανένα πλαφόν, δεν υπάρχει καμία δημόσια επιχείρηση και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος δημόσιος γι' αυτό. Και έτσι η αγορά αυτορυθμίζεται από τους μεγάλους παίκτες της. Αυτορυθμίζεται πράγματι, αλλά δεν αυτορυθμίζεται προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος των πολιτών δηλαδή, αλλά αυτορυθμίζεται προς όφελος των μεγάλων, των καρτέλ. Έχει καρτελοποιηθεί λοιπόν η αγορά τα τελευταία 7 χρόνια στη χώρα μας. Είναι οι μεγάλοι παίκτες αυτοί οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι και οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και είναι αυτοί που ρυθμίζουν τις τιμές. Δεν υπάρχουν έλεγχοι λοιπόν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άκουγα χτες μια συζήτηση και έλεγαν ότι μα, λέει, δεν είναι το ΦΠΑ το πρόβλημα, το μεγάλο ΦΠΑ, έλεγε ένας δημοσιογράφος, γιατί λέει και το ΦΠΑ να μειωθεί ή και να μηδενιστεί, πάλι λέει η αγορά θα ανεβάσει τις τιμές, θα φροντίσει να ανεβάσει τις τιμές έτσι ώστε τα πράγματα να διατηρηθούν ακριβά. Και αυτό το συζητούσαν σαν μια κανονικότητα. Σαν μια, λες και δεν υπάρχει κράτος, λες και δεν είναι ο ρόλος του κράτους να εξισορροπεί, δεν είναι ο ρόλος
0: του κράτους. Μα βέβαια δεν στέκει, διότι ποινικοποιεί το μισό ελληνικό πληθυσμό. Γελάνε όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες και φυσικά γελάνε και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, όπου για λόγους ειδικούς, όπως γνωρίζεις, έχει μειωθεί ο ΦΠΑ και κάποιοι ειδικοί φόροι και πραγματικά όταν τους ρωτάς και εκεί τους τοπικούς παράγοντες αυτοδιοικητικούς, τους βουλευτές από τις περιφέρειες αυτές, λέει ναι, έχει περάσει την αγορά. Δηλαδή εκεί έχει περάσει την αγορά και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα περάσει στην αγορά. Αυτά είναι ανόητα. Απλώς συμπάγιο δισκοπότηρου που μαζεύουν χρήμα από την υπερφορολόγηση τη δική μας και παριστάνουν τους πετυχημένους και μοιράζουν μετά τις γενεοδορίες τους με τα ΠΑΣ και τα φιλοδορήματα. Εγώ θα να σας ρωτήσω όμως για την περιφέρεια, Γιάννη. Η περιφέρεια του 2010 που συγκροτήθηκε με τον Καλλικράτη διαχειρίστηκε πολλά δις. Κάθε προγραμματική περίοδος είναι πάνω από ένα δις. Ποιο είναι το αναπτυξιακό και γενικό αποτύπωμα γύρω μας? Εγώ δεν βλέπω ούτε μεγάλα, ούτε μικρά, ούτε μεσαία αναπτυξιακά έργα. Ακούω, βλέπω βέβαια κάτι κοινωνικά προγράμματα, κάποιες δράσεις κλπ. Αλλά και αυτές δεν ξέρω αν έχουν το μέγεθος αυτών των δισεκατομμυρίων.
1: Ναι. Γιάννη, κοίταξε να δεις. Η σωστή ερώτηση με αυτή τη διοίκηση της περιφέρειας, τη διοίκηση Τζιτζικώστα Ιδονά, δηλαδή, να το πάρουμε από την αρχή, ψωμιάδη Τζιτζικώστα Ιδονά, γιατί είναι η ίδια ενιαία διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Η σωστή ερώτηση λοιπόν δεν είναι πόσα λεφτά διαχειρίζεται η περιφέρεια, γιατί πράγματι διαχειρίζεται πολλά λεφτά. Διαχειρίζεται μεγάλα κονδύλια. Το ερώτημα είναι ποιος ωφελείται. Ποιος προς όφελος ποιου γίνεται αυτή η διαχείριση των μεγάλων κονδυλίων. Και η απάντηση είναι ωφελούνται δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μεγάλα σπίτια όπως λέμε, διότι η περιφέρεια αυτό το οποίο κάνει είναι εξυπηρετεί ουσιαστικά τους μεγάλους επενδυτές, τους μεγάλους επιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο, δίνοντάς τους ευνοϊκούς όρους, μοιράζοντας χρήμα σε αυτούς ενώ δεν το χρειάζονται κλπ. Και η δεύτερη ομάδα, η δεύτερη κατηγορία η οποία ευνοείται, είναι αυτή που δικαιολογεί την έκφραση πελατειακό καθεστώς. Έχουν δημιουργήσει ένα πελατειακό σύστημα σε κάθε αντιπεριφέρεια, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπεριφερειάρχης μπορεί και δίνει κατά το δοκούν, χωρίς κανέναν έλεγχο, αυτά περνούν. Πολλά μάλιστα περνούν και εκ των υστέρων από την Περιφερειακή Επιτροπή. Δίνει λοιπόν πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε δικούς του προσωπικούς ή συχνότερα κομματικούς φίλους, πολιτικούς φίλους. Βλέπεις λοιπόν ότι δίνονται χορηγίες 2.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, 7.000 ευρώ και αυτό γίνεται συνεχώς. Δηλαδή το χρόνο μπορεί κάθε αντιπεριφέρεια να δίνει και εκατομμύρια ακόμα. Δεν έχω το νούμερο, το ζητώ επιμόνως από την Περιφερειάρχη, την κυρία Ειδονά, και ακόμα δεν έχουμε πάρει νούμερο. Λέω αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά τα οποία δίνεται και τα δίνεται χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς καμία αξιοκρατία, χωρίς κανένα κριτήριο και πηγαίνουν στους πελατές. Σε πελατειακές σχέσεις, δηλαδή στους κομματικούς σας φίλους, σε τι ποσό ανέρχονται αν αντιπεριφέρεια, μπορώ να μάθω, να ξέρω ότι το Κιλκής, ας πούμε, δίνει τόσο, οι Σέρες δίνουν τόσο. Δεν μας τα δίνουν τα νούμερα αυτά, τα συνολικά, τα συγκεντρωτικά. Έτσι λοιπόν, πράγματι η περιφέρεια διαχειρίζεται μεγάλα κονδύλια, αλλά από αυτά ωφελούνται κατεξοχήν οι μεγάλοι παίκτες, οι μεγάλοι επιχειρηματίες και ωφελούνται επίσης και οι κομματικοί φίλοι, οι οποίοι δικαιολογούν το 61% που πήρε ο κύριος Τζικώστας στις πρόσφατες εκλογές. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία χαμένων χρημάτων και χαμένων έργων στην περιφέρεια, είναι οι απεντάξεις, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, όπου εντάχθηκαν έργα και στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανασυγκρότησης πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια απεντάχθηκαν. Ονομαστικά λοιπόν θα ακούσεις να μιλούν για πολλά δις ευρώ τα οποία απορρόφησε η περιφέρεια στο Ταμείο Ανασυγκρότησης, αλλά αυτό που έγινε στα αλήθεια ήταν ότι τα περισσότερα από αυτά απεντάχθηκαν και έτσι τελικά αυτά τα οποία πήγαν σε πραγματικά ωφέλιμα έργα, έγιναν δηλαδή τα έργα, τελειώνουν ή τελείωσαν ή θα τελειώσουν, είναι γύρω στα κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως τα εκτιμούμε και τα υπολογίζουμε, γιατί και πάλι δεν μας δίνουν

0: ΑΚΑΜΣ αλλά και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Μετά την αλλαγή του νομικού του καθεστώτος το 2022 με νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και εισήγηση της διοίκησης του ΤΕΕ, πρέπει να πω, και έγινε αναθέτουσα αρχή. Καταργούν την Εγνατία, καταργούν δηλαδή εταιρείες του δημοσίου με τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και παραγωγικό έργο και τα μεταφέρουν με fast track διαδικασία στη διοίκηση του ΤΕΕ. Χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς τίποτα. Και αυτοί προσλαμβάνουν τεχνικούς συμβούλους και με βάση τον νόμο και την ασυλία που προβλέπει ο νόμος, όλα να θέσεις. Αυτό πώς το αξιολογήσεις, πώς φτάνει σε εσένα και σαν μηχανικός που ανοίξεις και στο ΤΕΕ?
1: Αυτό πραγματικά είναι πρωτόγνωρο και αν το συνδυάσει κανείς με το γεγονός ότι η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι νεοδημοκρατική τα τελευταία χρόνια, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνει κανείς μια άλλη εκδοχή αυτού που λέγαμε πριν του πελατειακού συστήματος, του πελατειακού καθεστώτος, με βάση το οποίο διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κυρίως κονδύλια, έτσι, οι σημερινοί κυβερνώντες. Είναι η ίδια εικόνα με αυτήν που σου είπα στην περιφέρεια και στις αντιπεριφέρειες, γίνεται και εδώ με τις φιλικές τους διοικήσεις. Εκεί που έχουν φιλικές τους διοικήσεις, κομματικούς φίλους δηλαδή, εκεί δίνουν έργα, δίνουν χρήματα, δίνουν δουλειές και μάλιστα σε μεγάλα ποσά. Έτσι, τα νούμερα είναι ασύλληπτα, δηλαδή 8 δις ευρώ ξέρω ότι έχουν δοθεί, μάλλον 12 δις ευρώ, έκανα λάθος, 12 δις ευρώ έχουν δοθεί σε όλη τη χώρα σε έργα με απευθείας ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει δηλαδή διαγωνισμός. Και άλλα 8 δόθηκαν, 8 δις ευρώ δόθηκαν σε τέτοια έργα όπου ο διαγωνιζόμενος ήταν μόνο ένας. Δεν ήταν απευθείας ανάθεση, ήταν ένας διαγωνιζόμενος ο οποίος πήρε και τη δουλειά. Καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουν καταργήσει κάθε έννοια ανταγωνισμού. Οι υποτίθεται νεοφιλελεύθεροι, οι υποτίθεται οπαδοί της ελεύθερης αγοράς έχουν καταργήσει τη βασική προϋπόθεση της ελεύθερης αγοράς που είναι ο ανταγωνισμός. Έτσι δεν είναι? Οι απευθείας αναθέσεις λοιπόν, οι αναθέσεις σε δικούς τους, σε κομματικούς φίλους, στο πελατειακό τους σύστημα, στο πελατειακό κράτος, έχει φτάσει σε νούμερα ρεκόρ, τα οποία είναι νούμερα ρεκόρ και στην Ευρώπη, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει δηλαδή και στις άλλες χώρες. Είναι μια μανιέρα, είναι ένα σύστημα αυτό, είναι μια πολιτική αυτή την οποία ακολουθούν και γι' αυτό βλέπεις ότι έχουν αυτό το ποσοστό, το μεγάλο στις δημοσκοπήσεις, ένα 22, 23, 24% και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που τους ψηφίζουν δεν ζουν εδώ, δεν έχουν την ακρίβεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ωφελημένοι. Και αυτοί οι ωφελημένοι, όπως καταλαβαίνεις, είναι οι τελευταίοι που θα ψηφίσουν κάτι άλλο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ζώνη του 1 τρίτο, όπως λέμε. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις περάσει από την ηγεσία της Αττικό Μετρό. Διάβασα και μια ανάρτησή σου πρόσφατη που ασκείς κριτική στο έργο της νέας κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη των 7 χρόνων, τώρα τι νέος είναι, 7 χρόνια είναι, λοιπόν, και της διοίκησης Αττικό Μετρό και φυσικά καταγγέλνει στους πανηγυρισμούς όσον αφορά τα επιτεύγματά τους στο μετρό. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει, εντάξει ρε παιδιά, όλοι τα ίδια κάνουν, αλλά τουλάχιστον αυτοί τελειώνουν τα έργα. Τι τους απαντάς?
1: Καταρχήν δεν κάνουν όλοι τα ίδια. Διότι κάποιοι κάνουν τα έργα, αγαπητέ Γιάννη, όπως το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ.
0: Ρίσω, και αλλά λέω τι λέει ο κόσμος όμως.
1: Και κάποιοι άλλοι κόβουν τις κορδέλες. Εγώ καταρχήν, επειδή με ρωτάει πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορώ στους δρόμους, μου λένε εσείς θα ανεβείτε, ανεβαίνετε στο μετρό. Προφανώς ανεβαίνω στο μετρό. Το μετρό είναι ένα έργο που εγώ το πίστεψα, εμείς το πιστέψαμε, που δουλέψαμε γι' αυτό και που χαιρόμαστε που ολοκληρώθηκε. Ξέρετε τι δεν χαιρόμαστε? Δεν χαιρόμαστε στο ότι το καθυστέρησαν απίστευτα πολύ. Θα έπρεπε από το 20 να λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη και το 21.
0: Μεγάλη καθυστέρηση, τα μεγάλα προβλήματα και οι μεγάλες υπερβάσεις του 2006-2009. Εκείνη ήταν η πιο καταστροφική περίοδος όλων.
1: Κάθε περίοδος στην οποία κυβέρνησε Γιάννη η Νέα Δημοκρατία υπήρξε καταστροφική για το μετρό. Και τότε ήταν, όπως το λες πολύ σωστά, καταστροφική και από το 19 και μετά. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
0: Ήρθαν και όλα τα προβλήματα, βέβαια.
1: Το οποίο έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το 19. Δεν ήταν ότι άλλαξε το σχεδιασμό της Βενιζέλου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν. Ήταν ότι κατήργησε το συμφωνημένο με τον εργολάβο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να παραδοθεί το 20 και η Καλαμαριά το 21. Και αν δεν παρέδιδε ο εργολάβος τη Θεσσαλονίκη το 20 και την Καλαμαριά το 21, θα πλήρωνε εκείνος ρήτρες, θα πλήρωνε εκείνος δηλαδή για τις καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και όχι το αντίθετο που συμβαίνει τώρα. Διότι ο κ. Μητσοτάκης καταργώντας

0: το χρονοδιάγραμμα που είχε συνυπογραφεί από την Αττικό Μετρό και από τον Εργολάβο, λέγοντας ότι εμείς τη Βενιζέλου θα την κάνουμε αλλιώς, γιατί έτσι θα γίνει πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Δύο μεγάλα ψέματα είπε, ούτε πιο γρήγορα έγινε ούτε πιο φτηνά, αλλά καταργώντας εκείνο το χρονοδιάγραμμα, από εκείνη τη στιγμή και μετά, για τις καθυστερήσεις που η ίδια η κυβέρνηση προκάλεσε, πλήρωνε η κυβέρνηση στον Εργολάβο αποζημιώσεις. Διότι είχε ακυρώσει, είχε καταργήσει το χρονοδιάγραμμα. Αυτό το πράγμα, εγώ το καταγγέλλω και το κατηγορώ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι είναι υπεύθυνο για τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Συγκράτησε, σε παρακαλώ, Γιάννη, το νούμερο. Είναι τα χρήματα που τουλάχιστον έγιναν γνωστά σε μένα που το παρακολουθώ το θέμα από κοντά. 600 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από το 19 και μετά σε αποζημιώσεις στον εργολάβο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που σας εξηγώ. Εξαιτίας του ότι δηλαδή καταργήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης στα Εγγένεια το 2019. Καταργήθηκε το χρονοδιάγραμμα και επομένως απελευθερώθηκε πλέον ιστορία, καθυστερούσε το δημόσιο το έργο και πλήρωνε το δημόσιο πια αποζημιώσεις. 600 εκατομμύρια ευρώ. Καθυστερήσαμε 4 χρόνια τη Θεσσαλονίκη και 5-6 χρόνια την Καλαμαριά. Έχασε η πόλη από τη δυνατότητα να έχει αυτό το θαυμάσιο έργο, 4 χρόνια η Θεσσαλονίκη και 6 η Καλαμαριά, και ζημίωσε το ελληνικό κράτος. Και δυστυχώς, όταν λέω ζημίωσε το ελληνικό κράτος, αγαπητέ Γιάννη, εσύ το ξέρεις, το λέω για τον κόσμο, τις αποζημιώσεις δεν τις πληρώνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Νόμιμα δημοσίων επενδύσεων, δεν την υπερβάσει του προπολογισμού και δεν τις εγκρίνουν.
0: Από δικά σου, δικά μου και δικά μας τον.
1: Το φορολογούμενο είναι απολύτω ακριβώς. Τώρα, Γιάννη.
0: Το μεγάλο εσύ, κακό που έκαναν στον
1: στις προηγούμενες εκλογές, δικό σου, όπως είπες, για τους λόγους που περιέγραψες, πήρε 61%. Δεν πήγατε καλά οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που στηρίξαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βλέπω εδώ και καιρό τρεις παρατάξεις, εσύ που στηρίχθηκες από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Παστεριού που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ρόκος που κατέβηκε ως ανεξάρτητος. Συνεργάζεστε, κάνετε κοινές εκδηλώσεις, καταθέτετε κοινές ερωτήσεις. Ο στόχος σας είναι να κάνετε και κοινό ψηφοδέλτιο, να διεκδικήσετε. Και τι χαρακτήρα θα έχει αυτό τη διοίκηση της περιφέρειας στις επόμενες εκλογές, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Ο στόχος μας, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ακριβώς αυτός που περιγράφεις, είναι δηλαδή να δώσουμε ένα τέλος στην κυριαρχία της δεξιάς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τις εκλογές λοιπόν του φθινοπόρου του 2028, νομίζω το Νοέμβριο του 2028 έχουν προγραμματιστεί εκλογές, η σκέψη μας, το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας είναι οι τρεις παρατάξεις που σήμερα βρισκόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, της Κεντροαριστεράς, συν οι παρατάξεις που δεν βρίσκονται γιατί δεν εξελέγησαν, όπως είναι οι οικολόγοι για παράδειγμα, και άλλα μικρότερα κόμματα του χώρου της Κεντροαριστεράς, να καταρτήσουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, ένα ενιαίο πρόγραμμα, ένα προοδευτικό πρόγραμμα, ένα δημοκρατικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα με κοινωνική ευαισθησία και με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, ισόρροπη δηλαδή ανάπτυξη, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, και να κατέβουμε στις εκλογές με σκοπό να κερδίσουμε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να σώσουμε επιτέλους αυτή την περιφέρεια που είναι μια μεγάλη και δυναμική περιφέρεια, δεύτερη στη χώρα το 2000, και οι δεξιοί με τις διαδοχικές τους διοικήσεις την κατήντησαν να είναι ένατη ως προς τους αναπτυξιακούς δείκτες από τις 13 περιφέρειες και ενδέκατη, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητές και αγαπητοί φίλοι που με ακούτε, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ήταν ο σιτοβολώνας που λέγαμε παλιά της χώρας, ήταν μια πολύ δυναμική περιφέρεια, έφτασε να είναι ενδέκατη στον δείκτη ανεργίας. Είμαστε δηλαδή τρίτη από το τέλος περιφέρεια ως προς την ανεργία. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η πορεία, η πτωτική πορεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να σταματήσει. Και εμείς οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, προοδευτικής αντιπολίτευσης, με τον Χρήστο του Παστεργίου, ο οποίος ηγείται της παράταξης που υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, με τον Βασίλη το Ρόκο, ο οποίος ηγείται μιας ανεξάρτητης παράταξης, και με εμένα, που ηγούμε μιας παράταξης η οποία υποστηρίχθηκε από τον ενιαίο τότε ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να υποστηρίζεται σήμερα από όλες τις εκδοχές εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τις προοδευτικές παρατάξεις που προέκυψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι εμείς θα ενώσουμε δυνάμεις το 2028 και προσβλέπουμε στην ψήφο των συμπολιτών μας, έτσι ώστε να αλλάξει η πολιτική, να αλλάξει η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να ανασάνει ο πολίτης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Δώσουμε ένα λεπτό να πάμε στις διαφημίσεις μας και να δώσουμε λίγο βάθος μετά σε αυτά ακριβώς που συζητάμε τώρα.
0: Ωραία.
2: Plus 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη Τομιλόπουλο και τον ευχαριστώ πολύ για τη μικρή αναμονή. Γιάννη, επειδή αυτή η τελευταία, το τελευταίο κομμάτι έχει ένα δεύτερο ενδιαφέρον και για το μέλλον, για την Κεντρική Μακεδονία, εσύ όπως είπες ήσουν υποψήφιος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής. Αυτό δεν υπάρχει πια και μάλιστα τα τμήματα που έχουν υπάρξει είναι άκρως ανταγωνιστικά μεταξύ τους και κανείς δεν ξέρει και πώς θα εξελιχθούν και ακόμα χειρότερα από ό,τι τα βλέπω εγώ. Το κυρίαρχο βέβαια σχήμα είναι το νέο κόμμα που δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας, την ΕΛΑΣ. Εσύ τώρα και ως πολιτικοποιημένο άτομο και με τις κομματικές σου αναφορές, τι σκέφτεσαι καταρχάς όσον αφορά αυτές τις κομματικές εξελίξεις που συμμετέχεις και αποφασιστικά και αποτελεσματικά? Και φυσικά και στη συνέχεια αυτές οι εξελίξεις και το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει, εγώ το ακούω γιατί μιλάω με πολλούς και με τα πρόσωπα που αναφέραμε προηγουμένως και με πολλούς άλλους, τι θα κάνετε στις επόμενες εκλογές. Όλοι λένε να δούμε πρώτα τις εθνικές εκλογές, να δούμε τι κυβέρνηση θα προκύψει, να δούμε τι θα κάνουν τα κόμματά μας και μετά θα συζητήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Εσύ πώς βλέπεις τις εξελίξεις αυτές πρώτα-πρώτα στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εγώ καταρχήν, Γιάννη, πρέπει να πω ότι με στενοχωρεί και με λυπεί η υπόθεση του κατακερματισμού του δικού μας χώρου, του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς εννοώ, και όταν λέω ευρύτερο χώρο εννοώ από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όλα τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, διότι αυτός ο κατακερματισμός δεν αντιστοιχεί με τη βούληση της κοινωνίας, των πολιτών δηλαδή, που είναι να ενωθούμε και να αφισβητήσουμε και να νικήσουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία έχει φέρει πάρα πολλά δεινά στους αδύναμους κυρίως πολίτες. Άρα λοιπόν αυτό το αίτημα να ενωθούμε και να ενώσουμε δυνάμεις, εμένα με στενοχωρεί που δεν περνάει στην κεντρική πολιτική σκηνή, να το πω έτσι. Και αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι στην περιφέρεια, όπου είμαι πιο ενεργός παίκτης, ας το πω έτσι, από όσο είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή, μια και όπως το ξέρεις από το 23 και μετά δεν ασχολούμαι πια με το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Έχω επικεντρώσει τις προσπάθειές μου και την ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον με την περιφέρεια. Αυτή την ένωση λοιπόν των δυνάμεων προσπαθώ να την περάσω, να λειτουργήσει, να ισχύσει εδώ σε εμάς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και πράγματι έχω βρει ευήκο αότα, δηλαδή και η παράταξη που υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ με τον φίλο τον Χρήστο του Παπαστεργίου και η παράταξη του Βασίλη του Ρόκου, η ανεξάρτητη από την παράταξη. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοίκηση και πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τον καθένα μόνο μας. Είμαστε πολύ αδύναμοι ο καθένας μόνος του και μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ καταλαβαίνω από την κεντρική πολιτική σκηνή είναι ότι αυτός ο κατακερματισμός εξακολουθεί και συνεχίζεται. Καταλαβαίνω ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό που εν της πράγμαση θα νικήσει το πρόβλημα του κατακερματισμού, γιατί εντάξει, η ζωή δίνει πάντα τη δική της λύση. Αν δεν ενωθούν μόνα τους τα κόμματα, έρχεται ένας, τα παίρνει όλα, ένας μεγαλύτερος και επιτυγχάνει αυτός το στόχο, ας το πούμε, της αμφισβήτησης της υπάρχουσας δεξιάς κυβέρνησης. Ο κυρίαρχος παίκτης λοιπόν σήμερα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν βλέπω μεγάλες διαφορές στο πρόγραμμα της Ελλάς, τουλάχιστον με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο εγώ μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω για τα προγράμματα των άλλων αριστερών κομμάτων. Και γι' αυτό ήμουν εξ αρχής από αυτούς που υπερασπίστηκα με μεγάλη δύναμη και πάθος την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου να υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό βέβαια δημιουργεί αντιδράσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το παρακολουθούμε όλοι. Υπάρχει αντίθετη άποψη. Τώρα πηγαίνουμε σε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο, η οποία τίνει να αμφισβητήσει αυτή την απόφαση την προηγούμενη, να μην υποστηριχθεί δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο όλα αυτά. Και γι' αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη, θα μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά σε σένα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σου. Αυτό το οποίο σκέφτομαι να κάνω είναι να ασχοληθώ αποκλειστικά με την αυτοδιοίκηση, με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και να προσπαθήσω αυτό το οποίο δεν πετύχαμε να κάνουμε ως κεντρική πολιτική σκηνή, να το κάνουμε τουλάχιστον στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή τι, να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα, να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα, να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τα διάφορα μικρότερα κόμματα των οικολόγων κλπ. Να ενωθούμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να κτυπήσουμε το μεγάλο αντίπαλο που είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Διτζικώστας άλλωστε αυτό το πράγμα έκανε και κέρδισε τις προηγούμενες και τις πιο προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Δεν είχαμε άλλα δεξιά κόμματα στις εκλογές τις τελευταίες, εκτός από ένα μικρό ακροδεξιό κόμμα, το οποίο παράταξη μάλλον, το οποίο πήρε κάτι πολύ λίγα ποσοστά, αλλά ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ένωσε όλη την δεξιά και την κεντροδεξιά. Και έτσι πήρε ο κύριος Διτζικώστας το 61%. Αυτή τη λύση αυτή τη φορά θα την ακολουθήσουμε εμείς. Ακούω ότι υποψήφιος θα είναι ο κύριος Καράογλου, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ακούω ότι υποψήφιος θα είναι και ο Κώστας ο Γιουτίκας, ο οποίος είναι πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Διτζικώστα και ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Άρα διαπιστώνω ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει διχασμένη στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Δηλαδή αυτό που κατάφερε ο Απόστολος Διτζικώστας να ενώσει τη δεξιά και την ακροδεξιά δεν το καταφέρνουν οι επίγονοί του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι είναι μια πλεονεκτική, προνομιακή, να το πω έτσι, συγκυρία για εμάς, για την κεντροαριστερά, για την προοδευτική παράταξη, αν ενωθούμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η σκέψη μου, αυτή είναι η σχεδιασμή μου και αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζω το σημερινό πολιτικό σύστημα, τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Και το λέω και πάλι, η απόφαση μου είναι να μην ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Κατάλαβα, θα σε ενδιέφερε να κατέβεις ως ανεξάρτητος επικεφαλής μιας παράταξης προοδευτικής.
0: Το αν θα είμαι, αγαπητέ μου Γιάννη, επικεφαλής ή όχι, το ξέρεις ότι στις δημοκρατίες αποφασίζουν οι πλειοψηφίες. Αυτό λοιπόν θα αποφασιστεί από την ενωμένη παράταξη, το αν θα είμαι εγώ ή αν θα είναι ο Παπαστεργίου ή αν θα είναι κάποιος άλλος.
1: Εννοείς ότι οι τρεις παρατάξεις αυτές θα ενωθούν και θα κάνουν κάποια ολομέλεια και θα αποφασίσουν αυτές, κάπως έτσι το σκέφτεσαι?
0: Βεβαίως, με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Αυτός που θα έχει την πλειοψηφία με το μέρος του θα κερδίσει. Εγώ δεν θέτω τέτοιο ζήτημα να είμαι εγώ ή να είναι κάποιος άλλος. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνουμε αυτή την ένωση των δυνάμεων.
1: Υποψήφιος σε αυτή τη διαδικασία.
0: Οπωσδήποτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα είμαι από αυτούς που θα το φτιάξουν αυτό το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αν είμαι και υποψήφιος περιφερειάρχης, ακόμα καλύτερα, αλλά δεν το θέτω ως προϋπόθεση. Κατάλαβες τι λέω?
1: Θα είσαι υποψήφιος σε αυτή τη διαδικασία, με την έννοια ότι ασφαλώς μπορούν και άλλοι να είναι, και όποιος πλειοψηφίσει θα είναι ο κοινός υποψήφιος όλου αυτού του σχήματος.
0: Όποιος είναι περισσότερο αποδεκτός από το νέο αυτό σχήμα το οποίο θα δημιουργήσουμε. Ακριβώς.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου για την χρήσιμη και σημερινή μας κουβέντα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές σου και καλό καλοκαίρι.
0: Και χαιρετώ και εσένα και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου,
1: Γιάννης Μιλόπουλος, φίλες και φίλοι.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα ακούμε την άρξη της πρωτοψάρτη, στο τραγούδι «Σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα», η μουσική είναι του Κραουνάκη και η στίχη της Λίνας Νικαλακοπούλου. Και θα αποδεχτώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον ανώτερο αξιωματικό του ναυτικού μας, του πολεμικού μου ναυτικού σε αποστρατεία και γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό αναλυτή, τον Στέλιο το Φελνέκο. Στυλιανό, όπως τα λέει φαντάζομαι και η ταυτότητά του η αστυνομική. Αγαπητέ Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εσείς όταν είστε και εν ενεργεία αλλά και μετά, πολλοί από εσάς επειδή έχετε και γνώσεις και εμπειρίες και σπουδές, εσείς έχεις και πάρα πολλές συμπληρωματικές σπουδές και όχι απλώς τις τυπικές που ακολουθεί κάποιος που μπαίνει στη σχολή Ευελπίδων ή στη δικιά σας σχολή, στην Ικάρων κλπ. Και έτσι έχεις μια ευρύτερη οπτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στις εσωτερικές ακόμα και πολιτικές εξελίξεις έχετε δημιουργήσει και ένα σχήμα το οποίο το βασικό του υπόβαθρο είναι οι αξίες και θα μας πεις γι' αυτό στη συνέχεια. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχετε πάρει στην πλάτη σας μεγάλες ευθύνες. Πώς κοιμάστε το βράδυ μετά από μια μεγάλη απόφαση που μπορεί πολλές φορές να σημαίνουν πολλά πράγματα για τους υπόλοιπους Έλληνες, για τη χώρα?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα και νομίζω ότι αφορά όλους τους δημόσιους λειτουργούς που έχουν αναλάβει αρμοδιότητες και ευθύνες εναντί του κοινωνικού συνόλου. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να μην κοιμηθείς πολλά βράδια πριν, προκειμένου να προετοιμαστείς για να ανταπεξέλθεις καλύτερα στις απαιτήσεις του ρόλου που καλείς να καλύψεις ή των υποχρεώσεων που έχεις εναντί του κοινωνικού συνόλου, έτσι ώστε να μην καταλήξεις να κοιμάσαι από ανεπάρκεια, αλλά να κοιμάσαι από ευθύνη και από ανησυχία για να κάνεις καλύτερη δουλειά.
0: Τώρα, με βάση τον πειρασμό να σε ρωτήσω, εκείνη τις κρίσιμες βραδιές των ημείων, τι ακριβώς κυριάρχησε, η ανεπάρκεια, η σύγχυση, η έλλειψη προετοιμασίας, η αντιφατικότητα, τι κυριάρχησε, γενικά πες μου, ας μην πούμε ειδικά τώρα.
1: Θα έλεγα ότι ήταν ένα συνδυασμός κακής επικοινωνίας, ανεπάρκειας κάποιων δημόσιων λειτουργών σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, προσωποπαγής αντιλήψεις και στερεότυπα και ένας ανταγωνισμός προσωπικότητων που έβαλαν πολύ πρώτα το δικό τους εγώ και τη δικιά τους υστεροφημία παρά τόσο την αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο χειρισμό κρίσης.
0: Με αναφέρεσαι και στο πολιτικό προσωπικό και στο υπηρεσιακό προσωπικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ είναι ότι κυριάρχησαν τέτοια στοιχεία, ενώ δεν κυριάρχησε αυτή η αίσθηση ότι συνεργαζόμαστε όλοι μαζί προκειμένου να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα για τη χώρα μας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, πιτάζεις εκείνη τα γεγονότα τότε και στο κοινοβούλιο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και στη συνέχεια από όλα αυτά που γράφονται και λέγονται και μερικά βέβαια είναι αντιφατικά, δεν στέκουν. Φαίνεται από την πρώτη ματιά ότι είναι πλασμένα στη συνέχεια για να δικαιολογήσουν επιλογές και καταστάσεις. Περισσότερο αυτό που, ας το πω, κυριαρχούσε ήταν πώς να φύγει από την πλάτη μου η ευθύνη αυτή, ο Μουτζούρης από την πλάτη μου. Δηλαδή νιώθαν ήδη ότι είναι σαν να είναι σε αδιέξοδο, σε κάποια παγίδα και προσπαθούσαν πάρα πολύ επευθύνως και αρμοδίως να διώξουν το Μουτζούρη και την ευθύνη από πάνω τους.
1: Ακριβώς έτσι είναι και επειδή ήμουν και μετήχα αφενός με ένας αξιωματικός ναυαρχίδα του Στόλου τότε την Έλλη, ήμουν αξιωματικός επιχειρήσεων εκεί του Στόλου, αλλά και εκ των υστέρων ήμουν στην Επιτροπή Διερεύνησης και Καταγραφής όλων των αδυναμιών. Θα έλεγα ότι ακριβώς έτσι είναι και το κυριότερο, δεν υπήρχε και μεγάλη εμπειρία στον πολιτικο-στρατιωτικό τομέα στη συνεργασία μεταξύ τους για διαχείριση τέτοιου είδους κρίσεων.
0: Σε μια μεταβατική κυβερνητική περίοδο, μόλις είχε αναλάβει ο νέος πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης, δεν είχαν οργανωθεί ακόμα τα επιτελεία. Είναι γεγονός και αυτό, είναι μια πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, έτσι είναι.
0: Κύριε Φενέκο, θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα να μου κάνεις μια γενική εκτίμηση και για το κοινό ανακοινωθέν, το ομόφωνο κοινό ανακοινωθέν, έτσι, τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τη 42η Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χθες και προχθές. Και δεύτερον, από την περίεργη ατμόσφαιρα, από τις δηλώσεις, από τα γεγονότα, από τις εικόνες. Ποιο είναι το γενικό σου συμπέρασμα?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ και μάλιστα μετήχα και στο τραπέζι της Στρατιωτικής Επιτροπής και μετήχα σε συσκέψεις και αναθεωρήσεις του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στο παρελθόν είχε έναν αξιακό κώδικα, ο οποίος βασιζόταν στην έννοια συλλογική άμυνα και ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου. Αυτή η λογική που βασιζόταν σε αυτόν τον αξιακό κώδικα, που καθόριζε τις απειλές και τους αντιπάλους, έχει αλλάξει τώρα με τον Τραμπ. Και το ΝΑΤΟ έχει γίνει περισσότερο ένας συναλλακτικός οργανισμός, ο οποίος κυρίως εντάσσεται στη λογική να εξυπηρετήσει ό,τι έχει ο Τραμπ στο μυαλό του, και φτάνουμε σε σημείο να βλέπουμε ηγέτες χωρών μεγάλων να φοβούνται να τοποθετηθούν απέναντι στον Τραμπ πάνω σε αυτά τα οποία επιβάλλει. Και έρχομαι στο βασικό κομμάτι, το οποίο είναι την αύξηση των δαπανών στο 5% όλων των χωρών, που οδηγούν σε μια κούρσα εξοπλισμών και καθιστούν πρωταρχικό στόχο όλης της Ευρώπης και όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, του να αυξήσουν, η Ευρώπη κυρίως αυξάνει τις δαπάνες της το χρόνο 1 τρισεκατομμύριο. Το νούμερο είναι τεράστιο άμα το σκεφτούμε. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, από πού θα τα πάρουμε? Η Ευρώπη μέχρι τώρα είχε τον αξιακό της κώδικα, είχε το κοινωνικό κράτος, είχε την υγεία, είχε την παιδεία, είχε πολλά πράγματα. Θα μειωθούν αυτά τα πράγματα της τρέλας των εξοπλισμών? Αυτό είναι το πρώτο και βασικό ερώτημα που μου προέκυψε όταν τα άκουγα όλα αυτά.
0: Τώρα, Στέλιο, ο Τραμπ κατηγορεί συνεχώς για τζαμπατζίδες τους Ευρωπαίους ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων και οι Ευρωπαίοι περνούν καλά. Εγώ βλέπω τώρα τους προϋπολογισμούς, αναφέρθηκε εσύ ήδη προηγουμένως, για το τρέχον έτος είναι 860 δισεκατομμύρια όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών του ΝΑΤΟ από τη μια πλευρά και 1/3 περίπου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν το πάρουμε σαν αναλογία στο ΑΕΠ, δεν έχουν και καμιά διαφορά, έτσι, γιατί είναι περίπου 33 το ΑΕΠ της Αμερικής, δεν έχουν καμία διαφορά. Και δεύτερον, οι αμερικάνικες βάσεις σε όλο τον κόσμο δεν είναι βάσεις του ΝΑΤΟ, είναι της Αμερικής. Έτσι. Και βεβαίως κάποιες από αυτές εξυπηρετούν και το ΝΑΤΟ. Θέλει και αυτές ο Τραμπ να τις πληρώνουν οι ευρωπαϊκές χώρες? Αυτές ούτως ή άλλως είναι το μακρύ χέρι του αμερικάνικου υπεριαλισμού, για να το πούμε το πράγμα με το όνομά του.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θέλει βασικά είναι το εξής, να αυξήσει τα κόστη και τα βάρη της Ευρώπης πάνω στο κοινό κορβανά, προκειμένου να στρέψει πόρους προς εκεί που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι έξω από την περιοχή του ΝΑΤΟ, που είναι στον Ασιατικό Ινδοειρηνικό χώρο.
0: Το ξέρω αυτό και το παδέχουμε. Λογικό είναι, αυτή είναι η στρατηγική του, αυτή είναι η επιλογή και ξεκίνησε και ο προηγούμενος πρόεδρος αυτό, οφείλω να πω. Όμως η άμυνα της Ευρώπης και η ομπρέλα του ΝΑΤΟ αφορά την Ευρώπη. Θέλω να ρωτήσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διάφορες βάσεις και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και κατηγορεί τώρα τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που δεν το βοήθησαν στον πόλεμο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, δηλαδή, τι θέλει αυτές τις βάσεις να τις πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και να είναι δικές του ή να μετατραπούν σε ανατοϊκές, και πόσο κοστίζουν αυτές οι βάσεις και πόσο χρήσιμες θα είναι για την ασφάλεια της Ευρώπης? Γιατί πολλές από αυτές είναι για τις στρατηγικές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.
1: Και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα που έθεσα προηγουμένως, που οι Ευρωπαίοι δεν τοποθετήθηκαν, διότι μέχρι τώρα, ναι μεν μετήχαν οι Αμερικανοί εν πωλής, αλλά είχαν και τον αποφασιστικό ρόλο στο ΝΑΤΟ. Τώρα τι λέει? Θα πληρώσετε, θα αυξήσετε τις πληρωμές σας, θα αναλάβετε εσείς, υποτίθεται, την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, εσείς θα την πληρώσετε και τα περισσότερα θα τα δώσουν οι Ευρωπαίοι. Εγώ δεν θα μετέχω τόσο πολύ, αλλά πάλι θέλω να έχω τον αποφασιστικό ρόλο. Δεν γίνονται και το μαχαίρι και το πεπόνι όλα να τα έχει αυτό.
0: Αν τα δεις, συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι, θα δώσουν το 26 και το 27 στην Ουκρανία και στρατηγικό εξοπλισμό, αλλά και σε βοήθεια οικονομική. Οι Αμερικανοί δεν θα δώσουν χρήματα, αλλά θα πουλάνε στους Ευρωπαίους για να τα στέλνουν οι Ευρωπαίοι στους Ουκρανούς τα όπλα. Βεβαίως δίνουν μια κάλυψη δορυφορική σε επικοινωνίες και αυτό είναι σημαντικό. Θέλω όμως να ρωτήσω, πήγε ο Τραμπ εκεί καθυβρίζοντας τους Ευρωπαίους, φωνάζοντας, κάνοντας διάφορα, και στο τέλος βγήκε μια ομόφωνη απόφαση Και τον άκουσα να λέει, υπήρχε πολύ αγάπη, λέει, μέσα στη σύνοδο. Πού βρέθηκε η ισορροπία? Εγώ βλέπω το κοινό ανακοινωθέν, βλέπω που βολεύτηκαν όλες οι πλευρές. Βλέπω όμως αυτό το βόλεμα για τη συμφωνία λίγο προσχηματική, κύριε Φενέκου. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι. Και, και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Είχε πάει πριν από μερικούς μήνες η Φοντερ Λάιν και είχε υποσχεθεί στην Αμερική 800 δις εξοπλιστικά προγράμματα να ζητήσουν οι Ευρωπαίοι από τους Αμερικανούς. Ταυτόχρονα το SAFE είναι 150 δις και ταυτόχρονα το Rearm Europe είναι άλλα 600. 600-700. Όλα αυτά τα χρήματα εν πωλής θα δρομολογηθούν, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ανάπτυξή της και τέτοια. Εν τούτης, η αμερικανική βιομηχανία αμυντικών συστημάτων είναι πολύ πιο εξελιγμένη. Ο Τραμπ λοιπόν τι προσδοκά και τους επιβάλλει κιόλας ότι θα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, θα αγοράζουν τα αμερικανικά συστήματα που ηγούνται και προηγούνται και οποιαδήποτε ευρωπαϊκή βιομηχανική ανάπτυξη που θα γίνει μεν, αλλά δεν θα φτάσει στο επίπεδο το αμερικανικό. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια συμφωνία η οποία εξυπηρετεί εν πωλής την αμυντική αμερικανική βιομηχανία, που εκμεταλλεύεται επίσης εν πωλής και πηγαίους κώδικας τεχνολογίας, διότι αυτοί δεν γίνονται πλέον, δεν είναι κοινοί πλέον, δεν τους δίνει, δεν τους μοιράζει, δεν δίνει κώδικες για τα F-35, δεν δίνει τους κώδικες για τους Patriot και τέτοια. Και ότι δίνει το τυράκι στους Ευρωπαίους των συμπαραγωγών σε κάποια τμήματα που είτε είναι τα δορυφορικά, είτε είναι τα drones, είτε είναι τα βλήματα κλπ. Αλλά πάντα με την πρωτοκαθεδρία και την ηγεσία των ΗΠΑ. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί σε αυτό και απορώ που οι ηγέτες δεν τοποθετήθηκαν.
0: Εγώ εκτιμώ πάντως ότι και οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Τραμπ ξαφνικά ανακάλυψε πάλι τη Ρωσία ότι είναι ο κίνδυνος ασφάλειας της Ευρώπης και το δέχτηκε στο ομόφωνο κείμενο. Τάχτηκε ουσιαστικά υπέρ της Ουκρανίας, αν θυμηθούμε όλοι τι έκανε στην Αλάσκα, τι έλεγε στο Ζελένσκι καθημερινά. Και απ' την άλλη, οι Ευρωπαίοι βέβαια αποδέχτηκαν αυτές τις αυξήσεις των δαπανών, που και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Θα κυριαρχήσει η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη εάν το τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Άλλωστε δεν θα χάλαγε καθόλου τον Τραμπ κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω τώρα να σε ρωτήσω, τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας και την Τουρκία?
1: Θα πρόσθετα σε όσα είπαμε πριν, ότι προσπαθεί να σύνδει και την ευρωατλαντική σχέση και εκτός περιοχής ευθύνης. Δηλαδή όταν λέει δεν με βοηθήσατε στο Ιράν, δεν με βοηθήσατε εδώ και να ζητάει λόγια, να ζητάει δηλαδή με συμφωνία εκ μέρους των Ευρωπαίων και υποστήριξη των ΗΠΑ. Μα ο ευρωατλαντικός χώρος δεν είναι το Ιράν. Ο ευρωατλαντικός χώρος δεν είναι όπου έχει στο μυαλό το Τραμπ να δράσει αύριο μεθαύριο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε. Και είναι συγκεκριμένο το καταστατικό του ΝΑΤΟ. Είναι βόρεια του τροπικού του καρκίνου και με συγκεκριμένο χωρικό πεδίο το οποίο αναφέρεται. Άρα λοιπόν τι προσπαθεί να σύνδει τώρα? Προσπαθεί να κάνει τον ΝΑΤΟ ένα παγκόσμιο οργανισμό που ενδεχόμενα στο μέλλον να το χρειαστεί σε διάφορες συγκρούσεις που μπορούν να γίνουν και στον ασιατικό χώρο. Και βέβαια η Τουρκία σε αυτό το ρόλο, επειδή είναι ακριβώς στο πεδίο των νέων απειλών που έχουν αναδειχθεί για τα αμερικανικά συμφέροντα, που είναι ακριβώς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και αφορά όλη την περιοχή από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Νότια Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Είναι ένα πεδίο πλέον που το ΝΑΤΟ στρέφει την προσοχή του με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το παρελθόν. Η Τουρκία το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την πλευρά της, προκειμένου να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της και στις βιομηχανικές παραγωγές, αλλά και στις αρμοδιότητες που ενδεχόμενα μπορεί να τις ανατεθούν στο μελλοντικό ΝΑΤΟ, έτσι όπως εξελίσσεται υπό την ηγεσία του Τραμπ.
0: Αυτό ο Τραμπ βέβαια μπορεί, αν το αποδεχθούν οι Ευρωπαίοι, που θα εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να το εκπαιδευτούν, να το αποδεχθούν, και για πολλούς λόγους, μπορεί όμως να το αποδεχθεί ο Ερντογάν. Μια μεγάλη χώρα, μεγάλη παραγωγική υποδομή, με μεγάλο στρατό, τον επενεί κάθε μέρα και ο Ρούτε και ο Τραμπ, συμμετέχει στο πεδίο σε όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ, είναι σε μια ζώνη που περιφερειακά είναι όλα τα θέατρα, ας το πούμε, των επιχειρήσεων και των εξελίξεων, είτε για να ανασχεθεί η Κίνα, είτε για να πιεστεί η Ρωσία, είτε για να ελεγχθεί η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Βλέπεις μια τέτοια συμμαχία περιφερειακή, η οποία θα μας πιέσει πάρα πολύ εμάς?
1: Κοιτάξτε, ότι η Τουρκία πρώτα απ' όλα με το νέο component που έγινε, δηλαδή σύνθεση βουλγαρικών, ρουμανικών και τουρκικών δυνάμεων ναρκοπολέμου στη Μαύρη Θάλασσα, για υποτίθεται για τα καλώδια, την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια κλπ. Είναι το πρώτο βήμα που θα διεκδικήσει η Τουρκία για ένα ναυτικό στρατηγείο, που στο μέλλον θα το κάνει. Στη συνέχεια, η αύξηση των δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας κλπ. Στα άδανα και των αεροπορικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ σε αυτή την περιοχή θα είναι το δεύτερο μεγάλο πεδίο που θα διεκδικήσει η Τουρκία. Μπορεί να μην φάνηκε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε, αλλά είναι προφανές ότι οριοθετώντας την περιοχή αυτή για ενδιαφέρον, χρειάζεται κάποιον που να την επιτηρεί. Γι' αυτό θα πιστεύω θα είναι η Τουρκία. Αναβαθμίζοντας λοιπόν αυτός ο ρόλος της Τουρκίας, είναι προφανές ότι η Τουρκία θα διεκδικεί την άρση των οποιοδήποτε αρμοδιοτήτων μπορεί να έχουμε εμείς σε ό,τι αφορά το FIR, οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει με άλλους οργανισμούς, όπως είναι ο ICAO, η IMO κλπ. Και θα προβάλλει η Τουρκία την αρμοδιότητα και την ευθύνη που θα της έχει εκχωρηθεί εκ μέρους του ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο σκοπός του Ερντογάν. Και το μόνο αγκάθι σε αυτό το πράγμα είναι η αντίδραση του Ισραήλ στην επεκτατική λογική που μπορεί να έχει η Τουρκία στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα συζήτησή μας, η Ελλάδα τι πρέπει να πράξει? Ο Μητσοτάκης λέει αγοράζω όπλα και μάλιστα από το πάνω γράφει ακριβά, ενισχύω την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας δύναμη, κάνω περιφερειακές συμμαχίες, να με το Νετανιάχου, με την Αίγυπτο κλπ. Και αυτά είναι όλα επισφαλή. Και βλέπουμε και φτιάχνονται νέα σχήματα στην περιοχή, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, βλέπουμε πολλά σχήματα, Κατάρ, καινούργια σχήματα που γεννιόνται ειδικά μετά την κρίση στον κόλπο. Θέλω να σας ρωτήσω, η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει, τι περιθώρια έχει με το δικό της γεωπολιτικό υπαρκτό αντικειμενικά εκτόπισμα, έτσι την αυξημένη στρατηγική της ισχύ, η οποία μας ματώνει και θα συνεχίσει να μας ματώνει ακόμη πιο πολύ και δεν ξέρω πόσο αποδεκτή και ανεκτή θα γίνει και εδώ και από την ελληνική κοινωνία, αλλά είμαστε, θα πω, σε μια, ας το πω, μια ανισορροπία στο πεδίο αυτό όπως μέσω μακροπρόθεσμα αναπτύσσεται και το περιέγραψες και εσύ.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το γεγονός ότι μείναμε έξω από πολλές βιομηχανικές συμπαραγωγές, παρά το γεγονός ότι ελπίζαμε ότι, γιατί έγιναν αρκετές συμφωνίες, έτσι, και ακόμα φτάσαμε σε σημείο να δοθεί δυνατότητα σε χώρες να κάνουν συντήρηση και αναβάθμιση των πάτριων τους, ας πούμε, και πολλών άλλων βλημάτων. Μείναμε εκτός αυτών των συμπαραγωγών, δείχνει αφενός με την ασθενή βιομηχανική μας βάση και αφετέρου την μειωμένη διαπραγματευτική μας ικανότητα. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ότι ενώ θέσαμε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη προς την Τουρκία κλπ, εν τούτης δεν διεκδικήσαμε σε αυτό το νέο ΝΑΤΟ που δημιουργείται τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης ή άρσης τέτοιου είδους απειλών μεταξύ χωρών μελών, που ενδεχομένως θα έπρεπε να το έχουμε απαιτήσει, πραγματικά το εννοώ να το έχουμε απαιτήσει, σε αυτή τη νέα διαμόρφωση που να γίνει. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα σε ό,τι αφορά αυτούς τους μηχανισμούς αποκλιμάκωσης, επίλυση εσωτερικών διαφορών εντός του ΝΑΤΟ ή στο σεβασμό του ΝΑΤΟ έναντι των διεθνών ρυθμίσεων που μπορεί να είναι, είτε αυτός λέγεται ΟΗΕ, είτε λέγεται διεθνώς δίκαιο, είτε λέγονται διεθνείς συμφωνίες. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε ένα ΝΑΤΟ το οποίο τι λέει? Ο Τραμπ αποφασίζει τι θα κάνει αυτό το ΝΑΤΟ, αυτός θα είναι ο ρυθμιστής, οι χώρες θα υπακούν και η Ελλάδα σε αυτό θα είναι ένα απλό παρακολούθημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και που η συμπεριφορά του Τραμπ και ο τρόπος που διαχειρίστηκε το ζήτημα με τον Ερντογάν, με όλες αυτές τις κολακίες και όλα αυτά τα πράγματα που υπήρξαν, μου έδωσαν την εντύπωση ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει στο κάτω μέρος του ραφιού και μένουν μόνο να αγοράζουμε από το πρώτο ράφι χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μετέχουμε και στις παραγωγές.
0: Τώρα, αγαπητέ Στέλιο, εμείς παίρνουμε συνήθως από τις συνόδους κορυφής, από τα ευρωπαϊκά όργανα, παίρνουμε κάποιες αποφάσεις θετικές για μας όσον αφορά την επιθετικότητα της Τουρκίας, οι οποίες όμως μένουν στα χαρτιά και στα λόγια, γιατί στην πράξη οι ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, έτσι, η Βρετανία, συνεργάζονται και στο στρατικό πεδίο με την Άγκυρα και έχουν αμοιβαίες συνεργασίες. Το βλέπουμε καθημερινά. Και είδαμε και χθες, από τη μια πλευρά να υπογράφεται μια συμφωνία αμοιβαίας στρατηγικής ανάπτυξης στο βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα, αλλά και όχι μόνο Βρετανίας-Τουρκίας, και ταυτόχρονα είδαμε και μια ανακοίνωση Γαλλίας και Ιταλίας ότι είναι σε συζήτηση και θα παραχωρήσουν τους ανάλογους με τους Patriot δικούς τους αντιεροπορικούς πυράβλους. Τι σημασία έχουν τότε αυτά που αγοράζουμε εμείς τα αντίστοιχα και πανηγυρίζουμε τα πανάκριβα από τη Γαλλία ή από την Ιταλία από άλλες χώρες, αφού τα δίνουν τα ίδια όπλα και στον Ερντογάν?
1: Δεν είναι μόνο ότι δίνουν τα όπλα, αλλά ξεπερνιούνται και οι περιορισμοί που υπήρχαν έναντι των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Διότι η μεγάλη αχίλλειος πτέρνα που υπήρχε σε αυτό ήταν οι διμερείς συμπράξεις που μπορούσαν να γίνουν της Τουρκίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, αυξάνονται, γιατί είναι διμερείς, τριμερείς ή οτιδήποτε. Και η Τουρκία αρχίζει και συμμετέχει. Δηλαδή το σύστημα το αντιεντεροπορικό μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας κλπ. Το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί και που συζητήθηκε ήδη γι' αυτό, είναι άμεση υπέρβαση και του SAFE και των χρηματοδοτήσεων του Rearm Europe κλπ. Που εμείς λέγαμε ότι θα το κολλήσουμε και δεν θα γίνει τίποτα. Συνεπώς, είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι πολλές φορές εμείς πανηγυρίζουμε ή λέμε πολλά περισσότερα από όσα μπορούμε να κάνουμε. Όπως ήταν και οι υπερβολές που λέγαμε για την αύξηση της βιομηχανικής, αμυντικής βιομηχανικής μας παραγωγής, επειδή πραγματικά μπορεί να οθήσαμε λίγο σαν drones, αλλά τα δικά μας drones δεν έχουν την οριμότητα στο πεδίο το επιχειρησιακό όπως έχουν άλλων χωρών και της Τουρκίας βέβαια. Συνεπώς, ακόμα και σε αυτό το τομέα στον οποίο επενδύσαμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε διεθνείς μεγάλες συμπαραγωγές. Και αναγκαστικά αυτό που ελπίζαμε, ότι τα αμυντικά συστήματα θα μπορούσαν να έχουν και αναπτυξιακή δυνατότητα για τη χώρα μας, δυστυχώς δεν φαίνεται να γίνεται έτσι. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες το καταφέρνουν αυτό.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πληρώνουμε και να αγοράζουμε πανάκριβα όπλα από τους εταίρους μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί δεν αναπτύσσουμε ή δεν προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά τα σημαντικά που ανέλησες προηγουμένως, κύριε Φενέκο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Στέλιο, και για τη σημερινή μας ευαθητική συζήτηση. Καλή δύναμη σου εύχομαι, καλή συνέχεια στις επιλογές σου και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ τέλειωσε και η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, στη φιλόξενη συνόδου του Φλάσ 9,4. Κομπέστε πράγμα να δείτε το απευθείας στο διαδίκτυο. Μετά το τέλος κάθε εκπομπής, η εκπομπή αυτή ανεβαίνει στο κανάλι του Flash στο YouTube, flash9.4.gr. Ειδικά οι συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και η αρχική μου πολιτική ανάλυση ανεβαίνει και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφτε μας αφορά. Γιάννης Μαρδιώτης, πατάτε και την πορτά το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, στο υπόλοιπο πρόγραμμα και εμείς αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
7: Πριν διαβάζα βιβλία, τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά?
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιά, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρη τα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη, κι ύστερα στέκεις σιωπηλά να έρθουν τα αστέρια χαμηλά για να τους πεις

0: Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομα μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ είσαι ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: πάντα σου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πήγε 9 του μηνός, ομολογώ πως ούτε καν το κατάλαβα. Και όμως το ημερολόγιο μας δείχνει 9 Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε και σήμερα ραδιοφωνικά. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε να δούμε και να μάθουμε πολλά για την πόλη μας. Αλλάζει ο Δήμος του Θερμαϊκού. Έρχονται προγράμματα δίπα για βιβλία. Έχουμε δωρεάν δράση στην πόλη μας. Πολύ όμορφα δρόμενα. Πρέπει να θυμηθείτε να δηλώσετε τους ανελκυστήρες. Θα δούμε και το βάουτσερ βιβλίων. Αλλά όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί έτσι θέλω να σας πάω πάρα πολύ γρήγορα σε έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο που θα έχουμε σε πολύ λίγο εδώ κοντά μας. Ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός που δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας και τον οποίο θα απολαύσουμε σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσου σε μια εκπληκτική παράσταση στους Πέρσες. Μαζί του θα είναι και ο Δημήτρης Καταληφός, θα είναι η Μαρία Ναυπλιώτου, θα είναι ο Σταύρος Βίκος, ένας 18μελής χορός. Σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Αναστάσης Ροηλός.

0: Εδώ είμαστε στον Φλασκέστρος 99,4 και επιστρέψαμε. Και όπως σας έλεγα και λίγο πριν, είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου αυτή τη στιγμή, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν από τους πιο ταλαντούχους, δημοφιλείς και επιλεκτικούς ηθοποιούς της χώρας μας. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από μία σειρά φαινόμενο, η οποία, ξέρετε, λέω τη λέξη φαινόμενο, γιατί ουσιαστικά απενεχοποίησε την τηλεόραση. Ωστόσο, βέβαια, ήταν γνωστός στη Θεσσαλονίκη ήδη, γιατί είναι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, αποφύτησε με άριστα από το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες δουλειές με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και έχει εκπαιδευτεί πάνω στην σωματική κίνηση και τη κοινική παρουσία δίπλα σε κορυφαίους δασκάλους. Θέλω έτσι να ξεχωρίσω την θητεία του στην Τόγκα της Ιαπωνίας, εκεί όπου έχει διδαχθεί τη διεθνή μέθοδο του διάσημου σκηνοθέτη, του Τανζάκη Σουζούκη, και μάλιστα έχει μεταφράσει και το βιβλίο του στα ελληνικά. Τον έχουμε δει σε πολύ σπουδαίες δουλειές θεατρικές, χαρακτηριστικά από τις τελευταίες του δουλειές. Η Πάσταση επίσης, οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες, που την απολαύσαμε και εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Τηλεοπτικά έγινε γνωστός ως ο Νικηφόρος στις Άγριες Μέλισσες, συνέχισε στη Μάγισσα, πρωταγωνιστή σε μια πάρα πολύ τρυφερή σειρά, Μπαμπάς Αγαπώ, μια από τις ομορφότερες σειρές. Αλλά η αφορμή της συζήτησή μας είναι μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Μια παράσταση σπουδαία, καθώς είναι η παλαιότερη σωζόμενη τραγωδία. Επί της ουσίας είναι ένα δημοσιογραφικό κείμενο κατά μία έννοια, διότι ο Αισχύλος καταγράφει γεγονότα και είναι και από τις ελάχιστες φορές που βλέπουμε στις τραγωδίες τους ήρωες να είναι πραγματικοί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή μου που έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Αναστάση Ρολιό. Κύριε Ρολιέ, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης σας.
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Δεν μπορώ να μην σας ευχαριστήσω πολύ θερμά για όλα τα καλά λόγια που είπατε και την πολύ σωστή εισαγωγή.
0: Νομίζω ότι είναι
1: σε σχέση με το έργο δηλαδή και αυτά που είπατε όλα πολύ ακριβή.
0: Πώς σας φαίνονται εσάς, κοιτώντας έτσι πίσω στον χρόνο, όλα αυτά τα οποία έχετε ζήσει, ο μικρός Αναστάσης τα είχε φανταστεί?
1: Όχι, όχι ποτέ. Και κάπως, μιας και το λέτε, επειδή μου έχει γίνει συχνά η ερώτηση από τα 19 μου που ξεκίνησα να δουλεύω στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε συνεντεύξεις πολύ συχνά ρωτάνε πώς θα έβλεπες τον εαυτό σου 5 χρόνια από τώρα. Πάντα είχα μια μηχανία στο να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις, πρόβλεψης του μέλλοντος, γιατί δεν έχω καθόλου τέτοια skills. Αλλά χαίρομαι γιατί δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να πέσω μέσα σε κάποια άλλα πράγματα που έχουν συμβεί και στο πόσο, ας πούμε, έχει προχωρήσει αυτά τα χρόνια το θέατρο στη ζωή μου και η ζωή μου στο θέατρο.
0: Και μας φαίνεται μια έρχεστε στην πόλη μας, στην πόλη σας, σήμερα και αύριο, με μια πραγματικά σπουδαία παράσταση, με τους Πέρσες του Αισχύλου, όπου μοιράζεστε τη σκηνή με τη Μαρία Αναπλιώτου, τον κύριο Δημήτρη Καταληφό, τον Σταύρο Σβίγκο και έναν 18μελή χορό, υποδιόμενο στον βασιλιά Ξέξη. Τον βασιλιά αυτό που ξεπέρασε τα ανθρώπινα όρια. Και το ερώτημα αυτό που προκύπτηκε μέσα από το έργο είναι: μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος χωρίς να προκαλέσει την θεϊκή οργή?
1: Λέει κάτι πολύ ωραίο το έργο μέσα. Το λέει ο Δαρίος, που εμφανίζεται ως φάντασμα επί σκηνής, όταν τον καλούν οι Πέρσες για να δώσει τη σοφία του στους ζωντανούς. Λέει ότι όταν ο άνθρωπος τρέχει προς την καταστροφή του, τρέχει και ο Θεός μαζί του. Και άλλες μεταφράσεις, ο δαίμονας μαζί του. Δηλαδή, ο Θεός με έναν τρόπο ή καταστάσεις γύρω μας, αν εμείς θέλουμε, μάλλον κυνηγάμε την καταστροφή, θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσουν και θα μας κοιτάνε ενώ καταστραφόμαστε. Αλλά σίγουρα το πρόβλημα είναι δικό μας. Δηλαδή, από μας ξεκινάνε όλα. Αυτό μας λέει ο Αισχύλος. Από τον άνθρωπο.
0: Επομένως, εμείς τα προκαλούμε όλα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη φύση μας, για όσα μας συμβαίνουν, ή και η τύχη και ο Θεός?
1: Σίγουρα είναι εγώ ως Αναστάσης. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σύνθετη μαθηματική πράξη που τα περιέχει λίγο πολύ όλα. Απ' την άλλη, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, έτσι λοιπόν μας αρέσει να τους λέμε, είναι πάντα ανάμεσα, ας πούμε, κυρίως στο Θεό και στη μοίρα, Και κάπως επειδή αυτό είναι και το status quo της εποχής, δηλαδή η τάξη πραγμάτων, η κοινωνική ζωή έχει μέσα τόσο έντονα τους θεούς, που ακόμα και να πιστεύεις κάτι άλλο, πρέπει να το θέσεις πολύ έξυπνα. Οπότε μιλάνε ταυτόχρονα, βάζοντας πολύ ψηλά την μοίρα και τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα κρύβουν μέσα και τις ανθρώπινες κινήσεις. Οπότε εγώ πιστεύω ότι ο Αισχύλος μας καθιστά εμάς υπεύθυνους, καθιστά τον Ξέρξη υπεύθυνο. Και το πολύ συγκινητικό είναι ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, παρένθεση κάνω μικρή, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι κοντά στο ντοκουμέντο, γιατί μιλάμε για ένα πραγματικό πόλεμο. Και το τρομερό είναι ότι, φανταστείτε εκείνη την εποχή που παίζεται το έργο, τοποθετεί τους Αθηναίους στο Κίλον να παρακολουθούν την παράσταση και απέναντι να βλέπουν το τοπίο όπου έγινε ο πόλεμος. Όπου ο Αισχύλος πολέμησε σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι τρομερά τα μεγέθη και το πόσο κοντά είναι χρονικά το συμβάν από το έργο.
0: Για μένα.
1: Φυσικά ο Αισχύλος βάζει μέσα και πάρα πολλά πολιτικά πράγματα που θέλει ο ίδιος να περάσει και θέλει να περάσει τις ιδέες του, να τις υποστηρίξουν κάπως και οι Αθηναίοι, έτσι, για κάποιους άλλους Αθηναίους, δηλαδή για το Θεμιστοκλή έμεσα, αλλά αυτά είναι
0: Βέβαια.
1: πληροφορίες που δεν είναι γραπτές κανονικά, κάποιος μπορεί να τις ψάξει γιατί έχει πάρα πολύ πλούτο. Αυτό είναι το point μου, αυτό θέλω να αφήσω μόνο εδώ, ότι τα κείμενα αυτά έχουν έναν απίστευτο πλούτο πληροφοριών, ποιήσης και φιλοσοφίας. Γι' αυτό και είναι κορυφαία και θεωρούνται κορυφαία στην παγκόσμια δραματουργία.
0: Εσείς για την ανθρώπινη φύση, τι νέο ανακαλύψατε έτσι υποδιόμενος τον βασιλιά Ξέρξη, τον βασιλιά αυτόν που ξεπερνάει τα όρια, που συνθλίβεται, που γυρίζει πίσω στο σπίτι του, ιτημένος πια.
1: Αυτά τα μεγάλα πράγματα που λέμε καμιά φορά ότι θέλουμε να συνειδητοποιούμε και να μας μετακινούν στη ζωή μας, δεν ξέρω αν προκύπτουν τόσο εύκολα, δηλαδή μέσα από μια δουλειά. Σίγουρα μπαίνουν κάποιες ρίζες για να, ξέρετε, να νιώσουμε, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε προς μια κατεύθυνση που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί. Δηλαδή, εμένα τα αρχαία κείμενα ούτως ή άλλως με αφορούν και, τα διαβάζω, έχω σε επαφή και μετά τη σχολή, δηλαδή, ακόμα πιο έντονο. Οπότε δεν είναι ότι με μετακίνησε σε κάτι τρομερά στη ζωή μου, γιατί ούτως ή άλλως την έχω ακριβώς την αρχαία ελληνική γραμματεία πάρα πολύ ψηλά. Αλλά μπορώ να πω συγκεκριμένα κάτι που, ας πούμε, είναι προσωπική κριτική επάνω στα πράγματα, στο έργο και στο ρόλο του Ξέρξη, ότι ο Ξέρξης εμφανίζεται ταπεινωμένος από μια συντριπτική ήττα, αλλά όχι ταπεινός. Αυτό που κάνουμε εμείς, κάνοντας μια μικρή μετατόπιση στις δράσεις, γιατί χρησιμοποιούμε το κείμενο σχεδόν αυτούσιο, αλλά σε αντίθεση με το πρωτότυπο έργο, όπου οι Πέρσες, που κανονικά είναι γέροντες, σύμβουλοι του παλατιού, φεύγουν θρηνώντας όλοι μαζί. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι κάπως τον συγχωρούν τον Ξέρξη. Γιατί ακριβώς είναι και αυτή μέρος της εξουσίας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Στη δική μας παράσταση, ο χορός είναι ο λαός και ο Ξέρξης έρχεται αντιμέτωπος με αυτούς. Οπότε πολύ σύντομα στη μέση του επεισοδίου, της εξόδου βασικά που είναι μπαίνει ο Ξέρξης, βλέπουμε ότι ξαφνικά αρχίζει μια σύγκρουση. Και είναι αυτή η σύγκρουση, θα μπορούσαμε να πούμε, που μας αφορά εμάς για να ανεβάσουμε τώρα τους Πέρσες, είναι τη 2026, ότι ο λαός ζητάει τα ρέστα.
0: Ξέρετε,
1: Δηλαδή δεν είναι όλα καλά που ήταν τόσοι άνθρωποι. Παρότι η εξουσία θα συνεχίσει να είναι στη θέση της. Όπως ο Ξέρξης δηλαδή.
0: αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ξέρξηδες μου έρχονται στο μυαλό πάρα πολύ σήμερα. Δανείζομαι έτσι και παίρνω την ποιητική άδεια να βάλω το πληθυντικό. Πολλούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τον Ξέρξη. Λαό όμως που να αντιδρά, θα δούμε. Είστε αισιόδοξος ότι θα δούμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια κλίμακα. Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι άνετα ένας Ξέρξης.
1: Καλά, τώρα αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ εύστοχο, γιατί και μου δίνετε την ευκαιρία, μάλλον, να ανοίγετε μια περιοχή να μιλήσουμε λίγο για το αντιπολεμικό του έργου. Το έργο αυτό, οι Πέρσες, είτε όπως άμα κάποιος το ανεβάσει ακριβώς όπως είναι χωρίς καμία αλλαγή, είτε με τις πολύ μικρές μετατοπίσεις που έχουμε κάνει και με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό, αλλάζοντας δραματουργικά πράγματα για να στηρίξουν την επιλογή. Δηλαδή δεν κάναμε απλώς κάποιες αλλαγές έτσι, αυθαίρετα. Είναι όλα στηριγμένα λοιπόν από την εξαιρετική ομάδα των δραματολόγων και του σκηνοθέτη μας. Το έργο λοιπόν έχει μείνει στην συνείδησή μας ως ένα αντιπολεμικό έργο. Δεν είναι ένα αντιπολεμικό έργο. Σίγουρα δείχνει το ότι το θρήνο, το συλλογικό θρήνο των Περσών. Δείχνει την καταστροφή των Περσών. Είναι όμως μια προειδοποίηση για την αλαζονία. Φυσικά την αλαζονία της εξουσίας που αυτή οδηγεί στον πόλεμο. Αλλά θέλω να πω ότι καμιά φορά λέγοντας αντιπολεμικό, κάνουμε το ζουμί, το οποίο είναι η αλαζονία. Και επειδή πολύ συχνά μου λένε είναι επίκαιρο το έργο, οι Πέρσες, είναι επίκαιρο αναλόγως πώς θα το ανεβάσεις. Γιατί
0: Ναι.
1: στην Ελλάδα, και το παίρνω αυτό αποκλειστικά από αυτό που είπατε μόλις πριν για το δράμα, οι Έλληνες αυτή τη στιγμή ως χώρα και ως δύναμη στρατιωτική και σε όλα τα επίπεδα, και εμπορική μπορούμε να πούμε, δεν είναι μια υπερδύναμη.
0: Έτσι είναι.
1: Ο Εσχύλος γράφει το έργο αμέσως μετά τον πόλεμο, στον οποίο έλαβε και μέρος. Δεν απλώς ότι ξέρει για τον πόλεμο. Πολέμησε ο ίδιος. Λοιπόν, γράφει για τον πόλεμο και λέει στους συμπατριώτες του, τους νικητές, ότι Αθηνά, υπερδύναμη, μην είστε αλαζόμες. Και πράγματι, λίγα χρόνια μετά, κατατροπώθηκαν οι Έλληνες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε σε εμάς αυτό δεν ακουμπάει, γιατί εμείς είμαστε λίγο πολύ δυστυχώς, ή έτσι είναι τα πράγματα, να ευτυχώ σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε κάποια υπερδύναμη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή, στην Αμερική, θα μπορούσε να ανέβει και να είναι απόλυτα επίκαιρο, γιατί είναι αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια η Αμερική. Έχει αυτήν την αίσθηση της ατρωτότητας, που πυροδοτείται, μάλλον κυριαρχείται από αλαζονία και πυροδοτεί όλα αυτά τα μέτωπα, τα διπλωματικά, τα πολεμικά και όλα αυτά που κάνει. Πάντως σίγουρα το έργο δεν είναι διδακτικό. Είναι ένα έργο που θέλει να μας κάνει να σκεφτούμε. Δεν είναι δηλαδή η Φουέντε Βεχούνα του Λόπε ντε Βέγκα. Δεν δείχνει στο τέλος να επαναστατούν, το λέει, επειδή είπατε και για επανάσταση. Δεν δείχνει τους ανθρώπους, το λαό, να επαναστατούν και να λιντζάρουν τον Ξέρξ όπως γίνεται στον Λόπε ντε Βέγκα. Και εδώ είναι για μένα άλλο ένα στοιχείο της δύναμης των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι βαθιά. Δε, και εσένα και τη γενιά σου και των επόμενων γενναίων δεν θέλουν να σηκωθεί να κάνει επανάσταση τώρα, χωρί να ξέρει τι θα κάνει μετά, ή τα όπλα για τα όπλα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε δυστυχώς αυτό που λέτε τα όπλα για τα όπλα ή η επανάσταση για την επανάσταση. Ενώ η ουσία και αυτό που κάνει και ο Εσχύλος μέσα από τους Πέρσες νομίζω ότι μιλάει και πολύ για την ενσυναίσθηση. Γιατί βάζει τους νικητές να βλέπουν τους ηττημένους.
1: Γενικά τοποθετούνται πέρα από το μύθο, γιατί πάντα τα έργα που έχουμε, οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και οι κομμωδίες, αλλά τα θεατρικά, πάντα αναφέρονται στο μύθο, σε κάτι πολύ γνωστό. Αυτό αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Και ο Ξέρξης είναι ο ίδιος Ξέρξης, αυτός που έζεψε τον Ελίσποντο. Άμα δεν ξέρουμε, λέω στα πολύ γρήγορα, κάτι πολύ σημαντικό που έκανε. Δεν πήγε απλώ να πολεμήσει. Είχε γίνει μια ακόμα εκστρατεία προ την Ελλάδα λίγα χρόνια πριν με την καθοδήγηση του Μαρδόνιου. Πνιγήκανε στον Άθο. Ο Ξέρξης λοιπόν έκανε 3 χρόνια προετοιμασία. Άνοιξε διόρυγα εκεί πέρα, στον Άθο. Περάσανε από εκεί. Είναι τρομερό, μιλάμε δηλαδή για έργα τεραστίων διαστάσεων και για την εποχή, αλλά ακόμα και για
0: Ακόμα
1: σήμερα,
0: και
1: το
0: για
1: οποίο υπάρχουν
0: σήμερα.
1: και ιστορικές έρευνες που τα επιβεβαιώνουν ότι έχουν υπάρξει. Και έπειτα, αυτό που λέμε έζεψε τον Ελίσποντο, που το λέγεται και μέσα στο έργο, έβαλε τα καράβια το ένα δίπλα στο άλλο και έφτιαξε μια γέφυρα και πέρασαν όλο το πεζικό. Δηλαδή έκανε τρομακτικά πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Και παρόλα αυτά, παρά την εξυπνάδα του, παρά όλα όσα πέτυχε και την αριθμητική του δύναμη, έχασε. Λόγω της αλαζονίας του.
0: Άρα όμως της Νέμεσης, της Θείας Δίκης.
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Νομίζω ότι Η νέμιση έρχεται και η ύβριση είναι κάτι πολύ πραγματικό. Όταν δηλαδή διαπράττεις, σίγουρα τα μεγέθη είναι μεγάλα, έτσι, δεν μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας με τον Ξέρξη, έτσι, αλλά μπορούμε να βρούμε, νομίζω, τα στοιχεία που ακουμπάνε πάνω στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και στο πώς κινούμαστε και πώς κινείται η εξουσία.
0: Σαφέστατα, γιατί ξέρετε, νομίζω ότι όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε γίνει λίγο ξέρξεις, δηλαδή στο κομμάτι της εξουσίας, σε εισαγωγικά, που μπορεί να έχει ο καθένας μας, μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε υπερβεί τα όρια, να έχουμε κάνει κι εμείς μία ύβρι. Στον τρόπο που μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο, στον τρόπο που ίσως λόγω της νιώτης βλέπουμε κάποια πράγματα λίγο πιο αλαζονικά. Οπότε ίσως και αυτό μας διδάσκει ο Εσχύλιος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Όποιος, το σίγουρα εμένα μου αρέσει πολύ μια φράση από την Αγία Γραφή που λέει ότι όποιος έχει αυτιά

0: καταλάβει 10 και ο άλλος να καταλάβει 5.
1: Έτσι είναι.
0: Κάπως ακουμπάνε αυτό το πράγμα, το μεσαίνει διαφορετικά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
1: Μου είπατε, μου αναφερθήκατε λίγο πριν σε εδάφιο της Αγίας Γραφής. Άρα πιστεύετε, είστε ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό?
0: Είμαι ένας άνθρωπος που σέβεται. Πιστεύω ότι η πίστη είναι κάτι τόσο προσωπικό, το οποίο δεν χρειάζεται διαφήμιση και δεν έχει κανένα νόημα να πω πιστεύω ή δεν πιστεύω. Και δεν με ενδιαφέρει και τι πιστεύουν οι άλλοι. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους από αυτά που πράττουν και όχι από αυτά που λένε ότι πιστεύουν. Γιατί στα λόγια όλοι μπορεί να είμαστε χριστιανοί, που πίσω από το χριστιανισμό είναι πάρα πολλά υπέροχα διδάγματα και τρόποι συμπεριφοράς, αλλά στην πράξη ας πούμε απλώς ότι δεν είμαστε τόσο χριστιανοί πολλές φορές. Οπότε προτιμώ να μην ασχολούμαι με το να μιλάω, να λέω εγώ τι πιστεύω ή να ρωτάω τον άλλον τι πιστεύει για να τον κατηγοριοποιήσω μέσα μου, αλλά να βλέπω τις πράξεις του.
1: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας. Και ξέρετε, είναι πολύ απολαυστική η συζήτηση μαζί σας, αλλά επειδή σε λίγη ώρα θα πρέπει να ανεβείτε στη σκηνή του θεάτρου Δάσος, στην πόλη
0: Ναι,
1: μας,
0: ναι.
1: Στην πόλη σας, θέλω να σας ρωτήσω έτσι, πού χτυπά πιο δυνατά η καρδιά σας όταν ανεβαίνετε στην σκηνή του θεάτρου Δάσος, στην προκειμένη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, που ξέρετε ότι από κάτω έχετε οικία πρόσωπα, ή στην Επίδαυρο, στο ιερό αυτό θέατρο?
0: Κοιτάξτε τώρα. Είναι λίγο, τι να πω, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω άσχημα την ερώτηση ή να την πω, να το πω. Είναι μια δύσκολη ερώτηση πάντως. Το θέατρο της Επιδαύρου είναι ίσως το σπουδαιότερο στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, μεγάλοι ηθοποιοί που τους ξέρουμε, άλλοι μεγαλώσαμε με τις ταινίες τους, άλλοι τους μαθαίνουμε ως τεράστιους θερήμους του σινεμά ή τέλος πάντων της υποκριτικής, αλλά εμείς σίγουρα τους μάθαμε μόνο από το σινεμά. Όταν ακούνε θέατρο της Επιδαύρου, ας πούμε, έλεγε ο Ιαν Μακέλεν, έχει πει σε μια συνέντευξη ότι από τα πιο συνταρακτικά πράγματα που έχει ζήσει σε σχέση με το θέατρο και την υποκριτική είναι το ότι παρακολούθησε θέατρο στο Ηρώδιο και ότι παρακολούθησε θέατρο στην Επίδαυρο, ούτε καν ότι έπαιξε. Οπότε όταν τόσο μεγάλοι άνθρωποι μιλάνε έτσι, κοινωνική δηλαδή μεγάλη και ειδικά ηθοποιοί, για το θέατρο της Επιδαύρου, νομίζω ότι το ερώτημα, όσο και αν θέλω να πενέσω το σπίτι μου, νομίζω είναι μονόδρομος. Δηλαδή, αλλά θα μείνω στο εξής, ότι χαίρομαι που, με το πώς έχουν χτυπηθεί τα πράγματα στη ζωή μου και έχω μείνει στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε για ένα διάστημα η σκέψη, αλλά και είχαν γίνει και κάποιες κινήσεις για να φύγω, για το 19, να φύγω εκτός Ελλάδας, να δουλέψω έξω. Και χαίρομαι πολύ αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ και που μοιράζομαι αυτά τα κείμενα με ανθρώπους που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οπότε είτε στην Αθήνα, είτε στην Επίδαυρο, είτε στη Θεσσαλονίκη, για μένα έχει το ίδιο βάρος η παρουσία και η συνομιλία της σκηνής.
1: Ξέρετε, ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε επί σκηνής. Εγώ πραγματικά σας το εύχομαι κάποια στιγμή να κάνετε και το βήμα προς τα έξω, αν φυσικά το θέλετε. Πάντα λέω ότι οι Έλληνες ηθοποιοί είναι σπουδαίοι και είστε ένας σπουδαίος ηθοποιός και νομίζω θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε να διαπρέπετε και έξω.
0: Με τιμάτε. Με τιμάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι είστε σήμερα 5η, 9 και αύριο Παρασκευή 10 στο Θέατρο Δάσους, στην πόλη μας, στην πόλη σας. Στη συνέχεια έχετε περιοδεία, κάνετε στάση και στην Αρχαία Ολυμπία φυσικά. Μπορούν να δουν όλη την περιοδεία, η οποία είναι πολύ πολύ μεγάλη και χαιρόμαστε γι' αυτό, και μέσα στην προπόληση του more.com. Καταλήγετε στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στις 28 του Σεπτέμβρη. Κύριε Ρολή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση.
0: Και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να απολαύσετε τις δύο παραστάσεις στην πόλη σας. Σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θάλασσα, η υπέροχη, η μοναδική, η οποία μας παίρνει τόσο πολύ κοντά της πάντα. Και ξέρετε, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι τη βλέπω εδώ από το στούντιο του Flash και νομίζω ότι η θάλασσα πάντα, πάντα έχει έτσι αυτή την δύναμη να μας παρασέρνει, να μας ταξιδεύει μαζί της και να μας χαρίζει μοναδικές στιγμές. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον Flash και στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και έτσι αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα στην θάλασσα. Είμαστε τυχεροί γιατί στη Θεσσαλονίκη μας έχουμε υπέροχη θάλασσα. Έχουμε την υπέροχη αυτή την παραλία μας που εμείς μπορεί να τη θεωρούμε δεδομένη, αλλά μόνο δεδομένη δεν είναι. Οπότε τι θα λέγατε, έτσι όπως είμαστε παρεούλα, να πάμε λίγο πιο μακριά, μένοντας στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και να πάμε συγκεκριμένα μέχρι τον Δήμο Θερμαϊκού, ο οποίος, ο Δήμος του Θερμαϊκού, αλλάζει τελείως μορφή. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ήδη γαλάζιες σημαίες στο συγκεκριμένο σημείο. Οι παραλίες έχουν λάβει γαλάζιες σημαίες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε τα μπάνια μας έτσι με πάρα πολύ χαρά και στην Περαία και στην Μηχανιώνα. Αλλά αυτό το οποίο αλλάζει είναι το κάμπινγκ του ΕΟΤ, το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας. Είναι ιστορικό, είναι καταλημμένο εδώ και δεκαετίες το κάμπινγκ αυτό και φαίνεται ότι πλέον θα αλλάξει μορφή. Διότι ο Δήμος Θερμαϊκού θα του δώσει έτσι μία νέα όψη. Έχουν γίνει μελέτες, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έτσι φαίνεται ότι μέσα στο 2027 θα δούμε το κάμπινγκ του ΕΟΤ, το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, να μετατρέπεται σε ένα τουριστικό χωριό. Νομίζω ότι θα μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η έκταση είναι 161 στρέμματα. Επομένως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα δούμε ένα παραθεριστικό χωριό, δηλαδή 102 στρέμματα θα έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, αλλά και ένα νέο δημοτικό σχολείο και για 300 μαθητές. Τα 37 στρέμματα θα έχουν πολυτελή καταλύματα, ενώ θα υπάρχουν και 22,5 στρέμματα, που θα είναι πράσινη δόμηση και απαγορεύεται τελείως να χτιστούν και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν αλλάζει όψη ο Δήμος Θερμαϊκού, μακάρι θέλουμε πάρα πολύ έτσι να μπορούμε να κάνουμε τις βουτιές μας ακόμα πιο όμορφα. Γίνεται και μία επέκταση θέλω να σας πω, υπάρχει μία τεράστια πολυοδομική ανατροπή που θα εφαρμοστεί τα ερχόμενα 3 χρόνια, 6.500 στρέμματα θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης, σε Περαία, νέους επιβάτες και Αγία Τριάδα, ενώ η επέκταση αφορά κυρίως την άνω Περαία. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει εκεί είναι ότι η περιοχή υδροδοτείται ακόμα από δημοτικές γεωτρήσεις. Ο Δήμος βρίσκεται σε κρίσιμες συζητήσεις με την ΕΙΑΘ για να επεκταθεί επιτέλους στο κεντρικό δίκτυο και στον Δήμο Θερμαϊκού. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ειδήσεις. Μας αρέσει πάρα πολύ να νιώθουμε έτσι και εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε τις εξορμήσεις μας στην θάλασσα. Γιατί καμιά φορά αυτό το ζηλεύουμε, δηλαδή λέμε έχουμε τόσο όμορφη παραλία εδώ. Τι ωραίο, έχω ακούσει έτσι από τον παππού μου που κάναν βουτιές στον Λευκό Πύργο και λέω σκεφτείτε να μπορούσαμε να κάνουμε έτσι μπλουπ και εμείς τη βουτιά μας στο Λευκό Πύργο. Τι ωραίο που θα ήταν, όνειρο θερινής νυχτός θα μου πείτε, στο καλοκαίρι είμαστε, τα όνειρα επιβάλλονται, οπότε λίγο πολύ δικαιολογούμε. Και έτσι όπως θα είμαστε στην παραλία, νομίζω ότι ο καλύτερος φίλος είναι ένα βιβλίο και θέλω να σας πω ότι έχει βγει το πρόγραμμα Voucher για βιβλία. Από σήμερα έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Τι κάνετε, μπαίνετε λοιπόν μέσα με τους κωδικούς σας του TaxisNet, αναγράφετε απλά πρόγραμμα Voucher αγοράς βιβλίων. Θα σας δοθεί ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός και θα μπορείτε να υλοποιήσετε, να αγοράσετε οποιοδήποτε βιβλίο της επιλογής σας από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σε συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία αναγράφονται και στο πρόγραμμα του Voucher, αλλά υπάρχουν υπηκείς σχετικές ενδείξεις και θέλω να σας πω ότι λίγο ή πολύ τα περισσότερα βιβλιοπωλεία είναι συμβεβλημένα, επομένως θα μπορέσετε να κάνετε τις αγορές σας. Όσον αφορά τώρα στους δικαιούχους, να σας πω ότι το πρόγραμμα απευθύνεται και σε εργαζομένους και σε ανέργους. Οι τρίτεχνοι και οι πολυτεχνοί συμμετέχουν φέτος χωρίς μοριοδότηση. Επομένως, πάρα πολύ εύκολα μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα του GOV, ακολουθείτε τη διαδρομή εργασία και ασφάλιση αποζημιώσεις και παροχές. Εκεί θα βρείτε τις επιταγές βιβλίων. Θα μπείτε μέσα με τους κωδικούς σας του TAXIS για να μπορέσετε να αποκτήσετε βιβλία. Γιατί νομίζω ότι τα βιβλία είναι σημαντικό πράγμα. Μας ανοίγουν τη ζωή, μας ανοίγουν τη σκέψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μία ακόμα πρόταση την οποία μπορείτε να κάνετε σήμερα το βράδυ είναι να κάνετε μία βόλτα στην έκθεση βιβλίου. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφοι τίτλοι βιβλίων εκεί που θα μπορέσετε να βρείτε. Και θέλω να σας πω ότι ένα πολύ όμορφο βιβλίο
το οποίο, τον συγγραφέα του οποίου φιλοξενήσαμε και εδώ, φαίνεται ότι παίρνει τον δρόμο για να το δούμε στην μικρή μας οθόνη. Αναφέρω ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο του κυρίου Πετρουλάκη, ένα βιβλίο το οποίο ομολογώ ότι ήταν από τα βιβλία που πραγματικά με ταξίδεψαν. Έτσι λοιπόν, μετά το ναυάγιο, ο Καθαρμός παίρνει τον δρόμο και αυτός για να δούμε τηλεοπτική, να το δούμε σε τηλεοπτική σειρά. Και ξέρετε, αυτό είναι πραγματικά, μ' αρέσει έτσι το ότι έχουμε αρχίσει και διαβάζουμε ακόμα περισσότερα βιβλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι έχουμε στραφεί στα βιβλία μετά τον κορονοϊό, όπως και στο θέατρο, και αυτό είναι εξαιρετικό. Οπότε σας υπενθυμίζω ότι όσον αφορά στο θέατρο, έχουμε φυσικά τους Πέρσες του Εσχύλου, ήταν λίγο πριν εδώ και ο Αναστάσης ο Ρωυλός, ενώ Τέσσερις Τυχεροί από Εσάς κερδίσατε και διπλές προσκλήσεις για την σημερινή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, και αύριο θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τους Πέρσες του Εσχύλου. Δημήτρης Καταληφός στο ρόλο του Δαρίου, η Μαρία Ναυπλιώτου στο ρόλο της μητέρας του Ξέρξη, ο Σταύρος Βίγκος στο ρόλο του Αγγελιοφόρου. Μία εξαιρετική παράσταση, ένας 18-μελής χορός επί σκηνής. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο more.com σήμερα και αύριο, γιατί νομίζω ότι αγαπούμε πάρα πολύ τις όμορφες θεατρικές παραστάσεις. Και αν θέλετε μία θεατρική παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε, αλλά να γελάσετε μέχρι δακρύων, αυτή είναι η οικογένεια Τσεκμέ. Ο υπέροχος, ο πολυσχηδής, ο μοναδικός Τόλης Παπαδημητρίου έχει κάνει πάλι το θαύμα του. Μας φέρνει την οικογένεια Τσεκμέ με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε, γιατί τη Μαρία Κίτσου να τη δείτε σε κωμωδία, και μάλιστα σε τόσο όμορφη κωμωδία, το περιμένατε? Όχι. Έρχεται όμως η οικογένεια Τσεκμέ και σήμερα και αύριο, και χθες ήταν η παράσταση εδώ στο θέατρο ΚΙΠ. Η τιμή εισόδου είναι στα 25 ευρώ. 9.30 ώρα ξεκινάει η συγκεκριμένη παράσταση. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Το ξέρετε, είναι μια παράσταση την οποία έχει αγαπήσει πάρα πολύ το κοινό της Θεσσαλονίκης. Και έτσι λοιπόν η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται εδώ στην πόλη μας για να μας χαρίσει και αυτή μοναδικές στιγμές. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε διάθεση, και θέλω να σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό, διότι ανελκυστήρες λίγο πολύ ή περισσότεροι έχετε στα σπίτια, στην πολυκατοικία σας μάλλον, για να είμαι ακριβής. Μην ξεχάσετε λοιπόν να δηλώσετε τους ανελκυστήρες σας, διότι έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό μητρό ανελκυστήρων. Είναι μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί μέσω του Gov, και εκεί καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ασανσέρ της χώρας. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε τα ασανσέρ σας, διότι υπάρχει πρόστιμο, και δυστυχώς το πρόστιμο είναι αρκετά τσουκτερό. Είναι 1.000 ευρώ για κτίρια αποκλειστικής κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια τα οποία είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Επομένως είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Έχει δοθεί παράταση, μην φανταστείτε πάρα πολύ, μέχρι αύριο, μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης μπορούν να κάνουν την απογραφή χωρίς πρόστιμο μέχρι αύριο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Επικοινωνείτε με τον συντηρητή σας ή με αυτόν που έχει εγκαταστήσει το ασανσέρ σας για να γίνει η συγκεκριμένη καταγραφή, γιατί είναι και κάτι σημαντικό να συμβεί. Γιατί καλό είναι από τη μία να είναι καταγεγραμμένα τα ασανσέρ, δεν λέω όχι. Και σκεφτείτε μάλιστα ότι εμένα είναι και ένας από τους φόβους μου, τώρα να σας το πω την αλήθεια, το να μείνει κανείς μέσα στο ασανσέρ. Δεν το λέει κανείς και πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει έτσι κι αλλιώς να συμβεί. Για να πάρουμε έτσι τώρα μια μουσική ανάσα, να κάνουμε έτσι μια καλοκαιρινή βουτιά, και αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι όμορφο και δωρεάν συμβαίνει στην Πλάς της Αρετσούς, και θα συμβαίνει για πολύ καιρό ακόμα, διότι έχουμε δράσεις οι οποίες θα γίνονται κάθε Πέμπτη και είναι υπέροχες και τις έχουμε αγαπήσει και πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και για κάτι ξεχωριστό το οποίο θα συμβεί στον αρχαιολογικό χώρο των Σταγύρων κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα σας εξυπηρετήσει πάρα πολύ να πάτε, γιατί καλώς κακώς είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία να επισκεπτούμε έτσι τα Στάγυρα, να δούμε πού έδωσε ομόφωνο όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, αλλά να δούμε τι θα συμβεί και με τον καιρό, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και ανεβαίνει επικίνδυνα. Όλα αυτά λοιπόν εφόσον πάρουμε έτσι μια δροσερή καλοκαιρινή μουσική ανάσα.

Να είμαστε στη Βραζιλία, κάπου Κόπα Καμπάνα. Ωραία θα ήταν να ήταν εκεί η Βραζιλία στο Μουντιάλ, αλλά διαφορετική η Βραζιλία, γιατί είναι γεγονός ότι μόνο σε Λεσάο δεν θύμιζε η συγκεκριμένη ομάδα και πιο πολύ έγινε γνωστή σε αυτό το Μουντιάλ για τα κλάματα του Νέιμαρ, όχι και τόσο δικαιολογημένα. Βέβαια, μάλλον θα σκεφτόμαστε όλοι να γίνουμε Γαλλία ή Αργεντινή. Πάντως σήμερα υπάρχει μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, ο πρώτος από τους 4 ημιτελικούς που θα δούμε, και είναι αυτός ανάμεσα στην Γαλλία και στο Μαρόκο, το μεγάλο μάτς, 11 η ώρα Ελλάδος, που σημαίνει ότι μπορούμε να το απολαύσουμε στο Gillette Stadium στην Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ουσιαστικά το απόλυτο rematch. Σας θυμίζω ότι αυτός ήταν ο ημιτελικός το 2022 στο Κατάρ και σας θυμίζω ότι εκεί η Γαλλία είχε επικρατήσει με 2-0, που έτσι κι αλλιώς είναι το μεγάλο φαβορί. Κιλιάν Εμπαπέ έχει ήδη 7 γκολ, είναι πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 8 γκολ. Το Μαρόκο από την άλλη είναι η μοναδική αφρικανική ομάδα που έχει απομείνει, άρα κουβαλάει τις ελπίδες μιας ολόκληρης Ηπείρου επί της ουσίας. Βέβαια υπάρχει και πάρα πολύ παρασκήνιο πίσω από τον απόψινό ημιτελικό. Καταρχάς είναι επιποδός στο Παρίσι για να αποτραπούν επεισόδια στη λήξη του αγώνα. Δυστυχώς βλέπουμε και τέτοια πράγματα να συμβαίνουν στην πανέμορφη γαλλική πρωτεύουσα. Αλλά υπάρχει και μία θύελλη αντιδράσεων για το γεγονός ότι η FIFA όρισε για το απόψινό μάτς απέναντι στη Γαλλία και στο Μαρόκο τον Αργεντίνο διαιτητή, τον Φουκόντο Τέγιο, καθώς και Αργεντίνους βοηθούς. Και οι 5 είναι Αργεντίνοι. Οι Αργεντίνοι, θυμίζουμε ότι είναι το άλλο μεγάλο φαβόρι. Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλη αντιδράσεων και καχυποψία στη Γαλλία, μην κρυβόμαστε. Η κόντρα και η πικρή ανάμεσα στην Γαλλία και στην Αργεντινή κρατά επίσης από το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα του προπονητή της Γαλλίας, του Didier Deschamps, ο οποίος προσπάθησε να ρίξει τους τόνους. Είπε πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εμπιστευόμαστε τους διαιτητές, αντίπαλος μας είναι το Μαρόκο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στο γήπεδο, γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδου, και αναφέρομαι φυσικά στην ρατσιστική επίθεση, στην απίστευτη αυτή ρατσιστική επίθεση, την οποία δέχτηκε το μεγάλο αστέρι της Εθνικής Γαλλίας, ο Κιλιάν Εμπαπέ, από την γερουσιαστή της Παραγουάη, η οποία πραγματικά οι πράξεις της και οι ενέργειες της κυρίας Σελέστε Αμαρίγια νομίζω ότι δεν έχουν σχολιασμό. Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά τοποθετήθηκε εναντίον της Γαλλίας και του Κιλιάν Εμπαπέ με απίστευτους χαρακτηρισμούς, που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να επαναλαμβάνονται σε καμία περίπτωση. Εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο τις τελευταίες ώρες. Η κυρία Μαρίγια εξαπέλυσε σοκαριστική πραγματικά επίθεση, χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τον Κιλιάν Εμπαπέ απεικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να περάσει για Γάλλος, τον αποκάλεσε λαζόνα, νεόπλιο το άσχημο, έκανε κάποιους συνειρμούς με τους συμπαθέστατους κατά τα άλλα χιμπατζίδες, έγραψε το πίστευτο ότι αντί για μητρικό γάλα βίζενε καρίδες και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ήταν οι χιμπατζίδες. Να πίστευτα τα σχόλια αυτά. Πραγματικά απίστευτα τα σχόλια και απίστευτο το ότι γίνονται από μια γυναίκα η οποία βρίσκεται μέσα στο κοινοβούλιο μιας χώρας της Παραγουάης. Η απάντηση του Κιλιάν Εμπαπέ ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι. Χαρακτήρισε μόνο τις ενέργειές της, λέγοντας ότι προσβάλλει ουσιαστικά τη χώρα της. Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατέθεσε επίσημη μήνυση. Οι Γάλλοι συγγενείς ξεκίνησαν ήδη ποινική έρευνα για ρατσιστική εξύβριση, που είναι. Ο Μανουέλ Μακρόν τοποθετήθηκε, άλλο ένα γκολ από τον Κιλιάν, αυτή τη φορά εναντίον του ρατσισμού. Η γερουσιαστής απείλησε με μηνύσεις για έμφυλη βία. Απίστευτο όλο αυτό. Εξαπέλυσε νέες ύβρις, μίλησε μέσα στην γερουσία της Παραγουάης, υπεραμύνθηκε τον όσον είπε, αποκάλυψε τον αρχηγό της Γαλλίας, τον Κιλιάν Εμπαπέ, με μια απίστευτη λέξη και γιος από πίσω. Βέβαια η κυβέρνηση της Παραγουάης έχει πάθει πανικό, ξέδωσε πριν από λίγες ώρες επίσημη ανακοίνωση, απομονώνει πλήρως την γερουσιαστή και τονίζει ότι οι δηλώσεις της είναι άθλιες και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον λαό της χώρας. Και νομίζω ότι έχουν απολύτως δίκιο οι άνθρωποι να τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο. Είναι σοκαριστικά πραγματικά τα όσα είπε η γυναίκα αυτή. Είναι αδιανόητα το ότι τα λέει για έναν άνθρωπο απίστευτο. Νομίζω ότι σχόλια δεν υπάρχουν. 11 η ώρα, υπενθυμίζω, σήμερα.
σήμερα Γαλλία-Μαρόκο. Μεγάλο παιχνίδι πραγματικά. Και το Μαρόκο έχει εξαιρετική ομάδα. Η Γαλλία θεωρείται το πρώτο φαβορί. Δεύτερο φαβορί θεωρείται η Αργεντινή. Αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Όπως πολλές εκπλήξεις μας φέρνει και η μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η Volkswagen, η οποία προσέλαβε 100 νέους υπαλλήλους. Δεν είναι ούτε ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, ούτε άνθρωποι. Τι είναι? Πρόβατα. Κανονικά πρόβατα. Ναι, προβατάκια. Είναι επίσημη η είδηση αυτή. Είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε από το εργοστάσιο της Τσατανούγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επεκτάθηκε αυτή τη στιγμή η Πολωνία στο εργοστάσιο, η Volkswagen στο εργοστάσιο Πόλαν της Πολωνίας αντικατέστησε τα βενζινοκίνητα χλωροκοπτικά και τους ανθρώπους που τα χειριζόντουσαν με 100 συμπαθέστατα προβατάκια τα οποία θα είναι εκεί για να συντηρούν το γρασίδι κάτω από τα ηλιακά πάνελ της εγκατάστασης. Είναι μια οικολογική πρωτοβουλία από το μέρος, από πλευράς της Volkswagen, γιατί έχει επιλέξει προβατάκια. Γιατί οι κατσικούλες είναι καταστροφικές, σκαρφαλώνουν πάνω στον ηλιακό εξοπλισμό, ενώ οι αγελαδίτσες είναι πολύ βαριές και έτσι αν πέσουν πάνω σε ένα πάνελ μπορούν να το λυγίσουν. Τα προβατάκια είναι τα μόνα που κοιτάνε τη δουλειά τους. Είναι όμορφη είδηση το ότι βρήκαν τα προβατάκια έτσι σπίτι, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι άσχημο το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας της Volkswagen οι οποίες έχουν περιοριστεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει την δουλειά τους. Βέβαια, αυτό συμβαίνει και για την εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί προς συζήτηση και πρέπει να συζητηθεί. Σας έχω υποσχεθεί κάτι όμορφο όμως. Σας έχω υποσχεθεί όμορφες δράσεις, οι οποίες συμβαίνουν όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Στάγυρα. Σύσιμον, αυτά είναι μια πάρα πολύ όμορφη δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Σταγύρων και νομίζω ότι είναι μια σπάνια ευκαιρία, όχι μια σπάνια ευκαιρία, πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς λόγους να επισκεφτούμε τα Στάγυρα. Είναι η γενέτειρα του Αριστοτέλη, που το Harvard ανέφερε μετά από έρευνα ότι είναι η κορυφαία προσωπικότητα όλων των εποχών στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ καλή αφορμή να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Σταγύρων, διότι εκεί το Σάββατο που μας έρχεται, βασικά από την Παρασκευή, από αύριο και μεθαύριο το Σάββατο, θα υπάρξει μια θεατρική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Σύσιμον» και είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι μια γρυπνία, ένας ήσυχος τόπος κοντά στη θάλασσα και τρεις άνθρωποι γνωστοί και αγαπημένοι, ενός άνθρωπου που έφυγε από την ζωή, μιλούν για τον θάνατο, μιλούν για όσα πρόλαβαν να πούν, για όσα δεν πρόλαβαν να πούν. Είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο Σύσιμον ή τα κεφαλαία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι σε σκηνοθεσία της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη. Είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Σταγύρων. Είναι ελεύθερη η είσοδος για όλους. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνετε την προκράτησή σας. Θα χρειαστεί να μπείτε στο allofgreece1.culture.gov.gr ή απλά να γράψετε παράσταση δωρεάν στον αρχαιολογικό χώρο των Σταγύρων, θα σας την κάνει σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση έτσι για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τι κάνουμε όμως σήμερα το βράδυ για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα? Έχουμε μια εξαιρετική δράση, πλάι στο κύμα, η οποία θα συμβαίνει κάθε Πέμπτη. Την αγαπήσαμε πέρσι τη δράση αυτή. Έρχεται ξανά, αναφέρομαι στις μουσικές πέμπτες που πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στην πλάση της Αρετσούς. Σήμερα λοιπόν, 9 του Ιούλη, στις 8.30 έχουμε Ladies United. Η μουσική συναντά τη θάλασσα και γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία. Θα ακούσουμε τραγούδια που όλοι αγαπάμε, πλάι στο κύμα, έτσι και ως και μόνο να βρεθεί κανείς στην πλάση της Αρετσούς. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Και νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κλείσουμε σιγά σιγά την εβδομάδα, γιατί οδεύουμε προς το κλείσιμο της εβδομάδας αυτής και οδεύουμε και προς άνοδο της τιμής της θερμοκρασίας. Θα μου πείτε πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία ακόμα. Θα σας πω, ακόμα είμαστε καλά για τα δεδομένα τα δικά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος μας δίνει καύσονες και μας δίνει δυνατούς καύσονες. Χθες έβρεξε κάποια στιγμή το βράδυ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, και έβρεξε και καλά. Στην Πηλέα ιδίως έβρεχε πολύ καλά.
Σήμερα Πέμπτη το θερμόμετρο θα φτάσει, έχει φτάσει ψηλά, θα πέσει μέχρι και τους 26 βαθμούς για να είμαι ακριβής, ενώ αύριο Παρασκευή ο κύλισσας θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι θα δροσίσει το βραδάκι, άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ για το Σάββατο 11 Ιουλίου το θερμόμετρο θα είναι από η ένδειξη του θερμομέτρου για να είμαι 25 έως 33 βαθμούς και την Κυριακή 12 Ιουλίου θα δούμε το 35 μας, αλλά το βραδάκι η θερμοκρασία θα πέσει στους 24, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε δροσιά. Τώρα, από Δευτέρα και από Τρίτη, εκεί ξεκινούν τα 38, καλό είναι το 38 θα πω εγώ, να μην φτάσει 41, να μην φτάσει μέχρι εκεί. Το 38 καλό είναι. Κάπου εδώ λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα να σας πω και εγώ τη τελευταία καλησπέρα. Και να πω το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης και ότι μοιραζόμαστε στιγμές, γιατί αυτό είναι που μετράει. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε να χαμογελάτε στη ζωή. Και είμαι σίγουρη ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο Παρασκευή, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά?
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 9 Ιουλίου συμπληρώνουμε το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού με την θερμοκρασία στις κανονικές της, θα λέγαμε, καταστάσεις, γιατί πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι ακούμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τρομάζουμε και ξεχνάμε, φαίνεται, ότι αυτές είναι λογικές, αυτές είναι οι κανονικές τιμές της θερμοκρασίας. Φλάς 99,4, Γιώργος Δίμπαλας, Φωνή Υπαίθρου, μαζί με τον Δημήτρη Σιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη και όλους εσάς ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι. Για τους φίλους του πρωτογενή τομέα, για τους φίλους, τους εθελοντές, τους πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης, των ηθών, των εθήμων, των πολιτιστικών συλλόγων. Ένα ταξίδι το οποίο μας γυρίζει γύρω από παλιές αξίες, μέσα από αξίες που μεγάλωσε ο ελληνισμός. Θα έχουμε στο ταξίδι αυτό σήμερα κοντά μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Πολιακού Συλλόγου της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης φυσικά, τον Παύλο τον Γαλεγαλίδη. Θα έχουμε τον κοινωνιολόγο, τον καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον Σάββατο Μαυρίδη. Θα έχουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελίσποντος σας προβάλλοντας στην Ειρήνη τη Γιάννιου. Θα έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Κριτικής Παράδοσης Ξαστεριά, την Κωνσταντίνα Μανταράκη. Θα έχουμε κοντά μας, αν και μακριά αρκετά, θα πάμε στην Προύσα της Τουρκίας, όπου μας περιμένει ένας κορυφαίος καθηγητής, καταρχήν φυσικής αγωγής, αλλά και χωριδάσκαλος από τους πλέον γνωστούς στην πατρίδα μας, ο Δημήτρης ο Κυριαζής, όπου συμμετέχουν σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλοχωρίου. Και θα κλείσουμε με τον Δημήτρο Μπαντελάκη, τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Για τους φίλους αγρότες έχω να πω ότι περίπου 15 Ιουλίου ξεκινάει, ανοίγει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Έχουν μπει χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών και μετά από τη δήλωση του Πρωθυπουργού του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το φθινόπωρο θα δοθούν ακόμα περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο και είναι αναγκαίο, γιατί πλέον η κατάσταση όσον αφορά τις οικονομικές δυσκολίες των αγροτών είναι ανυπόφορη, η οποία μετακυλείται και πλατύτερα στην κοινωνία. Οπότε, ό,τι καλύτερο είναι να δουν οι αγρότες χρήματα πλέον στους λογαριασμούς τους. Δημήτρη, μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε ένα ποντιακό τραγούδι, «Η ψυχή ένσων πόντων», και να συνδεθούμε τον Πάρο τον Γαλεγαλίδη, γιατί υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για κάτι που έχει να κάνει με μια ορολογία, με ένα χαρακτηρισμό όσον αφορά τους Έλληνες πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η γνωστή λέξη Ρώσο Πόντιος, που κακώς αναφέρεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: Γιώργο.
0: Ο ποντιακός ελληνισμός, αν και τα χρόνια πέρασαν τα πολλά, μέσα από τη θλίψη, τον πόνο και την συνεχή αγωνιώδη προσπάθεια για την δικαίωση των 353 ψυχών που χάθηκαν, θα έλεγα, από τους Τούρκους την περίοδο του μεγάλου κακού, του μεγάλου χαλασμού στον Πόντο, συνεχίζεται με έναν άλλον τρόπο. Και υπάρχει μια διαμαρτυρία από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος προς την Αισία και όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις όσον αφορά την ορθή χρήση της ιστορικής και εθνικής ορολογίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίτρεψέ μου λίγο να διαβάσω την εισαγωγή και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα την άποψη της δικής σας πλέον. Θα έλεγα...
1: Αγαπητέ Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα πρωτού μπούμε σε αυτό το θέμα να αναφερθώ στο... να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες, γιατί θεωρώ ότι ξέρω αρκετά την ποντιακή μουσική. Αυτό το εισαγωγικό μουσικό κομμάτι...
0: Είναι νέο τραγούδι. Είναι νέο τραγούδι. Τώρα, τον συνθέτη είναι, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Είναι και μία ευθύνη. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν καλλιτέχνη, κανέναν δημιουργό, κανέναν ερμηνευτή ή κάτι. Θέλω μόνο να επισημάνω το εξής. Ότι η ποντιακή μουσική παράδοση πρέπει να βασίζεται πάνω σε 2-3 χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα το ηχόχρωμα. Το ηχόχρωμα της μουσικής, δηλαδή να συμβαδίζει με την ποντιακή μουσική. Βέβαια, οι διασκευές και τα καινούργια όλα έχουν λίγο αλλοιώσει την παράδοση.
0: Καταλαβαίνω αλλά, τι λες και καλά
1: όσο,
0: κάνεις.
1: Όσο μπορούμε θα έλεγα, και αυτό το λέω και το...
0: αυτό...
1: Σε όλους, σε όλα τα καινούργια παιδιά, τους μουσικούς, αλλά και γενικότερα τα μέσα τα οποία προβάλλουν αυτή τη μουσική.
0: Αυτό επίσης, εδώ, αυτό ναι. Εδώ κάνεις πολύ καλά και το σχολιάζεις. Το είχε σχολιάσει και ο πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου των ποντίων του κάτω σχολαρίου, ο Σταύρος ο Φιντάς, ο οποίος λέγε ότι ναι, πρέπει να ακούμε την παράδοση. Την παράδοση όμως μέσα από τα νέα παιδιά, ακούσματα, διασκευές, να μην την αλωτριώνουμε. Γιατί σιγά σιγά δεν θα είναι ο Πόντος. Άρα όμως, επειδή έχουμε, καλά έκανες και το είπες και μπράβο.
1: Επίσης, ένα χαρακτηριστικό πάλι, εκτός των ποντιακού χώρου, θα είναι και η γλώσσα. Δηλαδή η γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά.
0: Αυτούσια. Δηλαδή, αυτούσια. Ποντιακή όταν... και βαριά κιόλας.
1: Ναι, η διάλεκτος δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι βαριά, αλλά να είναι ποντιακή διάλεκτος. Τώρα δεν το άκουσα όλο το τραγούδι, αλήθεια είναι, αλλά...
0: Να μια ευκαιρία, μια ευκαιρία να το ψάξεις περισσότερο.
1: Να το ψάξω, τέλος πάντων.
0: Τώρα, όμως...
1: Απλά σαν συμβουλή θα έλεγα σε όσους ασχολούνται με τη μουσική παράδοση και με τους νέους ιδιαίτερα, να μην προσπαθούν να αλλοιώσουν, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με την περισσότερη προσοχή στα τραγούδια τα οποία δημιουργούν. Έχουμε ιδιαίτερα αξιόλογους καλλιτέχνους και παλιούς και νέους, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν μια γραμμή έτσι ώστε να μην αλωτριωθεί όλο αυτό το μουσικό
0: όλη η ιστορία, όλη η ιστορία, γιατί η μουσική, ο χορός δεν γίνανε έτσι στο ποδάρι. Όλα αυτά τα ακούσματα, οι κινήσεις είναι μέσα από πόνο, εκφράζανε και στέλναν μηνύματα σε μια τουρκοκρατούμενη περιοχή και ενώναν τους Έλληνες. Τώρα, για να μην μας κυνηγάει ο χρόνος και τον κυνηγάμε εμείς, έχουμε μια διαμαρτυρία. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος επιθυμεί να θέσει υπόψη σας, αυτό εστάλθηκε από προς την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, την κυρία Αντωνιάδου, την γραμματέα, επιθυμεί να θέσει υπόψη ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που αφορά την ορθή χρήση της ιστορικής και εθνικής ορολογίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε δημοσιογραφικά κείμενα και τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές ο όρος Ρωσοπόντι, ο οποίος είναι ιστορικά και επιστημονικά ανακριβής και δεν ανταποκρίνει στην ταυτότητα των Ελλήνων ποντίων που προέρχονται από τις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, είναι ένα πάγιο παμποντιακό αίτημα. Θα έλεγα ότι η διαμαρτυρία και η ανάληψη των ευθυνών των δημοσιογράφων και γενικότερα αυτών που αναφέρονται πολλές φορές, θα έλεγα, και στο παρελθόν με απαξιωτικό και ρατσιστικό τρόπο στους Έλληνες πόντιους, ποντιακής καταγωγής που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τον χαρακτηρισμό ως Ρωσοπόντιο. Εμείς επισημάνουμε αυτό το ατόπιμα, θα έλεγα, γιατί ακόμα και μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά, το έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, όπως λέει και η επιστολή, οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας είναι Έλληνες, Ελληναράδες, πόντι με ελληνική εθνική συνείδηση, το είχαν εκεί πέρα ανέκαθεν, με ιστορική καταγωγή και πολιτιστική ταυτότητα, όπως ήμασταν και εμείς που ήρθαμε προγενέστερα τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι οι πρόσφυγες, και οι πόντι και οι μικρασιάτες και οι θρακιώτες και οι καπαδόκες και όλοι. Έτσι, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα αυτός ο χαρακτηρισμός, ο όρος, θα έλεγα,
0: ο οποίος είναι απαξιωτικός και ρατσιστικός και αδικεί τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό έχουμε καθήκον μέσα στις δράσεις μας και στις τοποθετήσεις μας να το επισημάνουμε για πολλωστή φορά αυτό, γιατί, όπως λέει κιόλας, οι λειτουργοί της ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας.
0: Φυσικά, γιατί γίνεται μετά συνήθεια. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω των εκφραστών τους, παραγωγών, δημοσιογράφων, παρουσιαστών, χρησιμοποιούν αυτό τον απαξιωτικό και ρατσιστικό όρο, λέξη, το κοινό, οι συμπολίτες, οι συμπατριώτες μας, άθελα ή θελημένα, τον έχουν κάνει βίωμα και ότι αυτό είναι το κανονικό. Ενώ είναι ένα τραγικό λάθος.
1: Ένα τραγικό λάθος και είναι, όπως είπαμε, ο σωστός όρος, οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής που προέρχονται από τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Ίσως είναι ένας μεγάλος όρος, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Ή μπορούν να πούνε οι νεοπρόσφυγες Έλληνες πόντι από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή οι καινούργοι πρόσφυγες, σαν και αυτοί όλοι που λέμε, έχουν 30-40 χρόνια εδώ πέρα. Είναι συμπατριώτες μας Έλληνες πόντι, κανονικά, όπως είμαστε όλοι οι πρόσφυγες. Δεν πρέπει ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται αυτός ο όρος και δυστυχώς χρησιμοποιείται από κανάλια και από ραδιόφωνα, από τηλεοπτικούς σταθμούς, από έγκριτους δημοσιογράφους, από επίσης εκπομπές.
0: Θλιβερό, αγαπητέ μου Παύλο, αγαπητέ μου Πρόεδρε, προσωπική μου άποψη, δεν είναι ότι είναι από άγνοια, γίνεται κακοπροαίρετα.
1: Μπορεί, υπάρχουν
0: δηλαδή, δεν επιτρέπεται ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος, δηλαδή με οποιαδήποτε ιδιότητα, είπα, δημοσιογράφος, παραγωγός, παρουσιαστής, σε οποιοδήποτε μέσο να αναφέρεται με αυτή τη λέξη. Δεν επιτρέπεται και δεν το κάνει γιατί δεν το ξέρει. Το κάνει από, θα έλεγα, εντός αγωγικών, από κακία. Από κακία, από ανοησία, από σκοπίμος. Τώρα, να πάμε λίγο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου των ποντιακών συλλόγων, να μας δώσεις την εικόνα. Τελικός ποδοσφαίρου ποντιακών συλλόγων στο αθλητικό κέντρο του φίλου μας, του καλού, του Αλέκου, του Παρασκευόπλου, στους Λέοντες, μεταξύ της ομάδας των Θεοδοσίων του νομού Κυλκής του γενέθλιου Μαστόπου και του πολιτιστικού συλλόγου της Αυγής. Πόσα έληξε, πόσες ομάδες πήρανε μέρος στο τουρνά και τι σκέφτεσαι για το αύριο.
1: Αγαπητέ Γιώργο, για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν το θέμα, να πούμε ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ένα τουρνουά ποδοσφαίρου 7x7 στα γήπεδα που ανέφερες προηγουμένως, στην Ευκαρπή, στην Πολύχνη,
0: στις Λέοντες, του Λέοντες. Λοιπόν, Αλέκου του Αργυρόπουλου.
1: Ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν 11 ομάδες, 9 ομάδες
0: του Αλέκου του Παρασκευόπουλου, συγγνώμη, ο Παναγιώτης ήταν ο εκλοιπών, ο καλός μας φίλος από το συντοπίτη σου με εμένα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
1: Λοιπόν, ένα τουρνουά το οποίο, στο οποίο συμμετείχαν πολιτιστικοί σύλλογοι, όχι ποδοσφαιρικές ομάδες, αθλητικοί σύλλογοι, ήταν πολιτιστικοί σύλλογοι. Δηλαδή οι πολιτιστικοί σύλλογοι δημιούργησαν μικρές ομάδες, τις οποίες ας πούμε με όλα όμως τα... με όλους τους όρους τους οποίους προβλέπονται, συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά, παίξαν μεταξύ τους, δημιουργήσαν ένα πρωτάθλημα. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες πήγαν ας πούμε στο play-off όπως λέγεται, και ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο. Προέκυψε το ζευγάρι των τελικών που ήταν ο πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος Θεοδοσίων Κιλκής

0: της Επιτροπής Νεολαίας του Συνδέσμου μας, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και έχει σκοπό, όχι κυρίως το έπαθλο ή το δεν υπάρχει τίποτα άλλο αντίκρισμα, μόνο και μόνο η θηκιά ότι στέφθηκε πρωταθλητής. Οι κερδισμένοι ήταν όλοι όσοι συμμετείχαν, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Σκοπός είναι μέσα από τον αθλητισμό να αναδείξουμε και τα πολιτιστικά μας θέματα. Ήταν η σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των σωματείων μελών μας και των
1: επόμενες σκέψεις σας.
0: Οι επόμενες σκέψεις της νεολαίας, γιατί εμείς κάνουμε τώρα στην ουσία ενημερώνουμε για τις αποφάσεις της νεολαίας. Έτσι, γιατί είναι ένα...
1: είναι δράσεις αυτό ουσιαστικά της Παμποντιακής Ομοσπονδίας είναι, με μπροστάριδες όμως τη νεολαία. Αυτούς που μπορούν να παίξουν και μπάλα.
0: Αυτό γίνεται και σε όλη την Ελλάδα σχεδόν φέτος.
1: Άρα, δηλαδή, οι σκέψεις και με αυτό να κλείσουμε.
0: Θα συνεχιστεί και του χρόνου με ακόμα, νωρίτερα, με ακόμα περισσότερες ομάδες, με ακόμα περισσότερα οργανωτικά θέματα. Και πιστεύω ότι και η νέα σεζόν που θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς, αυτό να φανταστείτε ότι ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα διάστημα 2-3 μηνών. Αν ξεκινήσουμε πιο νωρίς και πάρει και μεγαλύτερη έτσι, φήμη το τουρνουά, αυτό θα είναι ένα σημαντικό και πιστεύω ότι θα προσεγγίσει και, και ανθρώπους και μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό και μόνο που τα νέα παιδιά μέσα θα έλεγα στο τα καλό καιρό και βασικά κάποια από αυτά τα παιδιά παίζουν και στα πρωταθλήματα. Συνέχισαν να παίζουν και στο παμποντιακό τουρνουά ποδοσφαίρου των πολιτιστικών συλλόγων. Είναι μόνο για πολλά πολλά εύγε. Άρα έχετε τις επόμενες πλέον σκέψεις, ιδέες, αυτό να πλατιαστεί σε όλη την Ελλάδα. Πάντοτε μέσα από το πνεύμα του ΕΦ αγωνίζεστε, του καλώς παιχνιδιού και μέσα από αυτό να προάγεται ο ποντιακός ελληνισμός, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις μας. Να κλείσουμε με αυτό. Ένα κάλεσμα να κάνεις για τα νέα παιδιά να έρθουν κοντά ένα στην κάλεσμα, παράδοση.
0: Το λέω πάντοτε, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία δηλαδή, να καλώ όλους τους ανθρώπους, τους ανιδιοτελείς, τους ακτιβιστές του πολιτισμού, όπως τους λέω εγώ, να συνδράμουν στις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Όποιοι και αν είναι αυτό, μακριά όμως από τους επαγγελματίες του χώρου μας. Θέλει επαγρύπνηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που έχουμε ως ελληνισμός. Είναι η παράδοσή μας. Είναι η ιστορία μας. Να συνδράμουμε όλοι μας με όλες μας τις δυνάμεις και η νεολαία και η μεγαλύτερη με την εμπειρία τους, ώστε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Να φανταστείτε ότι σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά πληρώνονται για να την κάνουν από την πολιτεία. Εμείς σαν ιδιωτελώς, αφιλοκερδός, προσφέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλες μας τις δυνάμεις για την διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Αυτό θέλω από όλο τον κόσμο. Να συνδράμει, να συμμετέχει και να ενημερώνεται για τις δράσεις του πολιτιστικού του πολιτισμού μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Παύλο μου και μου δίνεις μια καλή πάσα αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσει τι είναι παράδοση ένας θα έλεγα μπορώ να τον ονομάσω έτσι εγώ όπως οι περισσότεροι από εσάς τεράστιος Έλληνας της ποντιακής παράδοσης των τεχνών και των γραμμάτων ο συγγραφέας ο Σάββας ο Μαυρίδης όπου θα αναφερθεί αυτό που είπες πριν λίγο για την παράδοση. Τι είναι παράδοση?
0: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Αφού θα έχετε το Σάββατο Μαυρίδη εκεί πέρα, καταρχήν να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου, είναι ο πλέον ειδικός για να μιλήσει για την παράδοση. Είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, καθηγητής, ερευνητής, παραγωγός παλαιών εκπομπών ραδιοφωνικών. Είναι εξαιρετικός. Εύχομαι να απολαύσετε τα λεγόμενα του κυρίου Μαυρίδη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Να είστε δυνατοί και να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα που δεν έχει να κάνει μόνο με τον ποντιακονισμό, έχει να κάνει για την ίδια μας την πατρίδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να είσαι και καλά, εγώ... Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Δημήτρη μου, να κάνουμε το διάλειμμα το απαραίτητο και να συνεχίσουμε.

0: με τον δάσκαλό μας, τον καθηγητή μας, τον κοινωνιολόγο, το Σάββατο Μαυρίδη, ακούγοντας και ένα τραγούδι παραδοσιακό από το Γιάννη Πάριο, «Σήμερα γάμος γίνεται». Γιατί εμείς πρέπει, Δημήτρη, να σπέρνουμε γάμους να γίνονται. Γιατί χωρίς γάμους η Ελλάδα, γάμους άντρα με γυναίκα, να γίνονται παιδάκια, να αυξάνε την πατρίδα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Plus 99,4.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αγαπητέ μου δάσκαλε, φίλε Σάβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Σε εσένα και όλους τους ακροατές.
0: Επιλέξαμε μαζί με τον Δημήτρη εδώ να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Γιάννη Πάριο. Σήμερα γάμος γίνεται. Γιατί τέτοια τραγούδια μέσα από το νεοταξικό και μέσα από τα ξενικά ακούσματα και ρεύματα αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Και αυτά όμως τα τραγούδια τα παλιά, όπως αυτό το οποίο ακούσαμε πριν λίγο, είναι ένα κομμάτι της ψυχής του ελληνισμού, της παράδοσης. Και το ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε, αφού μπορώ να πω και δημόσια να σου μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Παμμουδιακής Ομοσπονδίας,
1: των Συλλόγων,
0: τα άκουσες εδώ της Θεσσαλονίκης, του Παύλου, του Γαλεγαλίδη.
1: Το ανταποδίδουμε την αγάπη μας.
0: Είναι... Τελικά, τι είναι η παράδοση?
1: Η παράδοση, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, γιατί από χώρα σε χώρα και από κοινωνία σε κοινωνία τα πράγματα γίνονται διαφορετικά, δηλαδή οι ίδιοι όροι γίνονται διαφορετικά αντιληπτοί. Παραδείγματος χάρη, η παράδοση για τους Αυστριακούς είναι ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν. Για τους Έλληνες όμως είναι η δημοτική μας μουσική. Αυτοί οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι Γερμανοί έχουν μισήσει την παράδοση, διότι την εργαλειοποίησε ο Χίτλερ για να προβάλλει τον γερμανισμό, ας πούμε, και έτσι οι σύγχρονοι Γερμανοί όταν ακούν παραδοσιακά γερμανικά τραγούδια λένε «Αμάν, έχουμε πάλι φασισμό». Αυτό όμως δεν ισχύει για την περίπτωση της Ελλάδος, διότι η δική μας η παράδοση, λόγω του και του ότι το κράτος μας δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για αυτήν, είναι, θα έλεγα, παρθένα, δηλαδή αμόλυντη. Και τι είναι η δική μας η παράδοση? Η δική μας η παράδοση είναι... Εμείς την αντιλαμβανόμαστε κυρίως ως μουσικοχορευτική. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Η παράδοση μας είναι και ο Παρθενώνας και η Εσοφία. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αντιλαμβάνονται σήμερα την παράδοση σαν χορό και τραγούδι. Αυτό όμως δεν είναι ολόκληρη η παράδοση μας. Γιατί αν υπάρχει ένας λαός που έχει παράδοση στον πλανήτη Γη, είναι ο ελληνικός, και δεν το λέω επειδή συμβαίνει να είμαι Έλληνας, αλλά επειδή έχουμε τα γραπτά μνημεία. Δηλαδή η παράδοσή μας είναι αυτά που μας άφησαν τα ομηρικά έπη και δόθε. Είναι τεράστια, είναι απέραντη. Πιστεύω ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι περιορίστηκαν στο χορό και στο τραγούδι και παραμέλησαν την μορφωτική διάσταση.
0: Γιατί τώρα πάνω εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, έβαλε ένα θέμα όσον αφορά ο Παύλος ο Γαλεγαλίδης, ο πρόεδρος, όσον αφορά τις διασκευές νέων καλλιτεχνών του ποντιακού τραγουδιού, και αυτά είναι λίγο, θα έλεγα, με ερωτηματικά, ότι θέλουν κάποιο έλεγχο, κάποια, θα έλεγα έτσι, μια προσοχή. Γιατί εσύ το πας, με συγχωρείτε για την έκφραση, ότι η παράδοση δεν είναι μόνο το τραγούδι και ο χορός, αλλά είναι και άλλα. Και αυτά τα άλλα θέλουμε να ακούσουμε από σένα.
1: Ναι. Κοίταξε, πάνω σε αυτό το θέμα έχω να παρατηρήσω το εξής. Δηλαδή, στην... ροκοποίηση της ελληνικής παράδοσης, κάποτε το λέγαμε ethnic μουσική, δηλαδή στοιχεία παραδοσιακά και στοιχεία σύγχρονα παντρεμένα. Παντού και πάντα ισχύει ένας κανόνας. Τι είναι ωραίο? Ωραίο είναι αυτό που μας αρέσει, είπε ο Καντ, χωρίς να συνδέουμε κάποιο προσωπικό συμφέρον με αυτό. Εγώ θα πρόσθετα ότι ωραίο είναι αυτό που αντέχει στον χρόνο. Αυτά τα πράγματα ήδη ξεχάστηκαν, δηλαδή δεν είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης έτσι, έμπνευσης ωραία. Παραδείγματος χάρη έχουμε νέα νεοποντιακά τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν και έχουν ενταχθεί πλέον στην παράδοση μας. Θα πω δύο παραδείγματα. Η μάνα εν κρύο νερό και στα ξέρνα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Είναι σύγχρονα τραγούδια, σχετικά καινούρια. 50 χρονών το ένα, το άλλο είναι 20 χρονών. Αλλά έχουν όμως αισθητική. Βασικά η παράδοση είναι τα ωραία στοιχεία του παρελθόντος, τα οποία ακριβώς λόγω της σπουδαιότητάς τους και της αισθητικής τους καλεσθησίας ζουν στον αιώνα τον άπαντα. Να πούμε παραδοσιακά τραγούδια, να πούμε χορούς. Αυτοί είναι παμπάλες, έτσι, παμπάλαια μοτίβα, παμπάλες μορφές, οι οποίες όμως δεν πεθαίνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις στο γόνατο δουλειές και να είναι, να ενταχθούν στον πολιτισμό ενός λαού.
0: Η γλώσσα, ναι. Να πάμε γενικότερα στα της παράδοσης, έστω και οπτικά, ακουστικά. Η γλώσσα, οι φορεσιές, τα έθιμα, στους γάμους, στα βαπτίσια, ακόμα και σε μεγάλη στεναχώρια, στις τελετές, πλέον θα το πω, τις μεταφανάτιες ή και των κηδιών. Εκεί η παράδοση κρατάει, θα έλεγα, τις βασικές αρχές.
1: Κρατάει σε αρκετά υψηλό βαθμό, τουλάχιστον στη χώρα μας, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε μία μεγάλη προσχώρηση στην παράδοσή μας. Μέχρι δογματισμού. Αυτό ισχύει και για τους καθολικούς.
0: Και βέβαια όταν μιλάμε για παράδοση μιλάμε για γενικότερα όλες τις εθνοτοπικές ομάδες. Δεν έχει να κάνει με τον πονιακό ελληνισμό.
1: Όχι,
0: έχει να
1: φυσικά
0: κάνει με τον ελληνισμό μας. Γιατί ναι, η κάθε εθνοτοπική ομάδα έχει τα δικά της ήθη έθιμα, τα οποία αυτά, ασχέτως αν οι εποχές ήταν πολύ δύσκολες, οι μετακινήσεις, η επικοινωνία, είχαν μια συνδετική χορδή, αν το λέω δάσκαλε σωστά, που ένωνε τον ελληνισμό.
1: Βέβαια, η συνδετική χορδή που λες Γιώργο, πρώτον είναι η γλώσσα. Δεύτερον είναι η ελληνικότητα. Τρίτον είναι η θρησκεία. Τέταρτον είναι τα πολλά ομοιόμορφα ήθη και έθιμα. Μπορεί να έχουν διαφορετικές νομασίες από τόπο σε τόπο, αλλά ουσιαστικά εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, η παράδοση είναι ο σεβασμός της οικογένειας, του θεσμού της οικογένειας, κυρίως του θεσμού της οικογένειας, γιατί ο γάμος, η επικίδη ακολουθία, ας πούμε, η βάπτιση, ο χορός, το τραγούδι και όλες αυτές οι δραστηριότητες μένουν ζωντανές χάρη στη λειτουργία της οικογένειας. Σήμερα παρατηρούνται και σε θεσμικό επίπεδο επίσημο κρατικό τάσεις και νομοθεσίες οι οποίες τείνουν να διαλύσουν την παραδοσιακή οικογένεια και αυτό βέβαια είναι πολύ αρνητικό. Εγώ όμως θα περίμενα από τους πολιτιστικούς λόγους, εκτός από την καθαρά πολιτιστική δουλειά και μία.
0: Και με αυτό
1: προσφορά,
0: να κλείσουμε. Μια πρόταση, ναι, να είναι με αυτό, ναι, να κλείσουμε.
1: Να προσανατολιστεί και στις ανάγκες επιβίωσης των των νέων ανθρώπων και να μην χάνουμε τα παιδιά μας, 500.000 Ελληνόπουλα μετά την κρίση έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή να δράσει και λίγο κοινωνικο-οικονομικά, όχι μόνο πολιτιστικά, διότι όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι υπάρχουν φυσικά και πολλές, πολύ περισσότερες δυνατότητες. Διότι για να επιβιώσει η παράδοση πρέπει πρώτα να επιβιώσει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο φορέας, ο ζωντανός της παράδοσης.
0: Άρα εμείς να πούμε ότι μέσα από τα στοιχεία του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, από τα νάματα δηλαδή, της παράδοσης, της γλώσσας, του ελληνισμού, της θρησκείας μας, των παραδόσεων των πιο στενά εθνοτοπικών ομάδων, όπως κινούνταν γεωγραφικά από εκείνα τα χρόνια τα πέτρινα στην πατρίδα μας, αυτά είναι και θα λέγαμε η ψυχή του ελληνισμού που πάση θυσία πρέπει να μείνει ζωντανή, να μείνουν ζωντανά. Και πάντοτε είναι και επίκαιρα, όχι μόνο διαχρονικά, είναι και επίκαιρα.
1: Βεβαίως, πάντα είναι επίκαιρα, πάντα οι κίνδυνοι υπάρχουν, είτε είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, έτσι, να μην το κρύβουμε και αυτό, αλλά βέβαια πάνω απ' όλα για να υπάρχει ο πολιτισμός μας και η παράδοση μας πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν άνετα και να συμβάλλουν στη διατήρηση
0: σαν κοινωνιολόγος και συγγραφέας, σαν καθηγητής πανεπιστημιακός, βάζεις και ζητήματα άλλα επιβίωσης του ελληνισμού για να μπορεί μέσα από αυτά, μέσα από την καθημερινότητα, την πολύ ανηφορική, να κρατηθεί ζωντανή και η ελληνικότητα. Όταν αρχίζουμε και ζούμε δύσκολα στην καθημερινότητά μας ως πλέον επιβίωση, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλα ζητήματα, πώς μπορεί να συντηρηθεί ακόμα, αλλά όμως θα έλεγα αυτή η ενωτική έννοια, γιατί και στα χρόνια δάσκαλια μου του μεγάλου χαλασμού της Σκλαβιάς των 400 και εδώ σε εμάς στη Μακεδονία σχεδόν 500 ετών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία Παύλα Τούρκους, με τα λιγοστά θα λέγαμε κολυβγράμματα των παπάδων και ιερέων εκείνης της εποχής, κρατήθηκε ζωντανή και η γλώσσα και ο ελληνισμός, και αυτό το στοιχείο το βασικό, το ενωτικό και το δυναμωτικό, η οικογένεια. Άρα εκεί πρέπει να είναι στραμμένη πλέον η σκέψη όλων των ανθρώπων που έχουν μέσα βαθιά ελληνοπρέπεια και συλλογισμό και γνώση της ιστορίας.
1: Βέβαια, η οικογένεια προϋποθέτει και υλικές δυνατότητες, και αυτές βέβαια είναι από αποτέλεσμα ή προϊόν μιας οργάνωσης της οικονομίας κάθε κοινωνίας, που χωρίς αυτήν
0: δεν μπορεί να υπάρχει και πνευματική προκοπή και ενθύμηση, θα έλεγα, με τις ίδιες της ζωής μας, των παππούδων, των γιαβάμων, των πατεράδων μας και της ίδιας ιστορίας μας. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε γι' αυτό.
1: Να κλείσουμε με το Δημοσθένη. Δίδει πολλών χρημάτων και ουδέν εστιγενέστε των δεόντων. Και άνευ τούτων ουδέν εστιγενέστε των δεόντων. Χρειαζόμαστε, λέει, χρήματα, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα από τα δέοντα, από τα απαραίτητα δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λες και το έλεγε εδώ και χιλιάδες χρόνια πιο μπροστά ο μέγιστος Δημοσθένης. Ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και εγώ παρόμοιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Δημήτρη μου, να πάμε να ακούσουμε μια ιστορική, θα έλεγα, φωνή της παράδοσής μας, τη Δόμνα, τη Σαμίου και τη Γεωργίτσα, και να συνδεθούμε με την Ειρήνη Τηγιανιού από την Ασπροβάλτα, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελίσποντος, όπου κάνουν τεράστιο πολιτιστικό και θα έλεγα πατριωτικό έργο για τον ελληνισμό.

0: Αγαπητή μου Ειρήνη, την καλησπέρα μας από Φλάσσα 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργο Δίμπαλα και όλους τους ακροατές που θέλουν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο σύλλογος, ο πρωτοποριακός, ο ελίσποντος του ωραιότατου τόπου που λέγεται Ασπροβάλτα.
1: Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου από την Ασπροβάλτα και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε να ακουστούμε σε μια μεγαλύτερη εμβέλεια. Ο Ηλίσποντος, απαντάω.
0: Βεβαίως, απαντάς με μεγάλη, θα έλεγα, αγωνία και προσοχή να ακούσουμε τα του Ηλίσποντου, γιατί κάνετε πράγματα απίστευτα.
1: Ναι, μάλλον, εντάξει, έτσι νομίζουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Από το 1983 είναι ενεργός, με αδιάλειπτη μέχρι σήμερα παρουσία. Έχει τροποποιηθεί η ονομασία του και από το Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος έχουμε βάλει και το Ρενκιωτόν Ασπροβάλτας, καθώς η καταγωγή των κατοίκων είναι από το Ρενκιωή, η τουρκική ονομασία, στην παραλία του Ηλισπόντου. Και έτσι θέλαμε, τροποποιώντας το καταστατικό με την ομόφωνη γνώμη και των μελών, να δώσουμε ένα ακόμη στίγμα στο σύλλογο και να τονίσουμε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο έτσι κι αλλιώς μέσα από τις δράσεις που θα σας πω παρακάτω προβάλλεται.
0: Να αρχίσουμε από τις δράσεις.
1: Να αρχίσουμε από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα.
0: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο, γιατί είναι μας ξεφύγει, γιατί εδώ έχουμε να πούμε, οπ, έχουμε τόσους εθελοντές. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Παύλα, πρεσβευτές ελληνικής παράδοσης.
1: Ναι. Τα μέλη είναι γύρω στα 130. Ενεργά όποτε του ζητηθεί, παρόντα στις συνελεύσεις μας. Το Δέλτα Σίγμα για δεύτερη χρονιά, έκλεισε μάλλον δεύτερη θητεία, ζητήσαμε παράταση ενός χρόνου.
0: Να πούμε τα ονόματά τους. Να πούμε τα ονόματά τους.
1: Ναι, αν το κρίνετε ότι...
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Είναι μια ηθική αναγνώριση εθελοντών και εθελοντοτριών, οι οποίοι κάνουν πράγματα και θάματα.
1: Ναι, είναι κατά βάση, είναι εθελοντική δουλειά όλων. Η Γιάννη Ειρήνη εκπροσωπεί το σύλλογο ως πρόεδρος, η Χριστίνα Επιτρόπος αντιπρόεδρος, ο Βέντσος Ελευθέριος ως γραμματέας, ο Καπετανικόλας Ελευθέριος ως ταμείας και τα μέλη μας η Αβραμίκου η Κατερίνα, η Λαμπούρα η Κατερίνα και ο Χρήστος ο Μανιάτης.
0: Τώρα να πάμε στις δράσεις.
1: Να πάμε στις δράσεις. Οι δράσεις δεν είναι μονοδιάστατες, δηλαδή προσπαθούμε στη διάρκεια της χρονιάς να κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα όσο μπορούμε, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Θέλω να πω ότι όλοι είμαστε με κάποιον τρόπο απασχολημένοι ιδιωτικά, οπότε προσπαθούμε όσος χρόνος υπάρχει να τον αφιερώσουμε στο σύλλογο. Οι δράσεις έχουν να κάνουν τόσο με θέματα καλλιτεχνικά, επισκέψεις σε μουσεία, θέματα που αφορούν στην παράδοση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων σε εκδηλώσεις γειτονικών περιοχών ή στο πανηγύρι μας, ας πούμε, του Αγίου Γεωργίου που γίνεται στον πεζόδρομο της Ασπροβάλτας τα τελευταία 2 χρόνια με επιτυχία. Δράσεις, άλλες συμμετοχές σε φεστιβάλ εδώ και στο εξωτερικό. Ήταν άφησε πολύ καλές εντυπώσεις η συμμετοχή μας στην Κωνσταντινούπολη, στο ζωγράφιο πέρυσι, όπου ήταν καλεσμένα και άλλα τμήματα παραδοσιακών χορευτικά τμήματα και χοροδίες από διάφορα μέρη. Δράσεις άλλες που αφορούν την πρόληψη, όπως ας πούμε η επίσκεψη που κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Ίδρυμα στην Ορμήλια για προληπτικό έλεγχο στις γυναίκες. Δράσεις που έχουν να κάνουν με θεματικές, π.χ. αφιερώματα στη μέρα της γυναίκας, τέτοιου τύπου.
0: Είπες τη λέξη μουσείο. Τη συγκράτησα, Για πες ναι. μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το λαμπρό οικοδόμημα όσον αφορά θα έλεγα την ιστορία του Ρένκιοι, του Ελισπόντου, της Ασπροβάλτας, που πλέον θα έλεγα μετά από αγώνες, θυσίες, κόπους και οράματα κατακτήσατε και φτιάξατε. Γιατί ακριβώς πρόκειται?
1: Φτιάχνουμε. Ναι, φτιάχνουμε. Καταρχάς να πούμε ότι ο τόπος προέλευσης ήταν μια κοινότητα που ο πληθυσμός ήταν αμυγής ελληνικός. Μια κοινότητα που ήταν κομμόπολη, που είχε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και αυτό που με καμάρει και εμείς τώρα οι νεότεροι, όσο μας επιτρέπεται, συνέχεια λέμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον ξεριζωμό και στον πόνο τους είχαν την έγνοια να κουβαλήσουν ό,τι είχαν πολυτιμότερο. Και τι έχει ένας άνθρωπος μετά από την οικογένειά του?
0: Τις εικόνες.
1: Τα βιβλία του σχολείου, τις εικόνες. Εκατό και πλέον τόμοι της βιβλιοθήκης που είχε κάνει δωρεά στο σχολείο του Ρένκιοι ο μεγάλος ευεργέτης ο Μαρασλής, και αυτά τα βιβλία με τις εικόνες και άλλα ιερά βιβλία και ό,τι αντικείμενα θεωρούσαν πολύτιμα τα έφεραν.
0: Και δεν πλέον βρίσκονται στην κατοχή σας.
1: Ναι, ναι. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα, είχε γίνει μια προσπάθεια έκθεσης των βιβλίων αυτών πολύ, πολύ παλιότερα. Αργότερα φυλάχθηκαν σε έναν χώρο και θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας αυτά να μην μένουν εκεί. Και με την ευκαιρία των 100 χρόνων το 2024 για μας εδώ, 23-24, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει πια να γίνει ένα μουσείο προσφύγων Ρενκιωτών. Ξεκινήσαμε, υποβάλαμε την πρόταση στο Δήμο, την καλοδέχτηκε μπορώ να πω, δόθηκαν οι υποσχέσεις ότι αυτό θα γίνει. Στο μεταξύ να πω ότι υπήρχε ένα μικρολογραφικό το οποίο μάλλον το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, έχω έρθει, είχα κάνει και με την εκπομπή μου τηλεοπτική ο τόπος μας ένα αφιέρωμα, ναι. Και πάλι και εκείνο το μικρό ήταν θα έλεγα συγκινητικό όλο το περιεχόμενο που είχε μέσα.
1: Ναι, εμείς το αναδιατάξαμε αυτό το μικρό, το φτιάξαμε ακόμη περισσότερο με τη βοήθεια ειδικού, γιατί οι γνώστες δεν είμαστε και το να βάλουμε τα αντικείμενα σε ένα χώρο είναι εύκολο, αλλά πρέπει τα αντικείμενα να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία. Με τη βοήθεια ειδικού λοιπόν αναδιατάξαμε τα αντικείμενα αυτά, εκτυπώσαμε και κάποια κείμενα, φωτογραφίες για να οριοθετήσουμε έτσι τις ενότητες και έγινε ένα μικρό μουσείο κόσμημα, το οποίο όμως λειτουργήσε για πάρα πολύ λίγο την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί έπρεπε να φύγουμε από εκεί, να μεταφερθεί εκεί το ιατρείο και εμείς να μεταφερθούμε στον χώρο του ιατρείου, όπου και τώρα κατασκευάζεται το νέο μουσείο.
0: Το οποίο θα αναφέρεις αν έχει, πώς χρηματοδοτήθηκε αυτό. Να κάνουμε, Δημήτρη, ένα διάλειμμα μικρό για τις απαραίτητες διαφημίσεις και πληροφορίες και έχουμε λίγα λεπτά ακόμα να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση.
1: Ωραία.
0: Αλλά να καταγραφεί η προσπάθειά σας, να ακουστεί πώς εσείς μέσα από την αγάπη, από το νόστο, από το ζήλο καταφέρατε και πείσατε αρμοδίους να στηρίξουν και οικονομικά να γίνει αυτό το κόμισμα των κατοίκων του Ρένκιοι, των τωρινών, των απογόνων, της Ασπροβάλτας, του Ελίσποντου και γενικότερα του ελληνισμού.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Είμαστε στον αέρα και ακούμε μεγάλη προσοχή την πρόεδρο, την Ειρήνη Τηγιανιού από τον Ελίσποντο, τη Ασπροβάλτα, στον πολιτιστικό σύλλογο Κόσμημα. Και θα έλεγα, αγαπητή μου Ειρήνη, θα έλεγα έτσι κρίσιμο σημείο, γιατί αυτό πρέπει να είναι και μεταλαμπαδευτικό, είναι πώς καταφέρατε και χρηματοδοτηθήκατε σε αυτό το όραμά σας το να κάνετε το δικό σας λαογραφικό μουσείο επισκέψιμο από μικρούς και από μεγάλους.
9: Όπως σας είπα και πριν, εμείς κάναμε την πρόταση και ζητήσαμε τη βοήθεια του Δήμου στο θέμα της στέγης, του χώρου και στο κατασκευαστικό. Πείσαμε γιατί στο μεταξύ φροντίσαμε να εργαστούμε μεθοδικά και να υποβάλουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Δηλαδή, αναθέσαμε σε μουσιολόγο και στην ομάδα της να συντάξει τη μελέτη, μια μελέτη νοηματική και αρχιτεκτονική μουσιολογική για το Μουσείο Προσφυγικού Πολιτισμού Ρενγκιωτών Ασπροβάλτας. Αυτή τη μελέτη την υποβάλαμε σε μια πρόσκληση που απίθυνε το Υπουργείο Πολιτισμού το 2023 και χρηματοδοτήθηκε. Άρα, εμείς καλύψαμε τη μελέτη, την νοηματική και αρχιτεκτονική, μουσιολογική, μέχρι το που θα μπει το παραμικρό αντικείμενο, αποτυπώνεται στη μελέτη αυτή, την υποβάλαμε στο Δήμο, έτοιμη και
8: χρηματοδοτήθηκε.
9: Δέχτηκε να αναλάβει το κατασκευαστικό. Η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμοί θα θέλαμε να είναι πιο εντατικοί.
8: Άρα, την ολοκλήρωση τη βλέπετε πότε?
9: Την έχει... Ναι, τη βλέπουμε κοντά, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω τώρα.
8: Πάντως, στο δρόμο υπάρχει. Το νερό μπήκε στο αυλάκι, χρηματοδότηση έχει γίνει, εργασίες ήδη γίνα συνεχίζονται.
9: Δεν χρηματοδοτηθήκαμε εμείς για το κατασκευαστικό, το έχει αναλάβει ο Δήμος το κατασκευαστικό. Εμείς χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη σύνταξη της μελέτης.
8: Είναι σημαντικό όμως, χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να
9: δεν
8: γίνει.
9: Γίνεται, ναι.
8: Βεβαίως. Και έτσι, ναι. Και έτσι βοήθησε ο Δήμος. Εκεί αυτό ήθελα να πω, να μείνει, να ακουστεί, ότι ο Δήμος, ο κάθε Δήμος είναι κοντά. Μιλάμε για το Δήμο Βόλβης. Όπου δηλαδή, ανάλογα και οι άλλοι Δήμοι, εάν δηλαδή υπάρχει συνεργασία κάποιων πολιτιστικών συλλόγων, αυτό να είναι δηλαδή, θα έλεγα, το κατασταλάγμα να είναι και ο επίλογος της σημερινή μας συζήτησης. Θα επανέλθουμε, καλή μου Ειρήνη. Όπου δηλαδή μπορεί με συνεργασία του φορέα μας, των τοπικών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου μας, μαζί όμως με την αγωνία αλλά και τη στήριξη του κάθε συλλόγου, να βρεθούν εκείνοι οι δρόμοι, οι δίωδοι εκείνοι, που να γίνει ένα έργο μεγάλο, που να αντανακλά, θα έλεγα, στην ιστορία του κάθε συλλόγου, του κάθε τόπου.
9: Αν βαδίζουμε προς τον επίλογο, τότε να πω και εγώ ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά για να σε πιστέψει ο άλλος πρέπει να δει ότι αυτό που έχεις αξίζει πραγματικά και ότι εσύ έχεις κάνει πολλή δουλειά για αυτό το πράγμα. Εμείς αυτό φροντίσαμε να κάνουμε. Μπορεί τα 100 και πλέον βιβλία να ακούγονται λίγα σε κάποιους, για μας έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία, πρώτον, και δεύτερον πείσαμε με την εκπόνηση αυτής της μελέτης και την επιχορήγηση που δεχτήκαμε. Κάναμε δηλαδή όλη τη δουλειά που έπρεπε και, απέναντι σε μια τέτοια πρόταση που εγώ τη θεωρώ σοβαρή, ο Δήμος ανταποκρίθηκε.
8: Άρα υπάρχει μέλλον, υπάρχει ελπίδα.
9: Για όλους. Και υπάρχει.
8: Για όλους.
9: Άλλωστε εμείς ελπίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ακόμα και σε ένα μουσείο που είναι για πει, κάναμε δράση την Διεθνή Μέρα Μουσείων με τα σχολεία. Βρήκαμε τον τρόπο δηλαδή και κάναμε προγράμματα εκπαιδευτικά μέσα στο
8: γιατί. Αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα.
9: Με έκθεση φωτογραφίας, με δουλειά των παιδιών, με βιωματική προσέγγιση από τη μεριά των παιδιών. Τα παιδιά μάθαν την ιστορία μέσα από τις δράσεις αυτές και προχωράμε. Θέλουμε, κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο. Θέλουμε αυτό το μουσείο.
8: Το μήνυμα.
9: Επειδή οι Ρενκιώτες δεν είναι μόνο στην Ασπροβάλτα, είναι και στο Φρίνιο της Καβάλας, είναι και στην Νίκαια της Αθήνας, είναι και στην Αμερική. Θέλουμε αυτό το μουσείο να είναι σημείο συνάντησης όλων των Ρενκιωτών.
8: Απαντήματος όλων δηλαδή των μικρασιωτών από το Ρενκιώτη.
9: Μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, ένα branding όπως λέμε, πέρα από τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία που έτσι κι αλλιώς θα την επιδιώξουμε μέσα από τις δράσεις από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
8: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
9: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου δώσετε, για τη συνομιλία αυτή. Και να είμαστε αισιόδοξοι.
8: Είναι καθήκον, γιατί και όλα αυτά τα οποία κάνετε, αναφέρετε και σχεδιάζετε, είναι και μεταδοτικά και ο ένας σύλλογος προς τον άλλον και ως προβληματισμός, αλλά και ως δράση μελλοντική. Ο ένας να μεταφέρει τη γνώση στον άλλον και όλοι μαζί να γίνουμε μια αλυσίδα του ελληνισμού και της παράδοσης των ηθών και των ενθύμων. Σε ευχαριστώ
9: φυσικά,
8: πάρα πολύ.
9: Φυσικά ο σύλλογος έχει και τρεις εκδόσεις για τις οποίες δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Σε άλλη
8: εκπομπή όμως
9: θα τα πούμε και αυτά.
8: Και αυτά
9: και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δίμπαλα. Καλή συνέχεια.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά και συνεχίστε. Πολύ γρήγορα, σε ένα λεπτό, η επόμενη δράση σας.
9: Η επόμενη δράση μας είναι η επετειακή κάθε τέλη καλοκαιριού, 4 Σεπτεμβρίου. Επειδή τα τέλη Αυγούστου και ο Σεπτέμβρης είναι οι μήνες που γίνονται δράσεις για την μικρασιατική καταστροφή, εδώ στην Ασπροβάλτα, αυτό μπορώ να σας πω προς στιγμή.
8: Άρα,
9: 4 Σεπτεμβρίου.
8: 4 Σεπτεμβρίου, με μια μικρή ανάπαυλα. Άρα έχουμε να συζητήσουμε και να προβάλλουμε την εκδήλωση, τη σημαντικότατη, την κορυφαία, συν τις εκδόσεις, τις οποίες έχει κάνει ο Σύλλογος.
9: Έχουμε να...
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
9: Και
8: εγώ,
9: όλοι.
8: Σας ευχαριστούμε όλοι. Και εμείς σας ευχαριστούμε.
9: Καλό απόγευμα.
8: Δημήτρη, να πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι από τον Νίκο τον Ξυλούρη, ένα σαϊτό στη Θύελλα, και να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα τη Μανταράκη, την Κρητικοπούλα, την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Κρητικής Παράδοσης Ξαστεριά από το Δήμο Θέρμης.

0: Αγαπητή μου Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξαστεριά.
1: Ξαστεριά,
0: ο Σύλλογος των Φίλων Κρητικής Παράδοσης. Τον οποίο τον δημιουργήσατε η κριτική και οι φίλοι της κριτικής παράδοσης στο Δήμο Θέρμης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, αυτή η δημιουργία, αυτή η στήριξη της κριτικής ελληνικής παράδοσης?
1: Ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2012. Σκοπός ήταν η διατήρηση και διάδοση της κριτικής παράδοσης, της μουσικής, των χωρών, των εθήμων και όλες, και όλων των αξιών της Κρήτης.
0: Πέρασαν χρόνια πολλά. Τα μέλη σας είναι, θα έλεγα, αρκετά. Είναι δυναμικά, είναι ενωτικά, είναι ονειροπόλα. Βλέπουν ξαστεριά.
1: Καταρχήν τα μέλη μας είναι περίπου στα 80 με 90 μέλη. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές που είναι και η ψυχή του συλλόγου. Γιατί χωρίς τους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν χρόνο και διάθεση, δεν θα μπορούσε τίποτα να έχει πραγματοποιηθεί. Όπως και το... Παρακαλώ.
0: Όταν βλέπετε αυτά τα μέλη, εσείς τα έλεγα η Διοικούσα Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, εσύ ως πρόεδρος, τι νιώθετε?
1: Εγώ ως πρόεδρος... Τι να πω, δηλαδή μεγάλη χαρά, και μόνο που τους βλέπω να έχουμε κοινό όραμα. Βλέπω ανθρώπους δηλαδή, να γνωρίζονται, να γίνονται φίλοι, να αγαπούν την κριτική παράδοση. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
0: Κριτική στη Θέρμη. Δεν είναι και τόσο σύνηθες, και όμως είναι πραγματικότητα. Πώς έγινε αυτό?
1: Η Θέρμη δεν έχει πολλούς κριτικούς. Η Θέρμη έχει πολλούς φίλους της Κρήτης, θα έλεγα.
0: Οι δεσμοί Μακεδονίας και Θρήκης και Κρήτης είναι διαέματος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά αγαπάμε την κριτική μουσική και παράδοση. Έχει χυθεί εδώ αίμα μέτρητο των κριτικών για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Οι δράσεις σας ποιες είναι?
1: Λοιπόν, οι δράσεις μας, διοργανώνουμε καταρχήν το κάθε Σεπτέμβρη το ετήσιο κριτικό μας γλέντι. Συμμετέχουμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε παιδιακές εκδηλώσεις, όπως και μία από αυτές είναι και η Μάχη της Κρήτης που γίνεται στο μνημείο το δικό μας που βρίσκεται στη Θέρμη. Πραγματοποιούμε εκδρομές, συνεργαζόμαστε με άλλους συλλόγους. Γενικά προσπαθούμε να είμαστε ενεργό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας όλο το χρόνο.
0: Το συμβούλιο σας είναι 9 μελές. Ποιοι άτομα είστε?
1: Επταμελή.
0: Ποιοι είστε?
1: Θέλετε να τους αναφέρω?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Πρόεδρος εγώ, η Μαδεράκη Κωνσταντίνα. Αντιπρόεδρος είναι ο Μιχάλης Φοντουλάκης. Γραμματέας η Φωτεινή Φελετζέκη. Ταμείας ο Αντώνης Φοντουλάκης. Υπεύθυνη χορευτικού η Ελευθερία Γαργάλα. Και τα μέλη μας είναι η Πένια Βράμπεκη και η Γεωργία Φοντουλάκη.
0: Από τα επώνυμα καταλαβαίνουμε ότι κατά κύριο λόγο κριτικοί όλοι και κριτικές.
1: Κριτικοί, εντάξει, οι τρεις είναι η οικογένεια, οπότε αναγκαστικά θα έχουν το επώνυμο.
0: Νέα παιδιά έρχονται κοντά σας?
1: Έχουμε, αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους, που σημαίνει ότι η παράδοση είναι μια γέφυρα από το χθες για το σήμερα. Και χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους να έχουμε κοντά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι σε νεαρή ηλικία.
0: Έχετε τμήματα διαφορετικά ανάλογα την ηλικία, δηλαδή που έχουν να κάνουν με το χορό, με το τραγούδι, κάποια χοροδία, κάτι άλλο, κάποια θεατρική ομάδα? Τι έχετε δηλαδή στη δομή σας, στις δραστηριότητες σας?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε παιδικά και ενήλικα τμήματα, που τα ενήλικα τμήματα χωρίζονται αρχάριο, προχωρημένο και παραστάσεων. Και έχουμε και τα τμήματα που εκμάθησης μουσικών οργάνων. Λύρα, λαούτο και μαντολίνο. Με καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικούς που μπορούν να αναλάβουν τα μαθήματα.
0: Η επόμενη μεγάλη δράση σας πότε είναι?
1: Η επόμενη μεγάλη δράση μας είναι το Σεπτέμβριο στο κριτικό μας Γλέντι. Και αξίζει να σημειωθεί ότι τώρα το Σαββατοκύριακο είμαστε καλεσμένοι στην εκδήλωση Άνθια στο Νεύρο, που μας έχουν καλέσει και είναι ένα φεστιβάλ που συμμετέχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι.
0: Ποια τμήματά σας θα πάνε, γιατί είναι κάπως μακριά?
1: Θα πάει το τμήμα παραστάσεων.
0: Το κύμα παραστάσεων.
1: Ναι.
0: Όταν γυρίζετε μετά από μια τέτοια δράση, ναι, ποιο είναι το συναίσθημά σας?
1: Γενικά και στο σύλλογο προσπαθούμε να είμαστε σαν οικογένεια. Οπότε, πέρα ότι θα πάμε να χορέψουμε την εκδήλωση, το κάνουμε και σαν εκδρομή. Οπότε ερχόμαστε πίσω με γεμάτες μπαταρίες, γιατί η οικογένεια, η μεγάλη μας οικογένεια της Ξαστεριάς, πήγε μια εκδρομή. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το που σας λέω.
0: Βεβαίως, γιατί προσπαθώ να μπω στο συνέστημά σας, το καταλαβαίνω, το νιώθω και αισθάνομαι και πολύ όμορφα έτσι που το μεταφέρεις. Γιατί έχει ένα καρδιακό αποτύπωμα.
1: Δηλαδή, πραγματικά είμαστε σαν οικογένεια.
0: Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και όλες τις συζητήσεις στη σημερινή εκπομπή αλλά και τις προηγούμενες, γύρω-γύρω-γύρω τις φέρνουμε, τις φέρνετε από την οικογένεια.
1: Μα πραγματικά, δηλαδή το να έρθει κάποιος στο σύλλογο να μάθει 5 βήματα και μετά να φύγει, δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα είναι να γνωριστούν, να γίνουν φιλίες, πολλά πράγματα, δηλαδή είναι καθαρά θέμα οικογένειας.
0: Και το έχει ανάγκη σήμερα, αισθάνεστε, και με αυτό να κλείσουμε, ο ελληνισμός και κυρίως τα νέα παιδιά να αισθάνονται όχι μόνο, αλλά να μην αφιερώνονται μέσα από τα social media, μέσα από τα, θα έλεγα, ηλεκτρονικά μέσα, αλλά να αποκτούν φίλους, φίλες, να δημιουργούνται ομάδες, παρέες, κοινότητες. Και μία από αυτές τις κοινότητες είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά δυστυχώς όλα τα νέα παιδιά είναι μπροστά από μία οθόνη. Προσπαθούμε, όπως και εγώ σαν μαμά, προσπαθώ να έχω το παιδί μου εκτός οθόνης, όσο μπορώ, γιατί είναι δύσκολο στις μέρες μας. Αλλά μακάρι να το καταφέρουμε όλα τα παιδιά, κυρίως η έφηβοι, που είναι η πιο δύσκολη ηλικία, να τα ξεκολλήσουμε, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε η λέξη, από τις οθόνες να βγούνε προς τα έξω, να ανοίξουν
0: και κύτταρο, και κύτταρο και κυψέλη, με αυτό να κλείσουμε, είναι η πολιτιστική σύλλογη, είναι η Ξασταριά.
1: Ναι. Τι είναι η Ξασταριά?
0: Άρα, είναι κύτταρο, είναι πλέον, θα λέγαμε, κυψέλη, Ξασταριά, είναι η πολιτιστική σύλλογη, είναι οι κοινότητες, είναι μέσα από αυτά η παράδοση, η θεία έθιμα, είναι ο ανθρωπισμός.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι, έτσι.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε.
0: Είναι χαρά μας, είναι χαρά μας και καθήκον. Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είσαστε καλά. Δημήτρη, να κάνουμε ένα ταξίδι μεγάλο. Να πάμε στην Προύσα τώρα της Τουρκίας, όπου μας περιμένει ένας αξιοσέβαστος εκπαιδευτικός, ο καθηγητής φυσικής αγωγής, και πρωτοχορευτής και χοροδιδάσκαλος και διευθυντής εκεί του γυμνασίου του Καλοχωρίου, ο Δημήτρης ο Κυριαζής, όπου παίρνουν μέρος τώρα τα μέλη του Πολιστικού Συλλόγου του Καλοχωρίου σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ παραδοσιακών συγκροτημάτων. Ακούγοντας πρώτα όμως ένα ωραιότατο παραδοσιακό τραγούδι από τον Θύμιο τον Κογκίδη, από το φίλο μας τον Καλό, από εκεί από τα Κουφάλια, και να ταξιδέψουμε, να αφαιθούμε στα ακούσματα τα μουσικά και τα του χορού από τον Δημήτρη τον Κυριαζή στη συνέχεια.

0: Να κάνουμε τη σύνδεση, Δημήτρη, γιατί μας περιμένει ο καλός ο φίλος ο Δημήτρης Κυριαζής στην Προύσα της Τουρκίας. Δημήτρη μου, καλησπέρα από την πατρίδα, Φλάς 99,4, Γιώργος Δήμπαλας, Φωνή Υπαίθρου και λίγα μέτρα μακριά από το Καλοχώρι, όπου εσείς πλέον βρίσκεστε εκεί στην Προύσα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δήμπαλα, από τη μακρινή αλλά κοντινή πολιτισμικά Προύσα.
0: Τι ακριβώς κάνετε, πού συμμετέχετε και πώς βρεθήκατε εκεί?
1: Εμείς συμμετέχουμε σε ένα διεθνές διαγωνιστικό φεστιβάλ, το χρυσό φεστιβάλ που έχει και το όνομα του Καραγκιόζη, γιατί θεωρείται η Προύσα ως πατρίδα του Καραγκιόζη εδώ. Και συμμετέχουμε για τρίτη φορά σε αυτό το φεστιβάλ. Η προηγούμενη ήταν το 2016, όπου είχαμε πάει πάρα πολύ καλά και θέλαμε να ξαναζήσουμε αυτή την εμπειρία, όπου εκπροσωπώντας εκτός από την πατρίδα μας, το χωριό μας, το Καλοχώρι και γενικότερα τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό αυτό, όπου φέτος συμμετέχουν 15 χώρες.
0: 15 χώρες!
1: Ναι, είναι υψηλού επίπεδου ο διαγωνισμός. Επιλέγονται οι χώρες. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από το αίτημά μας, το οποίο έγινε τον Οκτώβριο, γίναμε δεκτοί για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, και λόγω του ότι είχαμε καλή συμμετοχή και αξιοπρεπής την προηγούμενη φορά, μας δεχτήκαν αμέσως. Και ερχόμαστε έτσι με δύο πολύ δυνατά προγράμματα, τα οποία ένα παρουσιάζει χορούς από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, και ένα δεύτερο, το οποίο είναι κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, και λαϊκό πρόγραμμα με Συρτάκι και Χασάπικο. Θα προσπαθήσουμε να διαγωνιστούμε, αποσπώντας την καλύτερη δυνατή θέση που, τέλος πάντων, βέβαια οι συμμετοχές, υπάρχουν και οι Γεωργιανοί εδώ, υπάρχουν και οι Ρώσοι εδώ, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό επίπεδο folklore προγράμματα, τα οποία είναι, δεν μπορούμε να τα...
0: Φαντάζομαι δηλαδή αυτή η πολυχρωμία, αυτή η πολυπληρωτισμικότητα, τι αίσθηση σας κάνει, δηλαδή η αισθητική, τα ακούσματα, οι κινήσεις, ο χορός, η συναστροφή, πρέπει να είναι κάτι μοναδικό.
1: Είναι μοναδικό, γιατί μένουμε όλες οι χώρες μαζί σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, συναναστρεφόμαστε κάθε βράδυ, η μουσική όλων των αποστολών παίζουν μουσική και όλοι συμμετέχουμε μαθαίνοντας χορούς και την κουλτούρα και των υπολείπων χωρών. Και αυτό είναι μοναδικό, γιατί φαίνεται ότι ο πολιτισμός έχει
0: ενώνει
1: πολλά κοινά στοιχεία και ενώνει τους λαούς,

0: Ναι, προσπαθούμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Να αναφέρουμε λίγο τις χώρες. Έχει σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία. Αν μπορείς έστω έτσι λίγο εντάχει.
0: Να θυμηθώ τις χώρες. Ιράν, Κορέα, Γεωργία, Ρωσία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Μεξικό, Χιλή, Ουρουγουάη, εμείς.
1: Μα αυτό είναι παγκόσμιο τουρνουά ποδοσφαίρου, παύλα χορού.
0: Ναι, ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.
1: Κάτι τέτοιο γίνεται, Δημήτρη μου, είσαι από τους κορυφαίους. Όσον αφορά χορηδασκάλους, είσαι εκπαιδευτικός, καθηγητής, διευθυντής σχολείου φυσικής αγωγής, είσαι άνθρωπος της παράδοσης. Κάτι τέτοιο, έχεις γνώσεις πολλές και καταλαβαίνεις ότι μέσα από αυτό βλέπεις κάποια ίσως και αδυναμίες όμως που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο γίνεται στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν διεθνή φεστιβάλ στην Ελλάδα, αξιόλογα.
1: Σε αυτό το επίπεδο?
0: Όχι σε αυτό το επίπεδο. Εμείς δεν συνηθίζουμε να κάνουμε διαγωνιστικά φεστιβάλ στην Ελλάδα. Όμως κυρίως σε περιοχές τουριστικές. Π.χ. τα Γιάννενα πρόσφατα τον Ιούνιο είχαν διεθνές φεστιβάλ με πολλές χώρες από όλο τον κόσμο. Αλλά δεν είναι διαγωνιστικού περιεχομένου. Ο διαγωνισμός...
1: Γιατί εκεί να μας να εστιαστούμε λίγο. Δηλαδή, τι είναι η διαφορά του διαγωνιστικού?
0: Ουσιαστικά είναι ένα challenge, μια πρόκληση για τις ομάδες να διεκδικήσουν ένα έπαθλο. Π.χ. ο πρώτος σε αυτό το διαγωνιστικό φεστιβάλ που συμμετέχουμε εμείς τώρα και γίνεται για πάνω από 20 χρόνια, παίρνει 5.000 ευρώ έπαθλο. Ο δεύτερος 3.000 ευρώ.
1: Α, έχει χρηματικό έπαθλο.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό έρχονται οι μη επαγγελματικές ομάδες υψηλού επίπεδου με σκοπό να διεκδικήσουν το χρηματικό έπαθλο.
1: Δημήτρη, έχουμε ένα δίλεπτο νομίζω για τις διαφημίσεις μας των 7.30. Προλαβαίνω να ρωτήσω πριν κλείσουμε και μετά λίγο που θα μιλήσουμε από το διάλειμμα. Εσείς πόσο καιρό προετοιμάζεστε?
0: Εμείς από το χειμώνα σχεδιάσαμε τα προγράμματα σύμφωνα με την προκήρυξη, γιατί ξέραμε ότι έχουμε να ετοιμάσουμε ένα 8 λεπτό και ένα 5 λεπτό πρόγραμμα. Ξέραμε το επίπεδο του φεστιβάλ, ξέραμε το τι ζητάνε, προσαρμοστήκαμε στα δεδομένα και στην προκήρυξη, είχαμε την εμπειρία δηλαδή. Και αυτή τη φορά ήρθαμε έτσι πολύ καλά προετοιμασμένοι και αναγνωρίζουν και οι διοργανωτές εδώ το ότι πλησιάζουμε το υψηλό επίπεδο που απαιτεί το φεστιβάλ. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Δεν θα βγούμε πρώτοι, γιατί οι ανταγωνιστές μας είναι.
1: Γιατί να μην βγούμε πρώτοι? Είμαστε Έλληνες και είμαστε και από το Καλοχώρι, που έχει παράδοση μεγάλη.
0: Φυσικά, αλλά το ωραίο είναι ότι δεν συγκρίνονται οι κουλτούρες και δεν αξιολογούνται οι κουλτούρες.
1: Άρα οι κινήσεις μόνο, οι κινήσεις, η μουσική, τα μουσικά ακούσματα μόνο.
0: Ο συγχρονισμός, η χορογραφία, τα κουστούμια, η μουσική, κατά πόσο είναι συγχρονισμένη και συντονισμένοι με τις χορευτικές κινήσεις, αυτά είναι που αξιολογούνται. Το πρόγραμμα δηλαδή ουσιαστικά.
1: Η επιτροπή του διαγωνισμού είναι από την Τουρκία ή είναι από διάφορες χώρες?
0: Είναι από 7 χώρες. Από όσο άκουσα πριν από λίγο που μας ανέφερε ο συνοδός μας, είναι από Ουγγαρία, είναι 2 Τούρκοι, ένας από Κορέα, ένας από τη Βουλγαρία, ένας από Ρωσία, 7. Και να έτσι για τη διαδικασία, μας βαθμολογούν και 7 στα 2 διαγωνιζόμενα προγράμματα. Αφαιρείται η μέγιστη βαθμολογία και η ελάχιστη, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μεροληψίας ή η έκθρα ενός από την πιθανότητα έκθρα σε κάποιο κριτή. Και αθροίζονται οι υπόλοιποι.
1: Αυτή η λέξη είναι λίγο τοξική. Δεν με πολύ αρέσει όσον αφορά τον πολιτισμό, η λέξη έκθρα.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, είμαστε τώρα σε ένα φεστιβάλ που κυριαρχούν οι μουσουλμανικές χώρες, αυτές που ανέφερα.
1: Άρα λειτουργεί και λίγο δηλαδή έτσι θα έλεγα το θρησκευτικό.
0: Ίσως, αλλά προσπαθούν να διασφαλίσουν την μεροληψία με αυτόν τον τρόπο που σας ανέφερα.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα ελάχιστου χρόνου και των απαραίτητων πληροφοριών και διαφημίσεων και να επανέλθουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη, να κρατήσουμε τη γραμμή ανοιχτή. Υπομονή να κάνει εκεί η Προύσα, εσύ, γιατί θέλω να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά πότε εμείς θα απολαύσουμε εδώ στην πατρίδα, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι, αυτό το τμήμα που πήγε να διαγωνιστεί στην Προύσα.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες εναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Είμαστε στον αέρα με τον Δημήτρη Κυριαζή από την Προύσα της Τουρκίας, όπου μας μεταφέρει τον παλμό του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καλοχωρίου, όπου θα έλεγα τιμητικά με υπερηφάνεια συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, διαγωνιστικού. Εμείς, Δημήτρη μου, πότε θα μπορέσουμε να σας δούμε εδώ στην πατρίδα?
14: Εμείς, επόμενη διοργάνωση την οποία στείλουμε εμείς κάθε χρόνο θεσμικά είναι το Φεστιβάλ Κασκάρκα, το οποίο πραγματοποιείται αρχές Σεπτέμβρη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Είναι διήμερο φεστιβάλ. Μία από τις δύο μέρες περιλαμβάνει χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Και ακολουθεί και ωραίο γλέντι πάντοτε, το οποίο το πλαισιώνουν και νέοι άνθρωποι και όλοι οι χωριανοί στο Καλοχώρι. Εκεί θα παρουσιάσουμε κι εμείς ένα πρόγραμμα, πιθανότατα ένα από αυτά που ετοιμάσαμε και εδώ για την Προύσα.
13: Η χαρά των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτό, θα έλεγα, το παγκόσμιο φεστιβάλ, πώς εκφράζεται?
14: Καταρχάς, το ευτύχημα είναι, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, ότι έχω πάρα πολλά νέα παιδιά. Έχω παιδιά τα οποία είναι μαθητές στο σχολείο μου, στο γυμνάσιο Καλοφορίου, παιδιά τα οποία είναι φοιτητές, δηλαδή παιδιά τα οποία διψάνε να μεταλαμπαδεύσουν την παράδοση την οποία την έχουν πάρει από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλοφορίου και να την δείξουν ακόμα και πέρα από τα σύνορα και να παρουσιάσουν κάτι εκπροσωπώντας το χωριό τους, την οικογένειά τους, την πατρίδα τους, τη Θεσσαλονίκη, το Καλοχώρι. Και αυτό από μόνο του κάνει μαγικό το εγχείρημα και την πρόκληση αυτή. Και πιστέψτε με, το απολαμβάνουν ιδιαίτερα και νιώθουν ιδιαίτερα περήφανα αυτά τα παιδιά και ανυπομονούν για το επόμενο φεστιβάλ, για την επόμενη παιδιά. Με ρωτάνε τα παιδιά, κύριε, πού θα πάμε του χρόνου? Μην αγώνεστε, λέω, εσείς άμα δουλεύετε έτσι καταφέρει να κάνει σημαντικά πράγματα. Εμείς θα σχεδιάσουμε τον επόμενο στόχο μας, ο οποίος θα είναι εξίσου προκλητικός σαν αυτόν.
13: Τελειώνοντας, το μήνυμά σου ως εκπαιδευτικού, αλλά και ως λάτρη της παράδοσης και του παραδοσιακού χορού, οι καιροί δύσκολοι, οι καιροί θα έλεγα απαξιωτικοί ως προς τον άνθρωπο, προς τα ρεύματα που εξυψώνουν το πνεύμα, τον ανθρωπισμό, πλέον είναι, θα έλεγα, διαφορετικά. Η λύση, ο δρόμος, θα το πω με μια θεολογική έτσι λέξη, ο αρσανάς, δηλαδή το λιμάνι, είναι η πολιτιστική σύλλογη για τα νέα παιδιά και κυρίως η παράδοση.
14: Κοιτάξτε, αν συμπεριλάβουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους στην εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι, ουσιαστικά το σχολείο εκπαιδεύει σε γνωστικές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές, ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά το κάνει από την πλευρά της παράδοσης, της ιστορίας, της κουλτούρας, και είναι ένα πολύ σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο στην εκπαίδευση για τα Ελληνόπολα. Άρα η συνεργασία της οικογένειας, του σχολείου και των τοπικών φορέων, που είναι η πολιτιστική και η αθλητική σύλλογη, γιατί είναι μέσα στο κομμάτι και αυτό, γιατί και ο αθλητισμός θεωρείται πολιτισμός, αν συνεργαστούν σε καλό επίπεδο και δεν υπάρχει διχόνοια και το τι μας χωρίζει, αλλά αντιθέτως πρέπει να ψάχνουμε το τι μας ενώνει, τότε το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο.
13: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω Εύγε, συγχαρητήρια. Πρότιστα σε σένα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ανθρώπους και από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την τοπική κοινωνία, από το ιστορικό προσφυγικό καλοχώρι, στα μέλη όλων, θα έλεγα, αυτών των ανθρώπων που ονειρεύεστε και τώρα θα έλεγα γεύεστε τους καρπούς. Από τον προηγούμενο Οκτώβριο το συγκράτησα, κάνατε το αίτημα, δικαιωθήκατε, τώρα είστε εκεί και απολαμβάνετε αυτό το πολιτισμικό γεγονός με άλλες χώρες από όλη, θα έλεγα, την Ιφίλιο, προβάλλοντας την ελληνική παράδοση. Να είσαστε καλά, καλή παραμονή και καλή επιστροφή στην πατρίδα. Στη Μακεδονία μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Καλοχώρι.
14: Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δίμπαλα.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά και Εύγε. Πολλά Εύγε, Δημήτρη, πολλά Εύγε.
14: Γεια σας.
13: Δημήτρη, να πάμε στον τελευταίο φίλο μας, έναν μέγιστο άνθρωπο, τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκη και μπροστάρι του Συλλόγου του Κυνηγητικού της Θεσσαλονίκη, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, το Δημήτρη τον Παντελάκη, να μας ενημερώσει για ένα μεγάλο γεγονός, την παραδοσιακή μεγάλη γιορτή, το απάντημα κλεισίματος, θα λέγαμε, της χρονιάς που έγινε πριν ελάχιστες ημέρες. Ακούγοντας ένα ωραίο τραγούδι, γι' αυτό θα το κάνουμε έτσι λίγο επιλεγμένο αυτό το τραγούδι, τον αγαπάς τα βουνά και τις θάλασσες, μα πιο πολύ τον άνθρωπο, τον Παντελή του Φαλασσινού, γιατί οι κυνηγοί είναι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι της φύσης, των βουνών και της θάλασσας.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, αγαπητέ μου Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να έχετε υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
0: Αγάπη, αυτό που λέει ο Παντερής ο Φαλασσινός. Να αγαπάτε τα βουνά, να αγαπάς τα πέλαγα, μα πιο πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
1: Έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί τα τελευταία χρόνια μερικοί συμπολίτες μας,
0: συνάνθρωποι μας,
1: αγαπάνε πιο πολύ τα ζώα από τους ανθρώπους, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, να ξέρετε, το οποίο θα συνεχιστεί και δεν ξέρω πόσο θα επεκταθεί, μέχρι να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να αγαπάει τον άνθρωπο, και τα ζώα, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και τα ζώα για να τον υπηρετούν.
0: Και αυτά όλα είναι δημιουργήματα του Θεού, και όταν κάποιος επιλέξει να έχει το ζώο συντροφιάς, τουλάχιστον να τα αγαπάει. Να τα αγαπάει.
1: Όλοι μας έχουμε ζώα συντροφιάς, ιδιαίτερα οι κυνηγοί είναι αποδεδειγμένο όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουμε όχι ένα ζώο συντροφιάς εργασίας για μας, συντροφιάς για κάποιους άλλους, αλλά πολύ περισσότερα.
0: Αυτά τα ζωντανά, τα οποία έχετε εσείς, θα έλεγα κοντά σας, θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα από ότι τα άλλα της συντροφιάς μέσα στο σπίτι?
1: Κοιτάξτε, θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί βρίσκονται συνέχεια στη φύση και οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας πάρα πολύ αυξημένος κίνδυνος, είναι ο υπερπληθυσμός του λύκου, το οποίο έχουμε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες περιστατικά, από ζώα, από σκύλους των κυνηγών, τα οποία τα έχουν φάει.
0: Τα έχουν και φάει.
1: Όμως, βεβαίως. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες.
0: Αυτή η επιθετικότητα υπήρχε παλαιότερα, ή ο υπερπληθυσμός και η ανάγκη για τροφή το έχει δημιουργήσει?
1: Όχι, όχι. Ο υπερπληθυσμός, όταν υπάρχει σε ένα είδος της άγριας πανίδας της φύσης, σε οτιδήποτε είδος είναι αυτός, αυτό είναι υπερπληθυσμός, μέχρι να το διαχειριστεί η ίδια η φύση, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όπως υπάρχει με τους αγριόχειρους, υπάρχουν με τα τσακάλια, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια. Ήδη υπάρχει στην Πελοπόννησο και σε κάποιες άλλες περιοχές. Δυστυχώς κάποτε υπήρχε κτηνοτροφία στα βουνά σε μεγάλους πληθυσμούς, και έτσι και μέσα από τα δασαρχεία υπήρχε επίσημη διαχείριση κάποιων άγριων θελαστικών, όπως είναι το τσακάλι, ο λύκος, η αρκούδα, τα κορακοειδή, ο ασβός, η αλεπού. Τώρα όλα αυτά τα είδη των ζώων δεν έχουν εχθρό, δεν έχουν φυσικό εχθρό. Και έτσι και η αύξηση της τροφής λόγω της εγκατάλειψης της υπαίδρου έχει φτάσει στο σημείο να υπάρχουν μεγάλοι υπερπληθυσμοί σε κάποια από αυτά τα είδη.
0: Βλέπουμε δηλαδή ασυνήθιστες εικόνες, αγριόχειροι, τσακάλια, λύκοι, αλεπούδες, αρκούδες να πλέον μπαίνουν
1: μέσα
0: στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της υπαίθρου. Αυτό εδώ πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
1: Αυτό, υπάρχουν οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Δηλαδή καταρχήν δεν υπάρχει κρατική μέρημνα όσον αφορά την καταμέτρηση για τη χωροταξιγά. Υπάρχουν πόσα από αυτά τα είδη μπορούν να υπάρχουν ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Όμως δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία για να μπορέσει να γίνει μια επίσημη καταμέτρηση, για να ξέρουμε πόσα υπάρχουν, για να δούμε πόσα χωράνε και πόσα θα πρέπει πιθανώς να διαχειριστούν ή να απομακρυνθούν. Βλέπετε το πρόβλημα καθημερινά που υπάρχει στα περιαστικά δάση και στα εδώ της Θεσσαλονίκης. Παντού, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, από το αεροδρόμιο, τη Θέρμη, το Πανόραμα, το Ρετζίκι, το Ασβεστοχώρι, παντού.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την, θα έλεγα, με το πρόβλημα της γύρανσης των πληθυσμών. Θα πάω κάπου αλλού τώρα, Πρόεδρε μου Δημήτρη, όσον αφορά της υπαίθρου. Δηλαδή υπήρχαν οι κτηνοτροφικές μονάδες με τα ζωντανά εκτατικής κτηνοτροφίας, αγελάδες,
1: μα πρόβατα, τσίπια. Σας είπα και νωρίτερα, όλα αυτά... δεν υπάρχει κτηνοτροφία πλέον. Δηλαδή η κτηνοτροφία που υπάρχει σήμερα είναι ίσως και κάτω από το 10% στην εποχή του 70, του 80. Όλα αυτά λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει αγριέψει φύση, έχουν κλείσει τα βουνά. Άρα ακόμα και δίπλα στα χωριά μας, άρα υπάρχει καταφύγιο για αυτά τα ζώα και έχουν αυξηθεί και κάποια είδη τα οποία ανήκουν στην τροφική αλυσίδα, όπως το ζαρκάδι και κάποια άλλα είδη τα οποία τρέφονται αυτά τα είδη, ο λύκος ή το τσακάλι. Και τώρα από εκεί πέρα θα πρέπει να επέμβει ο παράγοντας άνθρωπος μέσω των νόμιμων διαδικασιών.
0: Οργανωμένα.
1: Μέσω των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται. Ακούμε παράδειγμα η Σουηδία ή η Γαλλία. Λέει επιτρέπονται μέχρι 110 λύκους. Αν είναι 111, διαχειρίζονται τον έναν. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα πράγματα τώρα. Δεν θα πιαστούμε τώρα στο...
0: Ακριβώς έτσι.
1: Σε ένα θέμα το οποίο δεν αφορά και τον πολύ κόσμο, έτσι. Γιατί η αστικοποίηση πλέον είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν μπορεί να ελεγχθεί πλέον η φύση και η επαρχία και γενικότερα οι περιοχές οι οποίες έχουν εγκαταληφθεί πλέον από τους ανθρώπους.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο στα της μεγάλης εκδήλωσης που είναι η γιορτή των κυνηγών, όσον αφορά θα μπορούσαμε να πούμε το κλείσιμο της χρονιάς και της έναρξης ουσιαστικά της κυνηγητικής περίοδου. Ποια είναι αυτή η γιορτή, την οποία κάνατε εσείς, που δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να παρέστω, αλλά όμως ξέρω ότι είναι ένα γεγονός ιστορικό και μεγάλης χαράς των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με τον Σύλλογο τον Κυνηγητικό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Πλέον με τα νέα δεδομένα δεν είναι ιστορικό, θέλουμε να γίνει ιστορικό, γιατί μέχρι την προ-COVID εποχή ο Κυνηγητικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης έκανε τον χορό του περίπου τον Μάρτιο. Αυτό όμως με το COVID μας άλλαξε τις καταστάσεις και πλέον έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια η γιορτή έναρξης της κυνηγητικής περίοδου. Είναι λίγο πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, αρχές Ιουλίου γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται στο αγρόκτημα του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που είναι στο δρόμο προς Μελισσοχώρη μετά το Ρεόκαστρο. Εκεί κάθε χρόνο συγκεντρώνονται εκατοντάδες συνάδελφοι κυνηγοί μαζί με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Έχουμε μια κάθε χρόνο και διαφορετική συνήθως ορχήστρα και περνάμε μια όμορφη βραδιά. Ένα πανηγύρι ουσιαστικά γίνεται και μέσα από το οποίο βρισκόμαστε ξανά σε επαφή, γιατί χρειάζονται η σύσφυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των κυνηγών, μεταξύ των οικογενειών, μεταξύ των συναδέλφων και φίλων μας. Και έτσι ήταν μια πολύ ωραία βραδιά τη Δευτέρα. Το κάνουμε καθημερινή Δευτέρα το βράδυ, γιατί Σαββατοκύριακα, ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος φεύγει, πάει στα χωριά του από την Παρασκευή, και έτσι έχει καθιερωθεί τα τελευταία 5 χρόνια και γίνεται αυτή η γιορτή Δευτέρα βράδυ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή με μια καταπληκτική ορχήστρα και περάσαμε μια όμορφη βραδιά μαζί με τις οικογένειές μας, τους φίλους μας.
0: Αυτό το αγρόκτημα είναι ένα κόσμο με την εκκλησία του, τη μικρή, με τις εγκαταστάσεις. Ποιο ήταν, έτσι πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, δηλαδή το όραμα να το κάνετε πράξη? Πώς έγινε αυτό, γιατί ο χώρος είναι καταπληκτικός.
1: Να σας πω, πριν από πάρα πολλά χρόνια, αυτοί οι οποίοι περισσότεροι δεν υπάρχουν σήμερα, που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να πάρουν αυτή την έκταση, η οποία είναι λίγο παραπάνω από 45 στρέμματα. Είναι στην κορυφή σχεδόν, όπως ανεβαίνουμε από, για να πάμε για Μελισσοχώρη, μετά το Ρεόκαστρο, είναι αριστερά. Η αρχική ιδέα ήταν να γίνει εκτροφείο θυραμάτων. είναι μια μεγάλη έκταση, έχει μια πάρα πολύ καλή περίφραξη, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για εκτροφή λαγού, οι οποίες η φύση δεν το επέτρεψε να γίνει στο βαθμό που ήθελαν οι προκάτοχοί μας, γιατί έχει πάρα πολλά φίδια η περιοχή εκεί. Οπότε δεν άντεξαν οι λαγοί οι οποίοι έβαζαν μέσω εκτροφείο και γινόταν, υπήρχε πρόβλημα τέλος πάντων για να μπορέσει να γίνει εκτροφή, ελεύθερη εκτροφή, γιατί τις περισσότερες εκτροφές πλέον γίνονται σε κλουβιά. Σε κλουβί όμως δεν μπορεί να επιβιώσει την ελεύθερη φύση μετά στις απελευθερώσεις. Και έτσι σταμάτησε αυτή η προσπάθεια και στη συνέχεια έκαναν ορισμένα χτίσματα και αυτή τη στιγμή δουλεύει, το νοικιάζει ο κυνηγητικός σύλλογος σε μια επιχείρηση το στέκι των κυνηγών. Κυνηγοί το έχουν βέβαια, το στέκι των κυνηγών, και πάει καθημερινά πάρα πολύς κόσμος. Δηλαδή εκεί όταν θέλει να πάει κάποιος, στη Θεσσαλονίκη έχει 40 βαθμούς και εκεί χρειάζεται ζακέτα. Ειδικά για το καλοκαίρι, οι περισσότεροι Θεσσαλονικοί το γνωρίζουν αυτό το αγρόκτημα και αυτό το κατάστημα που λειτουργεί εκεί. Κρέατα είναι το μενού του και νομίζω ότι θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι και στο κάτω-κάτω και ένα έσοδο για τον Κυνηγητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχει ένα σχέδιο βέβαια του καινούριου ΔΣ του Κυνηγητικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης και είμαστε στη φάση της αδειοδότησης για να κάνουμε ένα εκτροφείο θερμάτων της ορεινής Πέρδικας, της Γκρέκα, δηλαδή της βασίλισσας, της αρχόντισσας των ελληνικών βουνών, που είναι ένα ενδημικό θύραμα, ένα ενδημικό είδος, μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε, όπως το κάνουμε άλλωστε και σήμερα, αλλά παίρνουμε τις Πέρδικες από δημόσια εκτροφεία, τα οποία, όπως ξέρετε, πλέον και τα δασαρχεία που είχαν πάρα πολλά εκτροφεία έχουν σταματήσει να παράγουν λόγω έλλειψης προσωπικού και κονδυλίων. Και οπότε έχουμε αναλάβει εμείς τώρα να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια τέτοια επιχείρηση, σε παρένθεση λέξη επιχείρηση, μια τέτοια διαδικασία για να μπορέσουμε να παράγουμε ξανά και εμείς αυτό το είδος της Πέρδικας, της ορεινής Πέρδικας.
0: Η οποία βέβαια μετά από ένα διάστημα θα ελευθερώνεται.
1: Ναι, υπάρχει διαδικασία, δίνεται τα πουλιά τα οποία παράγονται, υπάρχουν οι γεννήτορες οι οποίοι κάνουν τα αυγά, υπάρχουν ανάλογα τη δυνατότητα εκτροφής, συνήθως υπάρχουν από 50 μέχρι 100 γεννήτορες και παράγονται, ο στόχος μας είναι μίνιμουμ 500, μάξιμουμ 1000 πουλιά, τα οποία υπάρχουν διαδικασία που μέσα από την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης και μέσα από τις άδειες που βγαίνουν από τα κατατόπους δασαρχεία θα διατίθενται σε κυνηγητικούς συλλόγους, οι οποίοι τα παραλαμβάνουν, τα βάζουν σε κλωβούς προσαρμογής συνήθως στα μέρη που απελευθερώνονται και έτσι γίνεται εμπλουτισμός των περιοχών. Και συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί ακόμα και μικρό ποσοστό να επιβιώσει, αυτό ξεκινάει ξανά
0: και
1: η παραγωγή.
0: Και αναπαράγεται.
1: Να παράγεται μόνο του, στη φύση, ελεύθερα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πρόεδρε μου, αγαπητέ μου Δημήτρη, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Έχουμε ένα λεπτό, αν θες να συμπληρώσεις κάτω και κυρίως για την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου, τι περιλαμβάνει αυτή τώρα.
1: Τώρα είμαστε αναμονή και το Υπουργείο περιμένουμε να εκδώσει την καινούρια αριθμιστική για να μπορέσουν όλοι οι σύλλογοι να ξεκινήσουν τη διαδικασία της έκδοσης αδειών όλων των μελών. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι αυτό, ξέρετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις φωτιές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια πραγματικότητα. Όταν ξεκινάει το κυνήγι σταματούν οι πυρκαγιές. Και αυτό γίνεται γιατί η Ήπεθρος παίρνει ξανά ζωή με τις κυνηγετικές εξορμήσεις των μελών των κυνηγετικών συλλόγων. Αυτό να το θυμάστε, να το ξέρετε, να το γνωρίζετε, να το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι οι κυνηγοί, η προσφορά τους είναι μεγάλη στην φυλάμε το δάσος και φοβούνται αυτοί οι οποίοι κάποιες φορές επίτηδες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να καταστρέψουν ένα δάσος, και όταν, επαναλαμβάνω, αρχίζει το κυνήγι, σταματούν οι πυρκαγιές. Αυτό έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Δίμπαλα.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα χρήσιμα. Να πω καλή κυνηγητική περίοδο, καλό καλοκαίρι, και πάντοτε να πράτετε αυτά τα τόσο σημαντικά μέσα από το Σύλλογο, μέσα από το αγρόκτημα το οποίο έχετε, το κόσμημα, και φυσικά τη φύλαξη των δασών. Γιατί είπαμε, οι κυνηγοί είναι οι φύλακες των δασών και ζωής μικρών χωριών. Γιατί όταν σας βλέπουν, χαίρονται στην Ήπεθρο. Όταν σας βλέπουν
1: μας
0: εκεί,
1: περιμένουν, μας περιμένουν.
0: Είναι μεγάλη μέσα... η λέξη αυτή. Πολύ συγκινητική, έχει νόστο, έχει μέσα νοσταλγία.
1: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά όλοι σας.
1: Σε Δημήτρη, εσάς ακροτές σας, καλή συνέχεια με υγεία.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παύλο τον Γαλεγαλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πονταϊκού Συλλόγου της Κεντρικής Μακεδονίας και διοίκη του νομού Θεσσαλονίκης. Στο Σάββα, το δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, τον κοινωνιολόγο, τον συγγραφέα, τον Μαυρίδη, από τα κρύα νερά μας μίλησε εκεί τα δροσιστικά και θα έλεγα ποντιακά κατά κύριο λόγο, και όχι μόνο φυσικά, κρύα νερά του Δήμου Λαγκαδά, από την Ασπροβάλτα, την Ειρήνη Τηγιανιού, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελίσποντος Ασπροβάλτας, την Κρητικιά μας, από τους φίλους της Κρητικής Παράδοσης, Ξαστεριά, από τη Θέριμ, την Κωνσταντίνα, τη Μανταράκη, την πρόεδρο, από την Τουρκία, από την Προύσα, τα Λεβεντόπεδα, Λεβεντοκόριτσα, όλη την αποστολή των 35 Ελλήνων από το Καλοχώρι, όπου αυτή τη στιγμή τιμούν την πατρίδα χορεύοντας ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, μεταξύ πολλών άλλων κρατών και συγκροτημάτων από όλη την Ιφίλιο. Η συνομιλία μας έγινε μέσα από αυτή τη μεγάλη απόσταση τηλεφωνικά, και φυσικά τον Δημήτρη Μπαντελάκη, τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, για όλα αυτά τα οποία μας ανάφερε όσον αφορά τη μεγάλη γιορτή και την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Φλάς 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα, με τον Δημήτρη Σχιζοδήμου, με εσάς όλους, και να έχετε ευλογημένη υπόλοιπη εβδομάδα. Και όσον αφορά τη ζέστη του καλοκαιριού, να την απολαμβάνουμε, να την απολαμβάνετε, γιατί είναι κάτι πολύ πολύ πολύ φυσιολογικό. Να μην σας ταράζει κανένας, και κυρίως κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που με τον τρόπο που την παρουσιάζουν αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού του μηνός, θα λέγαμε Ιουλίου, λέστε και έχει γίνει δηλαδή τη Σαχάρας. Να είσαστε καλά.
2: Η ώρα... είναι 8.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πάνω στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

για πάντα, να είναι πάντα κοντά μου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σκότωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πάντα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί.
8: Στον Flash 99,4. Πρωινή

0: παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Άλλη μια νύχτα έξω από την πόρτα σου.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

άσπρο μπλουζάκι και ένα ρούχο ξεχασμένο. Μαύρα τα λόγια που μου είπες βιαστικά. Άσπρο κρασί για τον πόνο το κρυμμένο. Μαύρη ψυχή, δυο σου λόγια λαχταρά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Θέλω μαζί σου να αναρτέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
13: 8 με 9 το πρωί,
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πατρίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Μα εσύ δεν μοιάζει με κανέναν. Από που πειρασί σου αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένας δεν νοιάζεται.

πετάνε, στον ουρανό τα πετάνε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, ό,τι είναι να σβήσει θα σβήνει. Ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει, σπίθα να μένει και αγρυμή. Εδώ που ο χρόνος περσάρει γερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγαπήσα μ' αρπάζει, κατηγορεί και δικάζει.

0: ελπίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα.
1: Ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, ό,τι είναι να σβήσει θα σβήσει. Κι ό,τι επιζήσει, ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει και αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσάρει γερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Ελβετία, αυτοκίνητα Γερμανία, τα ρούχα από Ιταλία, κονιάκ από τη Γαλλία, μοντέλα από Σουηδία, παπάδες από Ολλανδία, κονέ μου από την Αλβανία, Αλκαπώνε φορολογία.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά!
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ξεφάμε. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.

Όλο παίζει κάτι νιου στυλ Αμερικά. Στην αποχή μου ήρθανε flow, ζακουμέρικα. Έκανα ασφάλεια, κλοπή συνδέρα Αμερικά. Ραπάρουμε σε κάτι αυλές και σε μπαρμπερικά. I got the Newton, χωρίς να μου Newton. Έχω big brain σαν τον Jimmy Neutron. Μ' αρέσει η θέα, οπότε πήγα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Λας 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ωραία μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Μες στα χαράματα.